από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Τόσα χρόνια στο συναίσθημα πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova Radio News Today.
3: Μου είπες πως η σχέση αυτή είναι λεωφορείο, πως δεν θα πήγαινε μακριά.

0: Νόβα 931.
1: Νιώθω τόσα πολλά, κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σου παίρνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News. Today. Disco.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάντη.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
10: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΝΤΕΦ.gr. Κάλεσε στο 210-6980-772.
0: Νόβα 931.

0: με το Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
2: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ποιος είναι?
3: Να 6. Vita Plus. Η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ποιος είναι?

0: 52 για την Κομωτινή 25 310 33 576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
9: Πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25 410 20 006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια.
15: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
14: προπόληση,

0: marketservices.gr. Nova 9:31. Η ώρα είναι 8.
1: Nova 9:31.
2: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Sky 100,3.
4: Στις τουριστικές σου επιχείρησεις δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
9: Για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ανταμώνουμε στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους. Εννοείται ότι το ραντεβού μας συνεχίζεται στις 9 το πρωί του Σαββάτου και στις 9 το πρωί της Κυριακής. Φίλες και φίλοι, με αυτές τις εκπομπές που σας αρέσουν πάρα πολύ και χαίρομαι και εγώ ακόμη περισσότερο με τη χαρά σας. Αύριο λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε το επεισόδιο στην σειρά Big Bang 1970-1973. Είναι το τέταρτο επεισόδιο για το βιβλίο που ηχογραφήσαμε, επί της ουσίας το περιεχόμενο του βιβλίου που ηχογραφήσαμε, το οποίο βιβλίο έγραψαν αφού έκαναν την έρευνά τους ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Ξέρω, καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι, προκαλεί ένα σοκ έτσι για όσους έχουν μια ηλικία, να πούμε ότι είχαμε πολιτιστική άνθηση μέσα στη Χούντα. Και όμως είχαμε, τα λένε τα γραπτά, τα λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές αυτών που έκαναν την άνθηση στην τετραετία. Προσέξτε, έχει σημασία και ο χρόνος. Δεν είναι γενικός μες στη Χούντα της επταετίας, είναι από την περίοδο, το λένε οι συγγραφείς, δεν κρύβουν τίποτα, 1970-1973, είναι μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια όπου έρχεται αυτή η άνθηση αποδεδειγμένα με τα στοιχεία. Αλλά αφήστε τα, απολαύστε και αύριο θα έχετε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή, να ακούσετε και μουσικές, να θυμηθείτε τραγούδια, να θυμηθούμε μια εποχή ή κάποιοι που έχουμε αναφορές, κάποιοι άλλοι ενδεχόμενως αν έχετε διάθεση, νεότεροι, μπας και έτσι μάθετε να δείτε τι γινόταν τότε. Την Κυριακή, φίλες και φίλοι, στην ιστορία του 19ου αιώνα συναντούμε την λογοτεχνία του 19ου αιώνα με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο. Αυτά για το Σαββατοκύριακό μας. Η σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα αρχίσει με την αναφορά στην κηδεία της Βάγιας Νέσταρα, η οποία έγινε χθες στην Κοζάνη. Στην εξόδιο λοιπόν ακολουθεί, η οποία εψάλλει στο ναό της Κοζάνης, παραβρέθηκαν για πρώτη φορά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξεκινώ με αυτό ως βασική επισήμαση, παραβρέθηκαν όλα τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή η πλειονότης της πολιτικής τάξης στέκεται στο ίδιο σημείο και λέει στην τρομοκρατία τέλος. Αυτό έτσι θέλω να το εκλάβω εγώ. Ελπίζω και εύχομαι να είναι πραγματικότητα, να είναι ειλικρινής, όχι πραγματικό, με συγχωρείτε, να είναι ειλικρινής η θέση των κομμάτων. Πρώτα απ' όλα χαιρετίζω το ότι, όπως το έλεγα και χθες το μεσημέρι στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική μας εκπομπή, χάρηκα πάρα πολύ που ο Νίκος Ανδουλάκης παρέστη στην εκρόσιμη ακολουθία. Πάρα πολύ σημαντικό. Στη συνέχεια χάρηκα ότι ο Αλέξη Τσίπρας έστειλε αντιπρόσωπό του την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία παρέστηκε αυτή στην εκρόσιμη ακολουθία. Εξαιρετικά σημαντικό, θα σας εξηγήσω γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό το ότι η αριστερά, και δεν μένουμε μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, παρέστη εκπρόσωπος του βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, παρέστη εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, έστειλε στεφάνι ο ίδιος ο παραιτηθής στη συνέχεια Σοκράτης Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ, παρέστη εκπρόσωπος του κόμματος Νίκη, παρέστη εκπρόσωπος του κόμματος του συνομιλητού του επιστολογράφου του Ιησού, του κυρίου Βελόπουλου. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εγώ εκεί που θα σταθώ είναι στο ότι η αριστερά επιτέλους, η αριστερά, ξέρετε, η τρομοκρατία στην Ιταλία, η τρομοκρατία στη Γερμανία νικήθηκαν επειδή η αριστερά και κυρίως στην Ιταλία, δηλαδή είναι πολύ αστείο να λέμε εμείς για αριστερά και να θεωρούμε ότι μόνο η Ελλάδα έχει αριστερά και κανένας άλλος. Λοιπόν, είναι το πλέον σημαντικό σε σχέση με τη Γερμανία είναι ότι η αριστερά στην Ιταλία συντάχθηκε με το αστικό κοινοβουλευτικό, με την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και είπε η αριστερά τέλος στην τρομοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε για πρώτη φορά αυτό στην Ελλάδα, ελπίζω άλλη μια φορά το επαναλαμβάνω να είναι ειλικρινή η στάση των αριστερών κομμάτων. Ο αδελφός της εκλυπούσης, θύματος, δολοφονίας, τρομοκρατίας, τώρα μένει βέβαια το κεντρικό ζητούμενο, η σύλληψη των δραστών, η τεκμηρίωση της δράσης τους, της δράσης των και στη συνέχεια το ανακριτικό υλικό, η δικαιογραφία στη δικαιοσύνη προκειμένου να δικαστούν και αν πρέπει να καταδικαστούν, αλλά αυτό θα το πει η δικαιοσύνη, δεν θα το πει κανένας άλλος. Ο αδελφός της εκλυπούσης, θύματος δυστυχώς, της εγχώριας τρομοκρατίας η οποία υπάρχει ακόμη.
11: Η αγαπημένη μας Βαγίτσα υπέφερε και χάθηκε από βέβυλα χέρια και άναυρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε. Υπήρξαν άνθρωποι σκοντινοί οι οποίοι μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και οδύνης και σε πλατιά λίμνη οργής και σε πολλά αναπάντητα ερωτηματικά γιατί το γνωρίζουμε ότι δολοφονήθηκες. Μια δολοφονία από θρασίδηλους και βέβυλους ανθρώπους που βήθησαν την οικογένειά μας σε μεγάλο πένθος και οδύνη. Αλλά μέσα σε αυτό το ζόφο του θανάτου έλαμψε η αλήθεια και η αθωότητά σου. Έλαμψε η αλήθεια της αθωότητάς σου. Για μας δεν πέθανες, αδερφοί μας. Για μας θα ζεις πάντα στις καρδιές μας, στο σύζυγό σου, τον Παναγιώτη, στην αγαπημένη μας ανεψιά Αφροδίτη, στη μάνα μας και σε εμάς τα αδέρφια σου και στο μικρό Γιώργο, τον εγγονό, τον οποίο τον λάτρευες και συνταραγαπούσε και κάνατε σχέδια να πάτε στη θάλασσα σε λίγες μέρες.
10: αδελφός της κύριος Γιώργος Κοντός στην εκφώνηση του επικηδείου. Πολύ συγκινητική στιγμή και πολύ σωστή και η στάση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ούτε εκφώνησε επικίδιο, ούτε δήλωση έκανε, παρέστη απλώς όπως σύσσωμη ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας στο δράμα, στην τραγωδία της οικογένειας. Η οποία οικογένεια χάνει τη μαμά, αλλά προηγουμένως έχει χαθεί η κόρη της Βάγιας Νέστορα. Και σε αυτό το δραματικό για την οικογένεια υπάρχουν εκτός από αυτό το εγγονάκι το Γιώργο, υπάρχει και η άλλη εγγονή της εκλυπούσης κόρης της, του θύματος, που το κορίτσι έχασε, το κοριτσάκι αυτό, το εφηβάκι έχασε τη μαμά της και στη συνέχεια τη μεγάλωνε η γιαγιά της, και δυστυχώς έχασε τώρα και τη γιαγιά της από αυτούς τους δολοφόνους, το αλυταριό των δολοφόνων που περιμένουμε να συλληφθεί, και εδώ θέλουμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας τεκμηριωμένα να συμβεί. Πριν προχωρήσω, κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα άλλο θέμα και το προτάσω γιατί αφορά ένα θεσμικό όργανο της πολιτείας μας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ένας θεσμός. Έχει την υπογραφή του ελληνικού κράτους, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα για τα οποία ήρθε να μας μιλήσει η μετεωρολόγος, κυρία Χριστίνα Σούζη. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα Άρη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το κλείσαμε το μαγαζί Άρη, διότι δεν καταφέραμε να πάμε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Δεν κατάφερε να μας πάρει το Υπουργείο, δεν μας άφησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λέω μας γιατί έχω βγει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την πονάω. Ήθελα πάντα να γίνει μια πολιτική υπηρεσία, να έχει επιστήμονες, να μπορεί να συμμετέχει σε όλα τα φόρα και σε όλα τους οργανισμούς.
10: Να μην είναι κλάδος του στρατού, δηλαδή.
7: Ακριβώς,
10: της Αττικής Υπηρεσίας.
7: Να μην είναι μόνο κλάδος του στρατού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έγινε πάλι μόνο κλάδος της αεροπορίας. Είναι στο ΑΤΑ, υπάρχει μετεωρολογία η οποία υποστηρίζει την Εθνική Άμυνα εξαιρετικά. Έχει πολύ καλό, πώς το λένε, εκεί, ναι, μετεωρολογικό κέντρο.
10: Η διαμαρτυρία σου είναι ότι δεν απεκόπει ένα κομμάτι έτσι ώστε να αποτελέσετε την πολιτική μετεωρολογική υπηρεσία που να υπάρχει,
7: μπράβο,
10: στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Κρίσης και όλα
7: αυτό,
10: τα σχετικά.
7: Όλο αυτό.
10: Άρα, για το οποίο από το οποίο άλλωστε χρησιμοποιείστε κιόλα. Χρησιμοποιείστε
7: προφανώς,
10: με την έννοια ότι δίνετε τις προγνώσεις.
7: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν, ωραία, μας κράτησε το Υπουργείο. Εμέλα που δεν έχει προσωπικό, έχει του κόσμου τους στρατιωτικούς μετεωρολόγους, ανά τις μονάδες. Γιατί δεν φέρνει κανέναν να ενισχύσει λιγάκι αυτό το εθνικό μετεωρολογικό κέντρο που έκοψε την πρόγνωση πολλών ημερών? Είναι δυνατόν να μην έχει εθνική μετεωρολογική υπηρεσία πρόγνωση πολλών ημερών και να βγαίνει ο καθένας, συμπεριλαμβανομένου και το αυτού μου, και να λέει ό,τι θέλει. Να λέει έρχεται καύσωνας την άλλη εβδομάδα, έρχεται χιόνι την άλλη εβδομάδα. Γιατί να το λέμε αυτό το πράγμα?
10: Αυτά που εσύ τώρα εδώ μας καταγγέλνεις επί της ουσίας και πολύ καλά κάνεις, συμφωνώ και προσυπογράφω, είναι αυτά τα ονομαζόμενα κτυπήματα στα site, τα οποία όσο πιο τρομοκρατικό είναι, έρχεται καύσωνας, έρχεται.
7: Τόσο πιο πολλά έχει.
10: Τόσο πιο πολύ κτυπήματα, γιατί ενδιαφέρει όλους μας να ξέρουμε τι καιρό θα
7: κάνει. Ακριβώς.
10: Αλλά όχι με τάση στην υπερβολή, εσύ λέμε επιστημονικά. Να διατυπώνουμε κάτι που να προσεγγίζει την επιστήμη.
7: Υπήρχε λοιπόν η πρόγνωση πολλών ημερών, 6 με 7 μέρες, οι οποίες εγώ έλεγα, ρε παιδιά, δεν θέλετε να ακούτε εμένα. Ανατρέξτε στη σελίδα της ΕΜΗ και διαβάστε την πρόγνωση πολλών ημερών, να δείτε τι ακριβώς λέει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πια. Άλλη μια μέρα πρόγνωση. Θέλει προσωπικό. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Η βάρδια η πρωινή ήταν 5 άτομα, έχει γίνει 3. Φέρε κανέναν αξιωματικό, αφού θέλεις να την κρατήσεις εκεί την ΕΜΗ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φέρε κανένα στρατέα να κάνει πρόγνωση. Έχεις γύρω-γύρω. Έχεις.
10: Κύριε Δένδια, τα ακούτε. Φαντάζομαι από
7: Μαξίμου
10: πρώτο
7: ακούει,
10: χέρι.
7: Δένδια, Μαξίμου... ακούει.
10: Ναι, να συντονιστούν. Έτσι. Ωραία. Και Μαξίμου να ακούσει, εννοείται, και ο κύριο Δένδια να ακούσει, συμφωνώ και να.
7: Κάτι να γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή να περάσει το καλοκαίρι όλο φωτιές, κλιματική κρίση και να μην έχουμε προσωπικό στην ΕΜΗ να κάνει τη δουλειά του.
10: Ο κύριο Τουρνά τι λέει?
7: Ο κύριος Τουρνάς δεν είναι ο Χριστιανός, αφού δεν μπόρεσε να. Ο κύριος ΕΜΗ σταμάτησε να έρχεται στο Υπουργείο επί Κεφαλογιάννη, όχι τώρα επί Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς τι να πει, μετεωρολόγους θέλει.
10: Μάλιστα.
7: Και Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θέλει.
10: Λοιπόν, πρωί-πρωί σας βάλαμε ένα από τα θέματα που έχετε να αντιμετωπίσετε, κυρίες και κύριοι στο Μαξίμου, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ της Αμήνης. Ακούσατε την κυρία, την επιστήμονα, προσέξτε, επιμένω, η κυρία Χριστίνα Σούζη,
7: προερχόμενη.
10: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι μετεωρολόγος, προερχόμενη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διότι στην
7: Όχι
10: κυρία, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην οποία Χριστίνα Σούζη επένδυσε ο Sky, γιατί έχει την αντίληψη ότι δεν παίρνουμε διάφορα παιδιά να προσποιηθούν το μετεωρολόγο, επειδή θα έχουν μια εμφάνιση. Ο Sky επιμένει στην επιστήμονα Χριστίνα Σούζη. Καλημέρα σας.
7: Και σε αυτούς που πήραμε και με
10: και στις νεότερες γενιές, όχι να τους ονοματίσουμε.
7: Τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, όπως και αυτό είναι στην ΕΜΗ, και την Ιλιάνα Κουτσούπη, η οποία προέρχεται από το αστεροσκοπείο, από εκεί που είχαμε και την Ιωάννα Τσικουδή, αλλά και αυτή έχει σπουδάσει και έχει πάρει και μεταπτυχιακό στη μετεωρολογία, και νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη και αυτή.
10: Που θα αποτελέσουν έτσι τους μετεωρολόγους του ομίλου. Πολύ, πολύ ωραία, και καλύπτουν και όλες τις βάρδιες Σαββάτου, Δευτέρα, Παρασκευή, Σαββάτου, Κυριακή, σε εορτές και πανηγύρια. Καλημέρα σας, κυρία Σούζη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε.

0: έφυγε. Αφήνει πίσω τις μουσικές. Και τη δεκαετία του 80, όταν θα φιλοσοφήσω, έχω πολλή δουλειά. Δεν θα εμπλακώ στη διαδικασία του χρόνου καθόλου καθόλου, παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Γιαννακίδης, τον οποίον διαβάζω στη στήλη του στα νέα, πάει να με παρασύρει προς τα εκεί, δεχόνομαι. Η Bonnie Tyler γραφή ήταν στα αλήθεια ο θηλυκός Rod Stewart. Οι φωνές τους έμοιαζαν τόσο πολύ ώστε όταν άκουγες την Bonnie νόμιζες ότι είναι ο Rod σε πιο ψηλές νότες. Πέθανε στα 75 της και παίρνει μαζί της, αλλά τώρα αρχίζει το θέμα, αλλά εγώ δεν, πώς θα το πω, δεν στηρίζω καθόλου τον Γιαννακίδη. Τον διαβάζω όμως. Και παίρνει μαζί της άλλη μια ψευδέστηση που διατηρούμε όσοι ζήσαμε την πρώτη νιώτη στα 80's. Όσο και αν γυρίσεις πίσω την κασέτα με τα τραγούδια, κάποια στιγμή θα τη μασίσει και αυτή ο χρόνος μαζί με σένα φυσικά. Εσύ Κώστα, πρωί-πρωί, πρέπει τώρα να γυρίζουμε και να λέμε πόσο γίναμε. Ναι, στα 80 χαρήκαμε τα νιάτα μας. Άι! Αστειεύομαι φυσικά. Όταν είχαμε Αλέξη Τσίπρα στην εξουσία και το απολαμβάναμε, δεν μπορώ να πω. Όταν αγγίζαμε την τελειότητα τότε στο 15-19, μαζί μοιραζόμασταν κάθε πρωί, φαντάζομαι έτσι, την απόλυτη τελειότητα. Είχα εισαγάγει στον δημόσιο λόγο τον όρο, πλεονασμός είναι φυσικά, εννοείται, τον όρο πραγματική πραγματικότητα. Λέω τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σκέφτομαι πάνω, τώρα και μέρες είναι, πάνω στο να εισαγάγω και έναν άλλον καινούριο όρο, πάνω με τη λέξη κανονικότητα. Δηλαδή να αναφέρομαι στην κανονική κανονικότητα. Υπερβάλλω βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, κανονική κανονικότητα. Θέλω να την ξεχωρίσω από την φαντασιακή πραγματικότητα του Τσίπρα και ενδεχομένως την φαντασιακή κανονικότητα των σημερινών, ενώ της σημερινής κυβερνήσεως. Διαβάζω. Κύριε Πορτοσάλτε, ονομάζομαι Παπαγιανούλης Νικόλαος, μεγάλωσα στην Ελλάδα, σπούδασα στη Γερμανία, κύριες σπουδές οδοντιατρική και ιατρική, έκανα διδακτορικό, έχω το προσωπικό μου ιατρείο, οικογένεια και ένα παιδί. Η αποβολή παρατατικών φοιτητών από ένα πανεπιστήμιο ικανοποιεί το κοινωνικό περιδικαίου αίσθημα. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα είναι φυσικά διαφορετική από ό,τι περιγράφει αυτή η απλή πρόταση. Ένα παράδειγμα από τη Γερμανία. Εάν ένας φοιτητής καταδικαστεί για κακούργημα, όπως η σωματική βλάβη, οποιασδήποτε μορφής, και το δικαστήριο του επιβάλλει ποινή άνω των 90 ημερών, δεν μπορεί πουθενά στη Γερμανία να πάρει πτυχίο. Όταν έρθει η στιγμή να σταλεί το πτυχίο στον φοιτητή, κατατίθεται πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και αν αυτό είναι λερωμένο, σε εισαγωγικά, πτυχίο δεν παίρνεις. Εάν τώρα είσαι διδακτορικός φοιτητής, κάνεις την ηφηγεσία σου κλπ. Επειδή δεν παίρνεις το ανάλογο πτυχίο. Πρακτικά λοιπόν διακόπτονται οι σπουδές και το πανεπιστήμιο σε ξεγράφει. Εάν τώρα κάποιος είναι παραδείγματος χάρη ήδη γιατρός και καταδικαστεί για βαριά σωματική βλάβη με ποινή άνω των 90 ημερών, περνά πειθαρχικό από το σύλλογό του και ενδέχεται να χάσει και την άδειά του. Ανάλογα και στα υπόλοιπα επαγγέλματα. Ποιος θα ήθελε ο γιατρός του να είναι δολοφόνος, κλέφτης, τραμπούκος? Ποιος θα ήθελε ο καθηγητής του να είναι εμπριστής? Ποιος θα ήθελε ο μηχανικός του να δέρνει? Ευχαριστώ. Νίκος Παπαγιανούλης. Ευχαριστώ κύριε Παπαγιανούλη για την περιγραφή της κανονικής κανονικότητας, το λέω εξανδιαστολής, ως προς την κανονικότητα αυτή που περιγράφουμε στο δικό μας τόπο ως κανονικότητα. Εδώ μας λέει ο κύριος Παπαγιανούλης ότι ο παραβατικός φοιτητής, το παρατατικός μάλλον ήταν μια ορθογραφία, ο παραβατικός φοιτητής πρέπει να διαπιστωθεί.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Προχωρούμε το αυτοκίνητο, μεθαύριο θα παντρευτούν, θα κάνουν οικογένεια και θα μεγαλώσουν και παιδιά. Αυτοί οι τσόγλανοι. Έτσι δεν είναι? Άρα εμείς γι' αυτό λέω χρειαζόμαστε κανονική κανονικότητα και όχι κανονικότητα όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Ποιος θα την επιβάλλει αυτή? Δεν βλέπω κανέναν. Κύριε Παπαγιανούλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή που μου δώσατε να διαβάσω αυτές τις σκέψεις μου. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
8: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική εργαστηριακή.
1: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
10: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
11: Sky 100.3.
12: Πατητές σημεντοκονίες και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
16: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα στα οχήματά τους που είχαν εντελεχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκιστικά κόμματα και από τα δεξιά και από αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί θα απαντήσει στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Διαβάζω είδηση από το ΑΗ Εφημερίδα. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι η είδηση που μεταδίδεται τώρα. Τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δεν διευκρινίζει, δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο σε τίτλο το περνάει αυτό το η εφημερίδα του διαδικτύου, το ΑΗ Εφημερίδα, αυτό το site. Διαβάζω τρεις συλλήψεις, νεότερη πληροφορία, έκανα refresh, το ανανέωσα, τρεις συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η είδηση της τελευταίας στιγμής, προφανώς αυτό φαίνεται ότι ήταν, πήρε τις τελευταίες πληροφορίες κατά την άνοδό του στη Θεσσαλονίκη. Προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος έκανε μια ευνηδιαστική και χωρίς ταρατατζού με επίσκεψη προκειμένου να, να συντονιστούν από εκεί οι ενέργειες. Ένα δεδομένο. Δεύτερον, όσα είπαμε προηγουμένως, η κυρία Σούζη, δηλαδή αναφορικός με την... με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το Μαξίμου έχω μήνυμα ότι ελήφθη το άκουσαν από το Μαξίμου και θα ασχοληθούν με το θέμα της συγκροτήσεως της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συνεπώς, προχωρούμε κυρίες και κύριοι και δίνουμε το λόγο στον κύριο Κόλλιο Μιχάλη για τα κυκλοφοριακά. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Πάμε με το ρυθμό που σας διακρίνει.
18: Καλημέρα σας. Προσέχουμε τρία σημεία. Τη Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής, την άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και την παραλιακή προς τον Πειραιά από το Φαλιρικό Δέλτα προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
19: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
22: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Χθες επιχείρησα 2 φορές να μιλήσω με τον κύριο Μάνο Καραγιάννη. Δεν κατέστη δυνατόν, όμως επειδή σας το οφείλω να ακούσουμε τη γνώμη του. Γι' αυτό λοιπόν επιχειρώ εκ νέου σήμερα. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα σας.
24: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας, οι παρατηρήσεις σας από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρακαλώ. Ορίστε.
24: Κοιτάξτε, συνολικά θα έλεγα ότι βγήκανε μεγάλες ειδήσεις, έτσι, όπως η αποφασιστικότητα των κρατών μελών να υποστηρίξουν για ακόμα μια χρονιά την Ουκρανία. Επιβεβαιώθηκε έστω για λόγους εντυπώσεων ότι η συμμαχία εξακολουθεί να δεσμεύεται από το άρθρο 5. Από την άλλη, εντάξει, ρητορικό επίπεδο υπήρχαν αρκετές σκληρές δηλώσεις και ατυχείς δηλώσεις, θα έλεγα, του πρόεδρου Τραμπ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θα έπρεπε η ελληνική πλευρά να καλύψει...
0: Αυτό έχει λεχθεί από κάποιους άλλους αναλυτάς, κύριε Καραγιάννη, ότι έχουμε τον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ. Συμφωνείτε?
24: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται όλο ένα και περισσότερο αποφασισμένες να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες. Τώρα, πώς ο ευρωπαϊκός πυλώνας του ΝΑΤΟ θα συνυπάρχει με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε πολλές φορές τους επόμενους μήνες, γιατί δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι εύκολο, και σίγουρα θα υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις και μέσα στην Ευρώπη αλλά και μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής για το εγχείρημα της στρατηγικής αυτονομίας. Αλλά θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει πραγματικά να προβληματιστεί πάρα πολύ από την διακηρυγμένη πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να ξαναβάλει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει με άλλους καλεσμένους, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί τις επόμενες εβδομάδες και επόμενους μήνες, ιδιαίτερα μετά τις εκλογές, γιατί αν υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις, θα είναι σίγουρα μετά τις εκλογές του φθινοπόρου στην Αμερική. Δεν είναι βέβαια καθόλου τυχαίο ότι η Ισραηλινή πλευρά έβαλε ήδη κόκκινες γραμμές. Εντάξει, γιατί έχει και το περιθώριο να το κάνει. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε τόσο άνετα, έτσι, λόγω του μεγέθους της χώρας και της σχετικά μειωμένης διαπραγματικής ισχύς που έχουμε ενάντια των Αμερικανών μετά το 2021 που υπογράψαμε την αμοιβαία στρατιωτική συμφωνία.
0: Πάντως, ναι, αλλά μισό λεπτό. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός βάζει έναν όρο. Λέει ότι βάζει πρώτα απ' όλα με επιτακτικό τόνο άλλη μια φορά εντός Τουρκίας το θέμα του στάτους του Κάζους Μπέλη και λέει ότι δεν μπορούν αυτά τα όπλα να χρησιμοποιούνται εντός ενός συμμαχικών χωρών, έτσι, εναντίον συμμαχικών χωρών. Θέτει θέμα. Τώρα το να πούμε εμείς τι όπλα θα πάρει η Τουρκία είναι μάλλον κουφιοκεφαλισμός, έτσι δεν είναι, κύριε Καραγιάννη? Το ακούω βέβαια από κάποιους που θέλουν να έρθουν να σώσουν την Ελλάδα από κομματάρχες, αλλά πρόκειται περί ενός φεδρού λαϊκισμού, αστιότητες.
24: Ναι, κοιτάξτε, ωραία, εγώ θα σας πω την άποψή μου. Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε ξεχωριστά. Δηλαδή, το γεγονός ότι έβαλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός το ζήτημα του Κάζου Μπέλη σίγουρα ήταν μια θετική εξέλιξη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και μια αυτονόητη υποχρέωση κάθε Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Δεν το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, βέβαια, το είδαμε τώρα. Ναι. Προχωρούμε.
24: Το άκουσα αυτές τις συζητήσεις. Εντάξει, το οποίο το επικροτούμε όλοι. Δεν μπορεί κάποιος τώρα να το αφισβητήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δέσμευση, ας πούμε, που θα πρέπει να έχει η Τουρκία για τη χρήση των F-35, εγώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρα τώρα και σε εσάς και στο ακροατήριο. Αυτές οι δεσμεύσεις δεν υπάρχουν. Από το 1974 και μετά, από τον πόλεμο στην Κύπρο μέχρι σήμερα, έχουμε δει ότι η Τουρκία συνεχώς χρησιμοποιεί αμερικανικό αμυντικό υλικό και δεν δεσμεύεται σε καμιά περίπτωση. Αυτές οι δεσμεύσεις είναι κούφιες δεσμεύσεις. Έτσι. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Άμα η Τουρκία αγοράσει αύριο F-35, έτσι, είναι αρκετά πιθανόν, είπα ότι είναι απόλυτα λογικό να τα χρησιμοποιήσει σε μια.
0: Ναι, μόνο που εμείς θα έχουμε νωρίτερα τα F-35. Πάντως, εγώ αυτό που μπορώ. Εμείς θα έχουμε νωρίτερα τα F-35 και έχουμε αυτόν τον χρόνο να οργανωθούμε. να συνέβαινε σε μια περίοδο. Αυτά όλα, αυτές οι απόψεις διατυπώνται σε μια χρονική στιγμή που η Ελλάδα είναι μάλλον στα καλύτερά της σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό που μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους συμπολίτες μας, αλλά είναι γεγονός.
24: Εντάξει, αλλά πάντως κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ανεβούν οι τόνοι προς τα αμερικανική πλευρά. Και το λέω εγώ τώρα, ο οποίος είμαι από τους πιο φιλοαμερικανούς, ας πούμε, ας το πω ευθαρσώς τώρα, αναλύτες. Πρέπει να ανεβούν οι τόνοι. Δηλαδή πρέπει η αμερικανική πλευρά, εντάξει, για όσο τέλος πάντων λογαριάζει στην Ελλάδα, να καταλάβει ότι θα υπάρχουν κάποιες συνέπειες. Ναι. Τώρα, ποιες συνέπειες θα είναι, εντάξει, δεν μπορούμε να τις συζητήσουμε σε ένα λεπτό. Αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι θα αγοράσουν ως γνωστόν F-16 Viper. Άρα τη χάσαμε αυτή η μάχη. Χάσαμε και τη μάχη με τους κινητήρες, το οποίο θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν κάποια στιγμή δικό τους μαχητικό πέμπτης γενιάς. Τώρα να λέμε ότι θα πάρουν 6 ή 16, 26 F-35 και δεν θα τα χρησιμοποιήσουν αντίον της Ελλάδας και θα έχουν κάποια δέσμευση. Μια χώρα η οποία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο. Μια χώρα η οποία φυλακίζει τους δικούς πολίτες. Μια χώρα η οποία συνεχώς εκβιάζει στρατιωτικά την Ελλάδα. Εντάξει, τώρα πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς και με τον εαυτό μας. Άρα, εγώ τι σας προτείνω τώρα. Ναι. Εγώ σας προτείνω ότι σε ρητορικό επίπεδο θα πρέπει η ελληνική πλευρά να το καταστήσει απόλυτα σαφές ότι εδώ υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Όπως το κάνει οι Ισραηλοί. Δεν είμαστε Ισραήλ. Δεν έχουμε την υποστήριξη στο Κογκρέσο που έχει το Ισραήλ. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ότι εντάξει, εμείς θα πάρουμε 20, αυτοί δεν θα πάρουν 20 τώρα. Γιατί το F-35 δίνει, κοιτάξτε, δίνει ένα πλεονέκτημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι μοναδικό. Το ίδιο πάθαμε και με τα γερμανικά υποβρύχια. Είχαμε ένα πλεονέκτημα και ήρθαν οι Γερμανοί και μας το πήρανε. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν, ότι κάθε φορά η Ελλάδα πρέπει να ξοδεύει δισεκατομμύρια, με ένα φοβερό άγχος κάθε φορά να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα τεχνολογικό πλεονέκτημα και έχουν τη σύμμαχή μας και μας το παίρνουν. Αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδηλώνει δυσφορία. Τώρα, αν μπορεί να το πετύχει όχι ενάντια στην Αμερική, είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι μια άλλη συζήτηση. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα μια τεράστια χώρα. Το καταλαβαίνω.
0: Είδατε που μόνο σας θέτεται από τη μία πλευρά το προκεχωρημένο και από την ίδια ώρα αντιλαμβάνεστε ότι το προκεχωρημένο έχει και ένα όριο. Διότι αυτή τη στιγμή να αρχίσεις να κάνεις όλα αυτά τα κουνήματα με τον Τραμπ, το λέω για τους τραμπόφιλους της Ελλάδος. Οι οποίοι συμπίπτουν να είναι με τους υπερπατριώτες που βλέπουν πόλεμο με την Τουρκία. Βλέπω ότι, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια σύγκληση και μια σύγχυση βέβαια στις ιδεολογικές γραμμές και όλο αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλους υπερπατριώτες της δεκαετίας του 80, ήσασταν μικρός τότε. Αλλά θυμάμαι ότι κάτι υπερπατριώτες, κάτι στρατιωτικοί της συμφοράς με κάτι άλλους πασόκους ανέβαιναν στα υψίπεδα της νοτιοανατολικής Τουρκίας και φώναζαν με ένα χωνί του στυλ Κεσαριανή και ΑΜ, φωνάζανε να ανταμώσουν τον Αμπντουλάχο Τζαλάν. Το θυμόσαστε αυτά. Ήσασταν μικρός, βέβαια, κάτι γελιότητες παίζανε εδώ. Ότι να πάμε να γίνουμε φίλοι με τον εχθρό του εχθρού μας.
24: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
0: Γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό θέλει. Παντού θέλει μια σοβαρότητα.
24: Αλλά μισό λεπτό. Εμείς λοιπόν διαπραγματευτήκαμε το 2021 μια συμφωνία, η οποία νιώσαμε ότι μας προστατεύει κιόλας. Μια συμφωνία, η οποία υποτίθεται ένα από τα πράγματα τα οποία θα μας έδινε είναι και δωρεάν εξοπλισμό από την Αμερική. Έτσι, δηλαδή, αναφέρομαι σε υπτάμενα τάνκερ, σε τάγκς. Τίποτα από όλα αυτά δεν πήραμε μετά το 2021. Δηλαδή, η ελληνική πλευρά. Κοιτάξτε, πρέπει να δείξει τα δόντια της. Τώρα, πόσο μεγάλα είναι τα δόντια της ελληνικής πλευράς, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά εμείς δεν είμαστε τώρα και μια πολύ μικρή χώρα. Υποτίθεται ότι είμαστε μια ισχυρή χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής.
0: Έχουμε επανακτήσει κάποια στα μέτρα μας αυτοπεποίθηση. Είμαστε σαφώς σε μια θέση στο πλευρό του αμερικανικού παράγοντα. Βεβαίως, να έχουμε τις απαιτήσεις μας, καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω ότι είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε γυριστρούλιδες τη μια μέρα έτσι, τη μια μέρα αλλιώς. Γιατί δεν κάνουμε αυτά που έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή διορθώνει τα λάθη του. Να με συγχωρείτε, αλλά εγώ έτσι το βλέπω, κύριε Καραγιάννη.
24: Προφανώς και εμείς. Κοιτάξτε, δεν έχουμε το περιθώριο που έχει Τουρκία να λειτουργεί ως επιτίδιος ουδέτερος. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτές. Έχουμε κάνει στρατηγικές επιλογές. Είμαστε με
0: δηλαδή η Τουρκία πριν από το 2010 ήταν βασική σύμμαχος του Ισραήλ. Τα θυμόμαστε αυτά, έτσι δεν είναι? Βασική σύμμαχος του Ισραήλ. Ωραία. Μετά ήρθε το Μαβί Μαρμαρά και τα σκάτωσε. Τώρα τρέχει να τα μπαλώσει.
24: Ναι, προφανώς. Πάντως, κοιτάξτε, εγώ δεν δέχομαι το επιχείρημα που ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι αν η Τουρκία αγοράσει τα F-35 όπως αγοράσει και τα F-16. Θα υπάρχει ένας όρος, ο οποίος αυτός ο όρος θα τη δεσμεύει να μην τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό με το 1974. Δηλαδή στην Κύπρο εισβάλλουν αμερικανικά
0: όπλα. Να δούμε και τι ώρα θα τα αγοράσει αυτά τώρα. Γιατί όταν, όταν λέει ο Τραμπ ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα θα τα πουλήσω μέσα στην Άγκυρα. Μένει το ταραντατζούμ τώρα από την ιστορία αυτή της εκθέσεως εκεί αμυντικών συστημάτων.
24: Στο διατάφτα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή η Ισραηλινή πλευρά βγήκε με ένα πάρα πολύ κατηγορηματικό, σχεδόν απόλυτο τρόπο και έβαλε κόκκινες γραμμές, τουλάχιστον τους επόμενους μήνες, δηλαδή πριν τις αμερικανικές εκλογές στο Κογκρέσο, θεωρώ ότι μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αλλά δεν πρέπει να κοιμόμαστε πάρα πολύ ήσυχοι. Γιατί όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι ο πρόεδρος Τραμπ, άμα θέλει κάτι να το πετύχει, τελικά θα το πετύχει. Άρα το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι άλλο μπορεί να κάνει η ελληνική διπλωματία. Έτσι, μπορεί να συνεισφέρει σε ένα μέτωπο, μεγαλύτερο μέτωπο για να σταματήσει η πόλη στον F-35, στο οποίο αυτό το μέτωπο δεν θα περιλαμβάνει μόνο το Ισραήλ και την Ελλάδα. Απλά θέτω ερωτήματα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς? Έχουμε διαπραγματευτική ισχύ εναντίον των Αμερικανών. Έχουμε άλλα χαρτιά στα χέρια μας μετά το 2021 και την υπογραφή της συμφωνίας αμοιβαίας στρατιωτικής συνεργασίας. Απλά θέτω τα ερωτήματα. Πολύ γιατί καλά. Βλέπω μια μετατόπιση της ελληνικής διπλωματίας. Αφήστε με να σας πω αυτό. Ναι. Προς μια πιο ήπια θέση του τύπου εντάξει, ας αγοράσουν άμα είναι λίγα να μην τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Όχι, αν τα αγοράσουν θα τα χρησιμοποιήσουν αν χρειαστεί. Απλά να το ξέρουμε. Ναι. Να μην έχουμε ψευδαισθήσεις ότι στην κρίσιμη στιγμή εμείς θα τα χρησιμοποιούμε και αυτοί θα τα χρησιμοποιούμε. Αυτά δεν γίνονται. Άρα εγώ οφείλω ως αντικειμενικός παρατηρητής να θέτω κάποια ερωτήματα. Αυτό κάνω τώρα.
0: Πολύ καλά κάνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Καλημέρα
0: σας κύριε Καριγιάννη. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, δημοτικής εκπαίδευσης, φιλοσοφίας, πολιτικής και οικονομικών. kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
6: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
25: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
26: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
27: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
28: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
29: Full και λίγα λες.
28: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
29: Εγγύηση? Τι μου λες?
28: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
29: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
28: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
30: Τι παίζεις εκεί?
31: Δωροστροφό της Novibet.
30: Δωροτροχό?
31: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
30: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
1: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Ο καθηγητής Μάνος Καραγιάννης που ακούσαμε είναι καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Αξιολογεί τα δεδομένα όπως εκείνος θέλει να τα αξιολογήσει. Δεν καταλαβαίνω και προφανώς δεν είμαστε εδώ για να υποστηρίζω εγώ τις δικές μου απόψεις με καλεσμένους που βολεύουν τις απόψεις μου. Φαντάζομαι συνεννοούμαστε, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Ωραία. Η Κάτια Νιάκαρη για αυτές τις τρεις συλλήψεις σήμερα στην Κρήτη και στην Θεσσαλονίκη, ως προς την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα από την τρομοκρατική επίθεση της προηγούμενης εβδομάδας. Καλημέρα, Κάτια. Ορίστε, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής, λοιπόν, καταφέρνοντας να αξιοποιήσουν το υλικό που είχαν, προχώρησαν σε αυτές τις συλλήψεις. Τρία άτομα, δύο φαίνονται να είχαν άμεση εμπλοκή, να ήταν δηλαδή φυσικοί δράστες κατά τη δολοφονική επίθεση, και ακόμα ένα άτομο να είχε υποστηρικτικό ρόλο. Να σας πω ότι μία σύλληψη έχει γίνει στα Χανιά μίας γυναίκας. Καταρχάς όλα τα παιδιά, τα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί, φέρονται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
0: Έχουν συνηθίσει, έχεις δει, και έχουν συνηθίσει να τα λέμε παιδιά, γιατί η αντίληψη της τελευταίας 40ετίας ως προς την τρομοκρατία ήταν κάτι, μια χαλαρή σχέση της κοινωνίας, και είναι αυτή, ειδικότερα ό,τι κυκλοφορεί σε όλους αυτούς τους χώρους, τους ονομαζόμενους αναρχικούς και λοιπά, όλους αυτούς τους παραβατικούς, εμείς συνηθίζουμε να τους λέμε παιδιά, έχεις δίκιο, και ειδικότερα η δημοσιογραφία δηλαδή. Αλλά για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι έγινε με αυτούς.
10: Στα Χανιά.
0: Ναι.
10: Στα Χανιά λοιπόν συνελήφθη η γυναίκα, είναι 26 ετών όπως πληροφορούμαστε, είναι από την Αθήνα και μένει στη Θεσσαλονίκη. Είχε πάει στα Χανιά προκειμένου να αποφύγει τους αστυνομικούς, να μπορέσει ενδεχομένως να κρυφτεί κάπου, ωστόσο κατάφεραν και την εντόπισαν. Έχει απασχολήσει, θέλω να σας πω ότι περισσότεροι έχουν απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές στο παρελθόν. Είχε μπει στη φυλακή το 2022 όπως έχουμε πληροφορηθεί από αστυνομικές πηγές. Το δεύτερο άτομο το οποίο συνελήφθη είναι επίσης άτομο το οποίο το 2015 είχε προσαχθεί και το 2026 από τους αστυνομικούς, ενώ το τρίτο άτομο.
0: Γιατί
10: που συνελήφθη
0: δράση σε τέτοιους χώρους εκεί αναρχικών και τα σχετικά.
10: Όλοι έχουν δράσει σε αυτόν τον χώρο.
0: Μάλιστα.
10: Έντονη δράση όπως πληροφορούμαστε. Ο τρίτος είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού που πήγαν μετά την δολοφονική επίθεση και φέρεται να έχει αυτός τον υποστηρικτικό ρόλο. Άρα τα δύο βασικά άτομα τα οποία μπλέκονται στην δολοφονική επίθεση είναι ο ένας άντρας και η μία γυναίκα. Από εκεί και πέρα βέβαια να θυμίσω,
0: επειδή δηλαδή αυτοί έχουν ενεργή δράση, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι,
10: ναι.
0: Αυτοί έχουν δηλαδή θα προσκομίσει στον φάκελό τους η ελληνική αστυνομία ισχυρά δεδομένα ότι αυτοί συμμετείχαν σε αυτή την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια.
10: Όπως μου είπε, θα πω κάτι χαρακτηριστικό που μου είπε λίγη ώρα νωρίτερα μια έτσι αρμόδια πηγή που έχει πλήρη γνώση της υπόθεσης. Τέτοια δικογραφία, μου είπε χαρακτηριστικά, έχω να δω από το 17 Νοέμβρη.
0: Μάλιστα.
10: Δεν
0: ας το ελπίσουμε, για να μην καταπέσουν στο δικαστήριο,
10: αυτό,
0: και ξαναδούμε
10: αυτό.
0: Πάλι διαφόρους που θα προσθέξουν πως υποστήριξη όλων αυτών. Εννοείται ότι θα πάνε διάφοροι που θα λένε τι καλά εκεί κολλάει αυτό, τι καλά παιδιά που είναι όλοι αυτοί, που ήταν μια ζωή με υποδειγματική συμπεριφορά, και ελπίζω να μην έχουμε φιάσκο όπως έχει συμβεί πολλές φορές όταν έρχεται η ώρα της τακτικής δικαιοσύνης να εξετάσει τις ενέργειες αυτών. Κάτι άλλο.
10: Βέβαια δεν έχει τελειώσει η έρευνα, γιατί να θυμίσω ότι έχουμε και τις προηγούμενες. Έχουμε την επίθεση που οδήγησε στη δολοφονία της Νέστορα, αλλά έχουμε και τις προηγούμενες επιθέσεις. Δεν είναι μόνο τα τρία άτομα τα οποία εμπλέκονται. Θεώρησαν όμως ότι οι αστυνομικοί είχαν αρκετά στοιχεία για να προχωρήσουν σε αυτή τη φάση την επιχείρηση και στις εν λόγω συλλήψεις. Η έρευνα βέβαια θα συνεχιστεί, γιατί θυμίζω ότι μιλούσαμε για ένα κύκλο μεγαλύτερο, περίπου 30 ατόμων από μια δεξαμενή 30 ατόμων που έψαχναν να βρουν ακριβώς ποιοι ήταν. Ωστόσο όμως η βασική φαίνεται ότι είναι στα χέρια της αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κάνουμε διάλειμμα δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω το Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα λοιπόν.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά, θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Στις ξένες γλώσσες, expert.
17: Στους υπολογιστές, master.
16: Στην εκπαίδευση, και experts
17: και masters.
16: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
17: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές, και δίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους.

0: Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με Θέα το Γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
4: Νόβα 9:31.
5: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9:31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Η χθεσινή παρέτηση του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Ο κύριος Φάμελος τόνισε ότι παρά τις μεγάλες επιβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, από πλευρά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επισήμανε πως δεν παρτείται από την Βουλή και δεν παρτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση του Economist. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης, 10.30 το πρωί, θα απαντήσει στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγεί τη Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα Δημοκρατίας 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Επλέψη Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Σχεδόν 9 στους 10 απαντούν πως η ακρίβεια είναι από τα πιο σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% δηλώνει ότι αρκετά ή πολύ ανισχύει για τις σχέσεις με την Τουρκία. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσεις που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση εχθές στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απαντώντας την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, σχολίασε ότι όχι μήνυση θα του κάνει, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται με την κατάσταση υγείας του να κρίνεται κρίσιμη. Με κολ του Εμπαπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται

0: Το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Τα δυσκολότερα σημεία στο Λεκανοπέδιο είναι τρία. Η λεωφόρος Χιστού προς Σκαραμαγκά, που φλερτάρει με το 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιαρίσματος, η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Απλά αυξημένη κίνηση έχουμε στην Σχιστού, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Φρεσκότατοι, φρεσκότατες, μπαίνετε στην συντροφιά μας στη ραδιοφωνική και σας υποδέχομαι όλες και όλους στο πρωινό της Παρασκευής 10 Ιουλίου, ευχόμενος τα καλύτερα για την ημέρα σας και ημέρα μας. Εάν ξεκινάτε τις διακοπές σας ακόμη καλύτερα, να τις απολαύσετε, να ξεκουραστείτε. Οι υπόλοιποι είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και να τρέξουμε ακόμη μια ημέρα για τους περισσότερους στην τελευταία της εργάσιμης εβδομάδας. Εμείς θα είμαστε μαζί εννοείται και αύριο και την Κυριακή στις 9 το πρωί, σταθερό το ραντεβού μας. Αύριο με την τέταρτη συνέχεια στην εκπομπή που είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου που έγραψαν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη για την πολιτιστική έκρηξη την τετραετία 1970-1973. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμη, έχει τον τίτλο Big Bang για αυτήν την τετραετία με τον υπότιτλο «Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας». Η εκπομπή διανθίζεται με τραγούδια φυσικά τα οποία επενθυμίζουν εκείνη την περίοδο. Ένα ραντεβού αυτό του αυριανού του Σαββάτου. Την Κυριακή το ραντεβού μας με την ιστορία «Η λογοτεχνία των 19ου αιώνα στην Ευρώπη και την Ελλάδα» με προσκεκλημένο τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος αρθογραφεί στην εφημερίδα Καθημερινή ή αλλιώς σε άλλη στιγμή συγγράφει βιβλία. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την συντροφιά που κρατάτε και σας κρατώ για το Σαββατοκύριακο και μπαίνω στα τρέχοντα της ημέρας. με ένα μικρό φόρο τιμής στην Bonnie Tyler, η οποία είναι συνώνυμη με τα νιάτα μας, την πρώτη μας νεότητα όταν ήμασταν 20άρικα το δεκαετία του 80. Το γεγονός της ημέρας είναι η σύλληψη στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά τριών, δύο ανδρών και μιας γυναίκας κοντά στα 30, που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο, τον, τώρα θα μου πεις το χώρο που εμείς εν πάση περιπτώσει τους δώσαμε πολιτική σημασία μέσα στην πολιτικοποίηση της περίοδου της, αυτού που ονομάζουμε της τελευταίας πεντηκονταετίας, που για κάποιους ακόμη είναι μεταπολίτευση. Θα μπορούσε να πει κανείς στον χώρο αυτών των διαταραγμένων, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι βγάζουν την εγωπάθειά τους βάζοντας βόμβες και εκφραζόμενοι αναρχικά, αντιεξουσιαστικά κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παρά μόνο ότι η σημασία που έδωσε η κοινωνία προς αυτούς, επειδή αυτοί οι νέοι και οι νέες που δυστυχώς συνεχίζουν να εμπλέκονται με αυτήν την φθορά, είναι τα απολωλώτα του αριστερού χώρου, που η αριστερά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στο να τα αποκηρύξει και ιδεολογικά για να μπορέσει να θάψει τα δικά της θέματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα προχθές είχαμε αυτήν την δολοφονική τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, πρώτα απ' όλα των εμπλεκομένων στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία κηδεύτηκε χθες στην Κοζάνη, και για πρώτη φορά η πολιτική τάξη, ο αριστερός χώρος, βρέθηκε σε νεκρόσιμη ακολουθία θύματος τρομοκρατίας. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όσο και αν ένας φίλος μου λέει μην ψαρώνεις Άρη, καμία αλλαγή στην αριστερά σε σχέση με την τρομοκρατία. Δεν το διαβάζω έτσι, σεβαστή κάθε άποψη, αλλά προσωπικώς δεν το διαβάζω έτσι. Το γεγονός δηλαδή ότι πήγε ο Νίκος Ανδουλάκης, το γεγονός ότι εκπροσωπήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έστειλε στεφάνι ο Φάμελος που παραιτήθηκε στη συνέχεια, ότι πήγε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγε βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από τη δεξιά Νίκης και Βελόπουλου, είναι ένα θέμα σημαντικό στο ότι εν πάση περιπτώσει τα περισσότερα κόμματα της πολιτικής τάξης στέκονται σε αυτήν την ευθεία εναντίον της τρομοκρατίας. Είναι ένα βήμα για τα όσα έχουμε ζήσει εμείς μιας ηλικίας τα τελευταία 50 χρόνια. Τώρα, στο απότατο έχουν συμβεί και τα εξής πράγματα, να σας τα πω, δεν τα προλάβω όλα, θα τα συνεχίσουμε τη Δευτέρα. Εχθές εξεράγει πυρκαγιά στο νοσοκομείο Σωτηρία. Μαθαίνω λοιπόν από τον Υπουργό, με τον οποίο επικοινώνησα πριν μπω στις 8 στην εκπομπή Υπουργό Υγείας, ότι ένας άλλος συμπολίτης, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατά τις 5 παρατέταρτο άναψε με τον αναπτήρα του φωτιά στο στρώμα, πήρε το σεντόνι για να μεγεθύνει τη φωτιά, να την απλώσει, και έφυγε χωρίς να βοηθήσει. Ήταν σε ένα δωμάτιο με δύο, σε ένα θάλαμο με δύο κρεβάτια. Απαρατώντας τον ασθενή με τον οποίο ήταν μαζί στο θάλαμο, έβαλε τη φωτιά και έφυγε. Ο οποίος όλη την ημέρα, όπως μου είπε ο Υπουργός, όλη την ημέρα στην παρουσία του μέσα έβριζε την κυβέρνηση, τον Μητσοτάκη, τον Υπουργό. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκδήλωνε μια δυσφορία νοσηλευόμενος μέσα στο Σωτηρία. Ο οποίος τα χαράματα εχθές έβαλε τη φωτιά και έφυγε, κάνοντας πολύ μεγάλη καταστροφή, εξυλληφθή εννοείται. Απλώς λέω ότι την προηγούμενη εβδομάδα μια υποψήφια του κόμματος της προετοιμαζόμενης για πρωθυπουργού πολιτικής αρχηγού, η οποία χθες αναστάτωσε το κοινοβούλιο για υπόθεσή της μέσα στο κοινοβούλιο, φώναζε, καλούσε να έρθει άμεσος δράση και διάφορα τέτοια, η υποψήφιά της έβαλε φωτιά αποδεδειγμένα με καταγραφή από βίντεο σε χόρτα. Προχθές ένας άλλος, ο οποίος έβριζε τον Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας από άλλη μπάντα, έβαλε φωτιά μέσα σε θάλαμο νοσοκομείου. Δεν καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι πάμε σε... Δεν ξέρω. Ερμηνεύστε τα μόνοι σας. Θέλουν κάτι, ένα γεγονός... Να προκαλέσουν τι όλα αυτοί των ακραίων χώρων. Δεν τους γένει πολιτικά η ύπαρξή τους στην όποια κανονικότητα, στην κανονικότητα που έχουμε στον τόπο, και θέλουν κάτι άλλο. Πραγματικά το αφήνω σε μια άκρη. Ο Πρωθυπουργός για άλλη μία φορά, είπε ως προς τον χρόνο των εκλογών το εξής.
8: Όπως γνωρίζετε, μπήκαμε στο 8ο έτος διακυβέρνησης. Θα έχουμε εκλογές το 2027. Την άνοιξη έχω κουραστεί να το λέω αυτό. Με ρωτούν συνέχεια αν θα κάνουμε πρόωρες εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν στα τέλη της θητείας μας. Και νομίζω η Ρομπέρτα το έθεσε σωστά. Οι πολίτες είναι και ρεαλιστές αλλά και ανήσυχοι.
7: Αυτά γίνονται στο συνέδριο του Economist. Ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, προσέξτε τώρα. Εμείς είμαστε μαθημένοι σε μια κοινωνία όπως να έχουμε μια ματιά στην τρομοκρατία την οποία ζήσαμε αυτά τα 50 χρόνια. Αλλά ζήσαμε επίσης και μια πολιτική πραγματικότητα η οποία βασίζεται στο παπατζιλίκι. Δηλαδή, αντί να ξέρουμε ότι έχουμε εκλογές σε σταθερό χρόνο, μεγαλώσαμε μια ηλικία σαν άνθρωποι, εμείς που είμαστε πέριξ των 60-70, ότι ο καλός πολιτικός ήταν εκείνος ο οποίος ευνηδίαζε πάντα τους αντιπάλους του και έκανε εκλογές πάντα σε μια χρονική στιγμή που το συνέφερε, προκειμένου να κερδίσει εκλογές. Μέσα σε μια τέτοια αντίληψη, προφανώς όσοι συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό του λένε κάντε όσο μπορείς τώρα. Μέσα στο Σεπτέμβριο κάνε να κερδίσουμε, να φύγουμε, να τελειώσουμε, γιατί έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας κτλ. Ο Πρωθυπουργός κατά δήλωσή του ανθίσταται. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει το εξής. Όταν κανείς συναντά ανθρώπους που παίρνουν την τελική απόφαση, έχουμε συνηθίσει να λέμε ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα βγει από το γραφείο, υπό την έννοια ότι αυτός ο τελευταίος μπορεί να επηρεάσει και να είναι η τελευταία γνώμη που θα ακούσει αυτός που θα πάρει την απόφαση. Τι να σας πω. Το θέμα των εκλογών πάντως τέθηκε χθες στην παρουσίαση της δημοσκόπησης της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Λένα Φλιτζάνιος, παρουσιάστρια των ειδήσεων. Ο Αλέξης Παπαχελάς ως διευθυντής εφημερίδας Καθημερινή και σχολιαστής. Και ο Γιώργος Σαράπογλου ως επικεφαλής της ΠΑΛΣ που παρουσίαζε τη δημοσκόπηση προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα πότε θα γίνουν οι εκλογές.
9: Με αυτά τα νούμερα, με αυτά τα ποσοστά, αν ήσουν ο Πρωθυπουργός, τι θα έκανε σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών?
10: Νομίζω ότι εδώ πέρα του υπάρχει ένα καθαρό ξέφωτο. Δηλαδή αυτό το 3% είναι πραγματικά κάτι σημαντικό. Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική και μπορεί να λειτουργήσει σαν σκιάχτρος εισαγωγικά για κάπους παλιούς προφόρους. Συσπυρώνει. Δεν βλέπω κανέναν άλλο αυτή τη στιγμή να μπορεί να έχει μια δυναμική. Ο κύριος Σαμαράς ακόμα δεν έχει οργανωθεί, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τα νούμερά του. Εγώ θα ρωτάγα το ίδιο τον Γιώργο, αν το φώναζε ο Πρωθυπουργός, τι θα του λέει, κάνει εκλογές τώρα ή κάτι στην άνοιξη? Όχι τώρα, το φθινόπωρο
9: είναι. Είναι βαριά αυτή η απόφαση, ε?
11: Θα έλεγα ότι φαίνεται να υπάρχουν πλεονεκτήματα σε κάθε επιλογή, αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν είμαι αυτός που μπορώ να δώσω την απάντηση, γιατί δεν έχω όλα τα δεδομένα. Δημοσκοπικά φαίνεται, ναι, θα συμφωνήσω με τον Αλέξη, μια καλή περίοδος για το κυβερνών κόμμα. Μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στο 30% που είχε αρκετό καιρό να το φτάσει, τουλάχιστον σε δική μας δημοσκόπηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι παραμένουν τα πράγματα ρευστά και αβέβαια και θα προτιμούσα να δω και τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου.
7: Με όλη την αγάπη μου και στους τρεις, απάντηση δεν πήραμε, γιατί είναι δύσκολο να πάρουμε απάντηση, πάρα πολύ απλό. Τώρα είναι προφανές ότι, προσέξτε, το ξαναλέω άλλη μια φορά, εμείς του 60 οι εκδρομείς, ενώ οι γεννηθέντες εκεί προς το 60, που έχουμε ζήσει όλη αυτή την περίοδο από την δικτατορία έως τώρα, έχουμε μάθει στο πολιτικό σύστημα που θέλει το παπατζιλίκι. Δηλαδή, εκλογές κάνεις όποτε σε βολεύει. Αυτό έχουμε μάθει. Άρα, όλοι όσοι περιτριγυρίζουν τον Μητσοτάκη του λένε: κάντε τώρα τις εκλογές να κερδίσουμε, να φύγουμε. Κερδάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να ξέρω, προφανώς δεν γνωρίζω, αλλά έχω μια αίσθηση. Όσο τους ακούει, τόσο λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές στο τέλος, αλλά δεν ξέρω πραγματικά τι θα επιβεβαιωθεί στο τέλος. Και εμείς προχωρούμε τώρα στη ζωή μας. Έχω να πω και άλλα πολλά πράγματα περί της πολιτικής. Τα αφήνω για τη Δευτέρα, κυρίες και κύριοι, γιατί έχω προσκεκλημένο στον Ραδιοθάλαμο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ανδριόπουλος της εταιρείας Demand. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. Τα τελευταία χρόνια είναι μια υπερταστήρια εταιρεία στις κατασκευές. Κύριε Ανδριόπουλε, καλημέρα σας. Και έχουμε να τα πούμε. Καλώς ήρθατε.
12: Καλημέρα, Άρη, και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε από κοντά.
7: Ένα πάω και εγώ στον Δημήτρη για να το. Λοιπόν, η αφορμή της προσκλήσεως είναι αυτό που διάβασα τις προάλλες, ότι η Demand έκανε μια αγορά του πρώην εργοστασίου Fixe, αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη, και κάνατε μια συνεργασία με την εταιρεία Hilton να οικοδομήσετε εκεί ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο με προδιαγραφές ποιότητας Hilton.
12: Ναι. Πολύ σωστά, αλλά θα μου δώσεις την άδεια να κάνω δύο σχόλια. Πριν συνδέσω το Στάθη τον Καλύβα με την πολιτιστική έκρηξη στη Θεσσαλονίκη που έρχεται και θα δεις γιατί, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγες τώρα πριν, αλλά και τον σταθμό σου ερχόμουν εδώ, να προσθέσω σε όλους αυτούς που ανάβουν στρώματα και κάνουν το οτιδήποτε άλλο, χωρίς να το συνδέω πολιτικά, και με έναν άλλο που άναψε τσιγάρο και έχει στείλει τρεις διασωληνωμένους και διάφορες επιχειρήσεις να καίγονται και σωματίδια να προκαλούνται, όπου νομίζω η μοναδική σύνδεση μπορεί να κάνει
13: κανείς. Στον Ασπόπυργο χθες. Αυτό έχεις δίκιο και εγώ το ξέχασα. Δηλαδή δεν είναι τώρα επειδή βιάζομαι.
12: Να το προσθέσω.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
12: Αλλά πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή, εκτός από φυσικές καταστροφές, έχει προκαλέσει και νοητική αναταραχή στον κόσμο. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά. Και χωρίς να είμαι ψυχιατρός, τα εναποθέτω εκεί, για να μην τα συνδέουμε μόνο πολιτικά, ο κόσμος έχει απομουρλαθεί.
13: Λοιπόν, τώρα, μισό λεπτό να διαβάσω την είδηση. Ζητώ συγγνώμη, το έχει καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Θερμές εργασίες πραγματοποιούσαν οι δύο εργαζόμενοι στο συνεργείο βαρέων οχημάτων του Ασποπύργου όταν ο ένας άναψε τσιγάρο από το οποίο προκλήθηκε η πρώτη έκρηξη. Η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου με συνέπεια νέα ισχυρότατη έκρηξη. Είναι αυτό το βίντεο που δείχναμε χθες. Όλα αυτά από ένα τσιγάρο.
12: Φαντάσου την εικόνα που ακόμα ανάβουν τσιγάρο αυτοί που σου βάζουν βενζίνα σε πολλά βενζινάδικα. Μάλιστα. Και αν του πει κάτι σε βρίζει ή σε μουτζώνει γιατί σου λέει τι δουλειά έχεις εσύ με αυτό. Μετά από αυτό το σχόλιο λοιπόν θέλω να σου πω ότι ο Στάθης Καλύβας, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο, ήταν ο, ας το πούμε, ο επικεφαλής της επιτροπής που σχολίασε τις 8 αρχιτεκτονικές προτάσεις για το ΦΙΚΣ
13: Θεσσαλονίκη.
12: Στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή να το κάνει αυτό. Και επιλέξαμε...
13: Αυτό το διάβασα στο ρεπορτάζ. Ναι, αυτό το στοιχείο.
12: Δεν γράφονται όλα. Και να, είναι ωραίο να το πούμε τώρα που είπες για το βιβλίο του. Διαλέξαμε λοιπόν το γραφείο του Λόρδου Νόρμαν Φώστερ μαζί με ένα ελληνικό γραφείο, το γραφείο του Μπάτζιου, όπου σχεδίασαν αυτό που τώρα έχει αρχίσει να κατασκευάζεται στο ΦΙΚΣ. Αυτό που κάναμε με τη Hilton είναι ότι επειδή αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που έχει σχεδιάσει ένας διάσημος αρχιτέκτονας, ο Norman Foster έχει σχεδιάσει το master plan του Ελληνικού, ένα κτίριο γραφείων στο Μαρούσι, και αυτό είναι το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδιάζει ένα τόσο σημαντικό γραφείο στη χώρα, θέλαμε να το λειτουργήσει μία εταιρεία που ήρθε το 1961 στην Ελλάδα και έγραψε ιστορία, το Hilton της Αθήνας. Το Hilton της Αθήνας τώρα έχει γίνει Conrad Hilton. Οπότε τώρα τι κάνουμε, επαναφέρουμε το πρώτο Hilton στην Ελλάδα, πάλι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η ανάπτυξη του ΦΙΚΣ θα δημιουργήσει πραγματικά μία πολιτιστική έκρηξη. Δεν ξέρω ο κόσμος πόσο έχει αξιολογήσει ότι εκεί θα λειτουργεί καθημερινά η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Το κρατικό...
13: Στο ίδιο συγκρότημα, σε αυτό, βέβαια, σε αυτό το συγκρότημα.
12: Βέβαια, μέσα στα διατηρητέα, μέσα στο μνημείο.
13: Ναι, αυτά όλα που παίρνει η demand δηλαδή, έτσι, εσείς τα φτιάχνετε όλα.
12: Είμαστε εμείς και το Υπουργείο Πολιτισμού και θα κάνω και ένα σχόλιο γι' αυτό. Το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης θα εκτεθεί πλέον μόνιμα ένα περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού που είναι η συλλογή Κωστάκη, η οποία με σημερινές εκτιμήσεις είναι περίπου μισό δισεκατομμύριο, 1250
13: έργα. Αυτό που μάζευε όλους τους όσους πρωτοπόρους στα χρόνια
12: ακριβώς,
13: της Σοβιετίας. Αυτός ο Έλληνο, αυτός, όταν λέμε για οράματα, όχι λάθος, θα γίνει παραφορά, όταν λέμε για ανθρώπους που έχουν όραμα, ένας τέτοιος ήταν αυτή η προσωπικότητα η πολύ μεγάλη. Έτσι,
12: ακριβώς, το ελληνικό κράτος αγόρασε και διέσωσε αυτή τη συλλογή.
13: Ευάγγελος Βενιζέλος, επί Βενιζέλου.
12: Και τώρα η Υπουργός Μενδώνη πήρε μια απόφαση και στο μνημείο του ΦΙΚΣ θα υπάρχει πλέον μόνιμη έκθεση συγχρόνως με τους λαζαριστές, διότι είναι 1250 έργα και υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Αυτή την εποχή...
13: Άρα αυτό είναι μια επίσκεψη Σαββατοκύριακου στη Θεσσαλονίκη για να δεις μόνο αυτό και να μείνεις στο Hilton.
12: Για να μείνεις στο Hilton και να δεις την έκθεση, για να παρακολουθήσεις μια παράσταση της κρατικής ορχήστρας, και σε 18 μήνες τελειώνει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στα 400 μέτρα, που εκεί θα ζήσει κανείς την ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που το 1941, 1942, 1943 τους έστελναν στο Auschwitz και, στο, και δεν ξέρω σε ποιο άλλο στρατόπεδο.
13: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, πού είναι το Fix, για να, πώς διόρισε το, για να καταλάβουμε.
12: Το Fix είναι στη δυτική είσοδο της πόλης και όπως λέει ο δεσπότης Βαρνάβας, κύριοι να καταλάβετε, η είσοδος της πόλης από δυσμάς είναι μία. Και δεν αλλάζει, γιατί αυτό είναι γεωγραφία. Αυτή η περιοχή ήταν μια περιοχή που άκμαζε βιομηχανικά πριν 40 χρόνια. Έφυγαν οι βιομηχανίες.
13: Παρατήθηκε.
12: Κατέρευσε. Έγινε μια σκοτεινή περιοχή και τώρα ξαναφωτίζεται με όλα αυτά που γίνονται. Με το Μουσείο Ολοκαυτώματος, με την αναγέννηση του Fix, με τα κτίρια.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία.
15: Phone Masters.
14: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
15: Phone Masters.
14: Τι ακριβώς κάνουν?
15: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
14: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
15: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
14: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
15: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
17: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
16: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
17: Μα έχουν υδραυλικό!
16: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
17: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
18: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
19: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
18: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
19: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
18: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
19: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
20: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
21: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
20: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
21: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
22: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
23: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
24: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
23: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
24: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
23: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
24: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
23: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
24: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
25: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
26: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
27: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
28: Νόβα 9.31.
0: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Εντελώς δωρεάν με το Bet Boss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα Spy. All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Δελτιωμένη είναι η εικόνα των κεντρικών δρόμων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καθυστερήσεις σημειώνονται μόνο στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Αγία Βαρβάδα, στις λεωφόρους Χριστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής του στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη σύλληψη τριών ατόμων που μπλέκονται στις τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, προχώρησε νωρίς το πρωί η αντιτρομοκρατική. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, δύο από τις τρεις συλλήψεις έγιναν στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και τρίτη στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων, ένας άνδρας 29 ετών και μια γυναίκα 26, οι οποίοι εμπλέκονται στην τρίτη επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθες την παρέτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής θα απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι τραυμάτισαν στο Άργος μετά από καταδίωξη έναν 20χρονο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Προτού δώσω το λόγο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προτού δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κολομιχάλη να επανορθώσω ένα λάθος μου. Αλλά εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου, αλλά έλεγα Σωτηρία. Ζητώ συγγνώμη, με διορθώνει η κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου, διευθύντρια ακτινολογικού τμήματος Σισμανογλίου Νοσοκομείου, αντιπρόεδρος Β' Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νουδού. Μου λέει, σας ενημερώνω ότι το περιστατικό της φωτιάς από τον ασθενή έγινε στο Σισμανόγλου και όχι στο Σωτηρία. Εγώ είχα την εντύπωση ότι έλεγα Σισμανόγλου. Βέβαια, αλλά το λάθος είναι λάθος, μην το συζητάτε. Σας ευχαριστώ. Όπως και τον κύριο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο οποίος με διορθώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Πάμε, κύριε Κολομιχάλη. Ο κύριος Πανούτσος στο μεταξύ μου λέει να μην σας αγχώνω, αλλά απαντώ στον κύριο Πανούτσο ότι ο πρώτος που αγχώνω είναι ο εαυτός μου. Και μετά εσάς, παρακαλώ.
6: Τέσσερα σημεία προσέχουμε στο λεκανοπέδιο. Αυτά είναι όλα. Και όλα είναι η πρώτη ημέρα που είναι βελτιωμένη, παρουσιάζεται βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τα πάνω, η κάθοδος φαντάσου είναι άδεια της λεωφόρου Κηφισού. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου κατεβαίνοντας προς το ψυχικό που έχουμε και εργασίες και ένα κινητοποιημένο όχημα, ο Σκαραμαγκάς και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
5: Δεν σε βλέπω καθόλου αγχωμένο, τα διατύπωσες όλα πολύ ωραία για να μπορεί να είναι ήσυχος και ο κύριος Δημήτρης Πανούτσος.
6: Και τον ευχαριστώ και σε ευχαριστώ.
5: Βεβαίως και όλοι ευχαριστούμε ένας τον άλλον. Ο Νίκος όμως, ο Νίκος Μιλωνάς μου έλεγε γεγονός μία ώρα πριν ότι δεν το πρόλαβα, έπρεπε να το πω στις 9, ότι μία ώρα για 3 χιλιόμετρα για τα φανάρια εκεί στην Μαραθωνοδρόμων προς το λιμάνι δεν είδε ούτε ένα τροχονόμο, το απόλυτο χάος. Προφανώς την ώρα που φεύγουν τα πλοία, δηλαδή από εκεί είναι το παράπονο του ανθρώπου. Καταλώ. Και δίκιο έχει. Ναι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο, χωρίς άγχος. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Παρασκευιάτικα, διάλειμμα. Ο χορηγός.
8: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
28: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
29: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
30: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
29: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μην εκλειφθεί ότι δεν το σχολιάζω, απλώς θα πω μια τάκα, θα επανέλθω τη Δευτέρα, δεδομένου ότι είναι ο προσκεκλημένος σήμερα εδώ. Είχαμε και πολλά γεγονότα τα οποία εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν στις 8 η ώρα. Δεν τα πρόλαβα όλα. Να ασχοληθώ με τον όρο αδονισμός. Έχω ένα να πω πάντως, ότι ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στην Ταμπαγέρα δεν μπήκε. Σου λέει άστο να το προσπεράσουμε αυτό, διότι κάνουν τζίζ όλα αυτά τα θέματα. Αλλά επειδή όμως αν θέλουμε να έχει νόημα το να καταγγέλουμε τον αντίπαλο διεφθαρμένο, αλλά να μην μπαίνουμε στην κουβέντα της διαφθοράς στις μέρες μας, όπως το επεσήμανε ο αδονισμός του Αδόνιδος, εγώ θα επανέλθω τη Δευτέρα σε αυτό το θέμα, οπότε θεωρήστε το, θα το κουβεντιάσουμε προσεχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τα ηχητικά και τα συμπεραμαρτούντα. Τώρα, επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο. Ο κύριος Ανδριόπουλος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Demand. Η Demand είναι μια εταιρεία κατασκευαστική η οποία τα τελευταία χρόνια πρωτοπορεί σε πολλούς τομείς και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το ενδιαφέρον είναι ότι δίνεται με ένα περιεχόμενο τις κατασκευές σας, Δημήτρη.
9: Ναι, πρακτικά δεν είμαστε καθόλου κατασκευαστικοί. Ναι. Είμαστε μια εταιρεία που αναπτύσσει ακίνητα και τα τελευταία 10 τόσα χρόνια κάνουμε αυτό που λέμε αστικές αναπλάσεις και χρησιμοποιούμε κατασκευαστικές, πολλές και διαφορετικές, για τα έργα μας. Ας πούμε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή το έργο το κατασκευάζει η ΜΕΤΚΑ. Άλλα μας έργα τα κατασκευάζει η Τέρνα, άλλα ο Μπαλιάν και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν είμαστε μια εταιρεία που αξιοποιεί ακίνητα και πρακτικά τα τελευταία χρόνια το όραμά μας είναι να αξιοποιούμε περιοχές. Πού το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε τώρα στη δυτική είσοδο της πόλης, το κάνουμε συστηματικά στον Πειραιά σε λιγότερο από μία εβδομάδα και συγκεκριμένα μάλλον την επόμενη Παρασκευή. Παραδίδουμε τα 3 από τα 4 κτίρια του καινούριου δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, που θα είναι το πρώτο δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα πιστοποιημένο με το πιστοποιητικό LEED και θα είναι το καλύτερο δημόσιο κτίριο της χώρας.
5: Πού είναι αυτό? Που
9: είναι στον Άγιο Διονύσιο, πολύ κοντά στην ανάπλαση που κάναμε με τα παλιά εργοστάσια του Παπαστράτου. Οπότε βλέπετε το αφήγημά μας στον Πειραιά, είναι ο πύργος του Πειραιά, 4 οικοδομικά κτίρια του Παπαστράτου.
5: Τώρα και προφανώς θα συγκεντρωθούν όλες οι υπηρεσίες των δικαστηρίων του Πειραιά, που είναι σε μια άθλια κατάσταση, με κάποιες άθλιες πολυκατοικίες.
9: Αυτό που συζητιόταν 50 χρόνια υλοποιείται τώρα. Και μάλιστα με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και παραδίδεται στις 17 Ιουλίου.
5: Πολύ ωραίο, μισό λεπτό. Πολύ ωραίο, για να πάω την συζήτηση παρακάτω, αφού όμως μας πεις για τη Θεσσαλονίκη να το κλείσουμε.
9: Θα γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, μια κουβέντα για να κλείσουμε και με την θέμα για την κυρία Μενδώνη, τον Δήμαρχο. Άρχισες να παριθμείς πρόσωπα.
9: Ναι.
5: Το κάνουμε τώρα για να.
9: Το παλιό ζυθοποιείο του Φίξ, να ξέρουμε όλοι, είναι το πρώτο ζυθοποιείο της χώρας το 1882. Και κηρύχθηκε το 1992 ή 1993 μνημείο βιομηχανικής ιστορίας της χώρας.
5: Και μετά ήταν της Λεωφόρου Συγκρού που έγινε το μουσείο σήμερα μοντέρνας τέχνης.
9: Ναι, βεβαίως μετά. Προηγείται αυτό της Θεσσαλονίκης.
5: Το οποίο μας φιλοξένησε χθες. Είχαμε μια πολύ ωραία έτσι ενδομηλική συγκέντρωση
9: Αθήνα.
5: Εδώ στην Αθήνα και είχαμε του ομίλου Σκάι, όλοι οι συνάδελφοι και περάσαν πολύ ωραία. Παρευρισκόμενοι μέσα στο με πολύ ωραία θέα γύρω-γύρω. Αν έλειπαν και οι ταράτσες με όλη την πίχλα και βλέπαμε τον Παρθενόν απέναντι, όλο το κουκάκι θα ήταν θαύμα.
9: Μεγάλη κουβέντα. Θέλει μια εκπομπή η ταράτσα μόνο. Ναι. Εκεί λοιπόν τότε, όταν κηρύχθηκε μνημείο το Φίξ, ανήκε σε δύο ιδιώτες, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά, χρωστούσαν οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις έκλεισαν κτλ. Οπότε το Υπουργείο Πολιτισμού τότε το 1995-1996 το κήρυξε αυτό απαλωτριωτέο. Ήθελε δηλαδή από τότε να το αγοράσει για να το αξιοποιήσει το διατηρηταίο πολιτιστικά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ποτέ, γιατί το ακίνητο δεν ήταν μεταβιβάσιμο. Εμείς ασχοληθήκαμε 4 χρόνια από το 2019 για να το κάνουμε μεταβιβάσιμο από όλα τα χρέη που είχε. Α, δε, εύκα, τράπεζες, σέρβισερς και χίλια δυο. Και εξ αυτού του γεγονότος ήρθε μετά το Υπουργείο Πολιτισμού και πήρε ένα κομμάτι του διατηρηταίου για να κάνει την κρατική ορχήστρα, το κρατικό οδείο και τη συλλογή Κωστάκη, κάτι που το είχε σαν αίτημα ο Δήμαρχος Ζέρβας τότε, γιατί δεν είχαν η κρατική ορχήστρα που να έχει την καθημερινή της λειτουργία. Αυτό λοιπόν ήρθε η κυρία Μενδώνη και το υλοποίησε. Και εμείς τώρα τις κάνουμε δωρεά όλες τις μελέτες για να γίνει και αυτό το δημόσιο έργο συγχρόνως με το υπόλοιπο.
10: Και όλο αυτό θα δέσει με την επένδυση του ξενοδοχείου.
9: Ακριβώς.
10: Εμείς, λοιπόν, Hilton.
9: Εμείς κάνουμε μια επένδυση 180 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Πολιτισμού που του μεταβιβάσαμε θα αξιοποιήσει αυτά τα 7.000 μέτρα και με τη δική μας δωρεά και άλλων, ώστε όλο αυτό να λειτουργήσει και μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα να συνεχιστεί αυτή η ανάπλαση της δυτικής εισόδου που τόσο το έχει ανάγκη η πόλη.
10: Είπες προηγουμένως, Δημήτρη Ανδριόπουλο, ότι το καινούριο σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες στον Πειραιά είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η επένδυση.
9: Το 80% είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα είναι χρήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
10: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πώς διανεμήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αντιπολίτευση καταγγέλει την κυβέρνηση ότι είναι διεφθαρμένη, διότι τα έδωσε στους μεγάλους και μόνον και δεν τα έδωσε στις μικρότερες εταιρείες, μικρομεσαίες κτλ. Όταν κάνετε μία δουλειά, οι μεγάλες εταιρείες που παίρνουν, ας πούμε, είπες ότι η Θεσσαλονίκη θα χτιστεί από τη ΜΕΤΚΑ. Τα συνεργεία και οι υπόλοιποι είναι όλα της ΜΕΤΚΑ ή δίνονται δουλειές σε υπεργολάβους που είναι μικρότερες τεχνικές εταιρείες? Πώς δουλεύει το σύστημα, για να καταλάβω.
9: Το σύστημα των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρείων κυρίως δουλεύει με υπεργολάβους, όπως λέμε, με ντόπια συνεργεία υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, χωματουργών, μεταξύ.
10: Θέλω να εξηγήσω αν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνουν και προς τα κάτω ή απλώς μένουν στις τσέπες των μεγάλων. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε
9: την
10: ιστερία των μεγάλων. Ναι. Ναι.
9: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει πάντα υπερβολές, φαντασιώσεις και λάθος αντιλήψεις. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική συχνά. Εγώ δεν μπορώ να σας αναλύσω.
10: Όχι, δεν θέλω την αναλύσω.
9: Όχι, λέω, δεν μπορώ να αναλύσω πώς διανεμήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν είμαι γνώστης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης που αφορούν τα έργα που γνωρίζω, τα παίρνουν ελληνικές εταιρείες με Έλληνες υπεργολάβους, με Έλληνες εργαζόμενους και με πάρα πολλούς ξένους εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν νομιμοποιηθεί με τα διάφορα προγράμματα. Διαφορετικά, ούτε ξενοδοχείο θα λειτουργούσε φέτος στη χώρα, ούτε κατασκευαστική εταιρεία θα μπορούσε. Για να παραδώσουμε εμείς εμπρόθεσμα το δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, πέρυσι τον 15 Αύγουστο και όλο τον Αύγουστο λειτουργούσαν Αιγύπτιοι μπετατζίδες που είχαν έρθει εδώ με ειδική βίζα, γιατί κανένας Έλληνας δεν δούλευε εκείνη την εποχή. Και δικαίωμά του είναι.
10: Ναι.
9: Θέλω λοιπόν να πω. Ξέρω...
10: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ανδριόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη. Αλήθειες μας δίνεις, αλλά απλώς μπορούμε να τις βάλουμε όλες αυτές οι αλήθειες μέσα στο μυαλό μας.
9: Ναι. Βέβαια, να σας πω ένα άλλο παράδειγμα.
10: Δικαίωμά μας είναι να μην δουλεύουμε τον Αύγουστο, αλλά πρέπει να τελειώσει και η δουλειά όμως κάποια στιγμή.
9: Προφανώς και έπρεπε να βρεθεί η λύση που τη βρήκε εκεί ο κατασκευαστής μας. Και η λύση ήταν ότι χρησιμοποίησε νόμιμα εργαζόμενους Αιγύπτιους μπετατζίδες που ξέρουν και τη δουλειά του μπετού. Όπως επίσης, για να τελειώσουμε εμείς απέναντι από το ΦΙΚ τα κτίρια γραφείων που οι όψεις τους είναι με τούβουλο, ήρθαν και δούλεψαν τεχνίτες που μαζέψαμε από το Άγιον Όρος και από και Αιγύπτιοι και άλλοι, γιατί δεν υπήρχε δυναμικό τεχνητών του τούβουλου, γιατί χάθηκε μέσα από τα χρόνια και έπρεπε τα καινούργια κτίρια να συνομιλούν με το διατηρηταίο, το οποίο είναι με κόκκινο τούβουλο του 1880, του 1920.
10: Θυμίζει η Βόρεια Αγγλία, ας πούμε.
9: Ακριβώς, και ούτω καθεξής.
10: Μάλιστα.
9: Οπότε, καλές είναι οι υπερβολές και οι αντιπαραθέσεις, γιατί παράγουν πάντοτε ζουμί, αλλά η πραγματικότητα πολλές φορές είναι σκληρή. Πολλά ξενοδοχεία φέτος λειτουργούν, ξέρω ένα στη Σάμο μεγάλο ξενοδοχείο που όλοι έχουμε περάσει, γιατί έχει 200 Φιλιππινέζους εργαζόμενους που ήρθαν και αυτοί με ειδική βίζα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος, ούτε Έλληνας, ούτε Αλβανός, να πάει να δουλέψει αυτή τη στιγμή στα ξενοδοχεία.
10: Μάλιστα.
9: Η χώρα λοιπόν πρέπει να βρει λύσεις και στη δική μας τη δουλειά και στην τουριστική, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. επειδή σου αρέσουν τα στατιστικά και το έχω ακούσει στις εκπομπές σου, νομίζω ότι είμαστε από τις μοναδικές μεγάλες τουριστικές αγορές που δεχόμαστε 4 φορές τον πληθυσμό μας. 40 εκατομμύρια τουρίστες σε 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Ναι. Μιλάμε για τα 100 εκατομμύρια των Γάλλων, αλλά είναι 65 εκατομμύρια.
10: Μάλιστα.
9: Οι Ισπανοί έχουν 90 εκατομμύρια, αλλά είναι 45 οι ίδιοι.
10: Ναι.
9: Άρα εδώ το πρόβλημα είναι οξύ.
10: Ναι. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα ότι και το βλέπα προηγουμένως και μου έκανε και εντύπωση άρθρο του Λευτέρη Αυγενάκη στο liberal.gr που λέει ότι εμείς κάνουμε ρεκόρ, λέει ο Αυγενάκης, καλοκαίρι 2026, το ρεκόρ που δεν περίμενε κανείς. Το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο, η Ευρώπη μετράει κόστος ζωής και όμως η Ελλάδα μόλις έσπασε ρεκόρ αφίξεων για ακόμη μία χρονιά σε σχέση με τους γείτονες ανταγωνιστές μας στον τουρισμό.
9: Αυτό είναι μία πραγματικότητα.
10: Γιατί σήμερα στο liberal.gr, Λευτέρης Αυγενάκης.
9: Ο κόσμος μετά την πανδημία και τα lockdowns είπε θα ταξιδεύω ό,τι και να γίνεται και ας περνάνε από πάνω μου πύραυλοι. Και αυτό το λέω τώρα έτσι εκθετικά και με μία υπερβολή, αλλά αυτό έχουμε δει και συμβαίνει. Η Ελλάδα λοιπόν τώρα μπορεί να έχει ανάγκη αυτά τα 40 εκατομμύρια να τα κάνει 41 ή 42, αλλά αυτό που έχει ανάγκη είναι πρώτον να αναβαθμίσει τα 40 εκατομμύρια ποιοτικά, όπως κάνουμε εμείς με το Hilton στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό, ένα πεντάστερο Hilton? Το Hilton έχει 250 εκατομμύρια μέλη στον κόσμο. Αυτοί θα μάθουν τη Θεσσαλονίκη, όσοι δεν την ξέρουν, και δεν την ξέρουν οι περισσότεροι. Και θα έρθουν σε ένα Hilton, γιατί θα δουν την ιστορία της πόλης,
10: θα
9: πέντε
10: δουν
9: πολιτισμούς.
10: Θα δουν το Μουσείο Ολοκαυτώματος, θα δουν την έκθεση τη Σταθερή του Κωστάκη, μόνιμη έκθεση.
9: Και
10: με
9: την υπόλοιπη
10: Ρωσική
9: πόλη, τα Βυζαντινά, τα Οθωμανικά, τα Ελληνιστικά.
10: Θα έχουν περιεχόμενο στο 48ο ή στις περισσότερες μέρες τους.
9: Άρα η χώρα έχει ανάγκη από αναβάθμιση των 40 εκατομμυρίων, όχι να τους κάνει 50, αυτός είναι δευτερογενής στόχος. Έχει να κάνει τα 40 εκατομμύρια να τα αναβαθμίσει ποιοτικά, να ξοδεύουν περισσότερα. Και το δεύτερο που έχει ανάγκη είναι υποδομές παντού, για να μην καταρρεύσουν οι υποδομές από τα 40 εκατομμύρια έκτακτους χρήστες.
10: Πριν κάνουμε το διάλειμμα, ο Νότης Παπαδόπουλος μου λέει να σε ρωτήσω πότε θα γίνει ο ποδηλατόδρομος Κηφισιά Πειραιάς, γιατί είσαι φανατικός με το ποδήλατο.
9: Είμαι φανατικός και είναι και ο Νότης. Αυτό Νότη μου θα αργήσει, γιατί οι πόλεις στην Ελλάδα αλλάζουν κάθε 30 χρόνια. Οπότε το λέω
10: δεν
9: γιατί.
10: Δεν είσαι μέσα στον κύκλο δηλαδή. Δεν έχει συμπέσει ο ποδηλατόδρομος με τον κύκλο της Αθήνας. Της ανανέωσης της πόλης δηλαδή.
9: Νομίζω ότι συμπίπτουν κομμάτια του, αλλά αυτό για να το δούμε ολοκληρωμένο, όπως και για να δούμε ολοκληρωμένο το Πειραιάς Βουλιαγμένη και το Βουλιαγμένη Σούνιο που υπάρχει.
10: Σας
9: τώρα.
10: Σας εύχομαι στην ηλικία που θα είμαστε να κάνετε ποδήλατο.
9: Εννοείται ότι με τον Νότι θα κάνουμε και στα 85.
10: Μπράβο σας. Χαίρομαι πολύ. Διάλειμμα εδώ.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
14: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
15: Εγκρίθηκε!
14: Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
15: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
16: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
19: Ναι.
18: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
20: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Ο κύριος Βασίλης Πανιωτόπουλος είναι λογιστής και στέλνει την καλημέρα του στον κύριο Ανδριόπουλο, τον πολύ σοβαρό επαγγελματία, και τον ευχαριστούμε παντοτινά, μου γράφει, για την Αγία Σοφία το ναό μας. Τι εννοεί με αυτό?
9: Προφανώς εννοεί ότι έκανα μια δωρεά στην Αγία Σοφία, μάλιστα, στην Πάτρα, κάτι,
10: μάλιστα,
9: τέτοιο.
10: Μάλιστα,
9: υποθέτω.
10: Δεν... Ναι, ναι, το αφήνω, το αφήνω, εντάξει, δεν νόμιζα ότι έχει κάμια σχέση με Πειραιά και τα λοιπά. Λοιπόν, πρώην Παλάτι και Πάρνηθα. Υπάρχει κάποια, από ό,τι ακούω, το Μομπαρνές θα κατέβει, το καζίνο θα κατέβει στην Κηφισίας.
9: Τώρα μου ενεργοποιείς το όραμα της επόμενης 20ετίας.
10: Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό.
9: Και
10: θα σε περιμένω σε μια επόμενη πρόσκληση. Κυρίες και μισό λεπτό, να εξηγήσω για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο άνθρωπος που ακούτε ονομάζεται Βασίλης Ανδριόπουλος. Είναι. Τι είπα, Βασίλης, χίλια συγγνώμη, Δημήτρης Ανδριόπουλος. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Demand. Η οποία Demand αναπλάθει πόλεις, να το βάλω τώρα έτσι, και δεν είναι απλώς μια κατασκευαστική, όπως έλεγα προηγουμένως. Οι κατασκευαστικές εκτελούν το σχέδιο της Demand. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα σε φιλοξενήσω για αυτό που ονομάζεται κοινωνική κατοικία. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σου ως επιχειρηματία στις αναπλάσεις, το τι πρέπει να κάνουμε από τη δική σου σκοπιά για το τι σημαίνει και πώς θα βοηθήσουμε περί της κοινωνικής κατοικίας. Αλλά ας ακούσουμε τώρα το σχέδιο της Αθήνας, λοιπόν.
9: Για την προσιτή κατοικία και την κοινωνική κατοικία αξίζει να κάνουμε μια εκπομπή. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τον κύριο.
10: Δεν μου αρέσει το εργατική κατοικία. Είναι κοινωνική,
9: όχι, κοινωνική και προσιτή.
10: Και προσιτή, σωστά.
9: Και μετά είναι η φοιτητική και όλες οι συνδεδεμένες. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για ιδιωτικά ακίνητα σε πολύ δημιουργική συζήτηση με τον κύριο Πιερακάκη και θα την κάνουμε και με τα άλλα κόμματα, γιατί πρέπει να πάρθουν αποφάσεις για να αρχίσει να επιλύεται αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Πάρνηθα. Νομίζω η πρωτοβουλία του Υπουργείου.
10: Να βάλουμε και έναν άλλον μεσότιτλο σε αυτό, δηλαδή όπως έχουμε την ανάπλαση στο Νότο με το ελληνικό, να φανταστούμε μια ανάπλαση στο Βορρά με επίκεντρο τα πρώην βασιλικά κτήματα και την Πάρνηθα πάνω.
9: Ακριβώς. Και αυτό που λες ακριβώς σχηματικά και εικονοποιημένο, τι είναι? Η Ελλάδα είναι νησιά και ξεχασμένα βουνά. Εκεί είναι η μεγάλη ευκαιρία. Ο ορεινός τουρισμός. Η Αθήνα τι είναι? Παραλιακή και Πάρνηθα. Ποια άλλη πόλη έχει στα 20 λεπτά ένα βουνό που συνδυάζει τα πάντα? Μια Πεντέλη μισοκαμένη και έναν Ημιτό καψαλισμένο. Και την Πάρνηθα. Αλλά αυτά τώρα είναι η ευκαιρία για το μέλλον. Γιατί είναι περιαστικά δάση, περιαστικά βουνά. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή τη φωτιά είναι καταπληκτική. Γιατί αυτό που γίνεται θα αναδειχθεί σε λίγο καιρό. Τι έκανε? Με χρήματα πάλι του Ταμείου Ανάκαμψης, πρώτον έφτιαξε τις υποδομές σε αυτά που λέμε πρώην βασιλικά κτήματα. Υπογειοποίησε καλώδια, έκανε αποχέτευση, όμβρια, γιατί εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Εσύ το ξέρεις, έχουμε περπατήσει μαζί. Δεν υπήρχε καμία υποδομή η οποία με αφορμή κάτι κακό που ήταν η φωτιά δημιουργείται. Το δεύτερο είναι ότι αναπλάθει ένα σωρό εγκαταλελειμμένα κτίρια που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο τεράστιο, τα οποία σύντομα θα λειτουργήσουν και αυτά. Δεν ξέρω πότε ακριβώς, αλλά επειδή ήταν ταμείο ανάκαμψης, σύντομα. Και έχει τώρα ένα διαγωνισμό που είμαστε κι εμείς ένας από τους 5 ενδιαφερόμενους επενδυτές, στα 1600 στρέμματα να αναπτύξουμε έναν αριθμό επίσης διατηρηταίων κτηρίων, ώστε να κάνουμε ένα μικρό πόλο φιλοξενίας, εστιατορίων και να λειτουργούν τα μουσεία μαζί με αυτές τις υποδομές, πάρκινγκ και το ευρύτερο κτήμα για ποδήλατο, ποδηλασία και τα λοιπά, για ποδηλασία, πεζοπορία, τρέξιμο, το οποίο είναι 42.000 στρέμματα. Μάλιστα. Το ελληνικό είναι 6.000 στρέμματα.
10: Δηλαδή πεζοπορία να ανεβαίνεις με μονοπάτια στην Πάρνηθα.
9: Τα 42.000 στρέμματα και τα 1.600 είναι... βρίσκονται εκεί, ναι. Είναι ο τρόπος που λέμε μετά να διασυνδεθούν με τον ορεινό όγκο. Το καζίνο χτίζεται στο Μαρούσι, άρα θα κατέβει. Έχουμε το παλιό σανατόριο και έχουμε και τις παλιές εγκαταλείψεις.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
21: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
19: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
21: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
19: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
22: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
23: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
22: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
23: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
22: Δεν μου λες ρε συνάδελφε,
23: από τιμές? Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
22: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
23: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
23: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ΙΟΤΑΧΗ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
24: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.

0: Η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
0: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
0: Το Σταυροδρόμι των αδελφών. Φόντα Λακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
3: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
5: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Η γυναίκα έχει φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια. Ο τρίτος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατέφυγαν οι δύο μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Ενόχοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022. Αθώος κατά πλειοψηφία ο τρίτος κατηγορούμενος για συνέργεια στο βιασμό. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας ενός βρέφους μόλις 10 μηνών, το οποίο διακομίστηκε στην Αθήνα, αφού μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ρόδου, καθώς είχε σφινωθεί τροφή στο λαιμό του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφτασε στα επίγοντα σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί που εφημερεύαν κινητοποιήθηκαν άμεσα και ύστερα από μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να αφαιρέσουν το κομμάτι τροφής. Παρά τις άμεσες ενέργειες του ιατρικού προσωπικού, η κατάσταση του παρέμεινε ιδιαίτερα επιβαρημένη. Για τον λόγο αυτό, κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε η επίκουσα αδιοκαμυθήτου σε νοσοκομείο της Αθήνας. 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε αργά χθες το βράδυ κοντά στην Αλμερία στην Νότια Ισπανία. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν στον οικισμό Μπεντάρ, ενώ ορισμένα από τα θύματα εντοπίστηκαν μέσα σε οχήματα που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Νέα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί χθεσινή παραίτηση του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έκανε λόγο για σχίσμα στον αριστερό κόσμο που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου. Ο κ. Φάμελος τόνισε ότι παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της ελληνικής συμπαράστασης του Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επισήμανε πως δεν παραίτηται από τη Βουλή και δεν παραίτηται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το κόστος ζωής, θα απαντήσει ο Κυριακός Μητσοτάκης στις 10.30 το πρωί στη Βουλή, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού. 17 κοστολογημένες προτάσεις δεσμεύσης που συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό, όπως ισχυρίστηκε, παρουσίασε χθες το βράδυ σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία πως αθέτησε τη δέσμευσή της που είχε αναλάβει πριν γίνει κυβέρνηση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης, αλλά ο Αδωνισμός, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του σε κομματική εκδήλωση στο Περιστέρι. Όπως εξήγησε ο κ. Τσίπρας, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχιστρώσει όχι ο Άδωνης, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: στην αθλητική σας ενημέρωση με γκολ.

0: του Εμπαμπέ και του Ντεμπελέ, η Γαλλία νίκησε 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στους 4 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απόψε στις 10 για τα προημιτελικά, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Νότιγχαμ τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράνκου Μπιάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Τερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σαββατοκύριακο ηλιοφάνεια και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς. Τέλος, η απογευματινή αστάθεια συνεχίζεται Δευτέρα και Τρίτη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 10, 10 Ιουλίου. Γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά. Επίσης γιορτάζουν στο Πουέρτο Ρίκο την ημέρα της πινακολάδα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Μάλλον πίνουν μια πινακολάδα μόνο μια μέρα το χρόνο. Η είδηση έγινε γνωστή λίγο αφού είχαμε κλείσει το χθεσινό ημερολόγιο ότι η Bonnie Tyler έφυγε από τη ζωή στα 75 της. Για κάποιο λόγο η είδηση προκάλεσε συγκίνηση κυρίως όσους έχουν ζήσει τα θρυλικά 80's, την φοβερή δεκαετία του 80, όπου για να κάνουν το μαλλί χρειαζόντουσαν να κάψουν δύο πιστολάκια, δερμάτινα μπουφάν, μουσική pop με κάργατο synthesizer και drum machines να τραβάνε γραμμές ρυθμού. Ό,τι αγαπήσατε από τα 80's, ό,τι συγχαθήκατε επίσης από τα 80's, από τη δεκαετία του 80. Αλλά τι να πεις, η συγκίνηση είναι συγκίνηση. Διότι όπως έλεγε και η υπέροχη Λιδία Φωτοπούλου σε εκείνο το σύριαλ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αυτή είναι μια διαφορετική εκδοχή Bonnie Tyler, όχι αυτή η pop με το synthesizer και το drum machine από πίσω. Είναι μια παράξενη εκτέλεση που έκανε σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Tom Petty, Louisiana Rain, βροχή στη Louisiana. Έτσι κι αλλιώς, το πιο συνηθισμένο πράγμα του κόσμου να βρέχει στη Louisiana. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραϊτης θα απαντήσει στο 210-48-0-0-174. Πρώτο τραγούδι στο ημερολόγιο σήμερα αφιερωμένο στη Bonnie Tyler, που έφυγε και μας θύμισε αυτήν την αξέχαστη, τα ξέχαστα χρόνια της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι μια δεύτερη σχεδόν μουσική ιστορία της ημέρας. Αυτή είναι η James, βέβαια. Χτες στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο οι James κέρδισαν ένα μεγάλο μουσικό βραβείο για το σύνολο της παρουσίας τους στη μουσική και εκλήθη να τους το δώσει ο συμπατριώτης τους, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ δηλαδή και επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος χθες επιβεβαίωσε ότι θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος. 322 βουλευτές υπέγραψαν την υποψηφιότητά του, ψήφισαν υπέρ του. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει καν αντίπαλος, θα ανακηρυχθεί πανηγυρικά την ερχόμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, χθες λοιπόν ήταν στο Royal Albert Hall, έπρεπε να δώσει το βραβείο στους James. Είπε: δεν θα μιλήσω πολιτικά, αν και οι James είναι ένα πολύ πολιτικό συγκρότημα, πάντα ήταν εμπλεγμένοι με τα πολιτικά, αλλά εγώ σήμερα δεν μιλάω πολιτικά, θα πω μόνο μια φράση. Και είπε τη φοβερή φράση: «Κόμι σκουπιδομούρι, από σένα εξαρτάται η περηφάνεια του έθνους μας». Αποκρυπτογραφήστε τη φράση τώρα. Αναφέρεται στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν στην περιοχή όπου έχει εκλεγεί ο κλόουν της ακροδεξιάς, ο Νάιτζελ Φαράζ, ο οποίος, επειδή κατηγορείται για διάφορα σκάνδαλα, ο ίδιος και το κόμμα του, έκανε αυτό το κόλπο, παρετήθηκε και, ώστε να γίνουν επαναληπτικές εκλογές και να τις ξαναδιεκδικήσει, να βγει πανηγυρικά και να είναι αυτό, ας πούμε, η συνηγορία του. Τα υπόλοιπα κόμματα της Βρετανίας αποφάσισαν να μποκοτάρουν αυτές τις επαναληπτικές εκλογές και να μην κατέβουν. Θα κατέβει όμως ένας αντίπαλος. Το αληθινό του όνομα είναι Jonathan Harvey, πασίγνωστος στην Αγγλία. Σατυρικός καλλιτέχνης, σεναριογράφος σε σπουδαίες κωμωδίες στη Βουλή, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές έχει πάρει να υποδύεται ένα ρόλο, κατεβαίνει ως διάφορες περσόνες, όχι γιατί στα αλήθεια ενδιαφέρεται να κατέβει, αλλά γιατί θέλει να σατυρήσει τη διαδικασία και κυρίως τον αντίπαλό του. Το έκανε πρώτα απ' όλα κατεβαίνοντας αντίπαλος του Μπόρις Τζόνσον. Αυτή τη φορά κατεβαίνει ως Count Beanface, δηλαδή κόμις σκουπιδομούρης. Κυκλοφορεί φορώντας ένα είδος πανοπλίας σαν Monty Python και στο κεφάλι φοράει μια περικεφαλαία που είναι στην πραγματικότητα ένας σκουπιδοντενικές. Γυρίζει λοιπόν και είναι ο αντίπαλος της, του Νάιτζελ Φαράζ, ένας κλόουν εναντίον ενός άλλου κλόουν, και κάνει διάφορες υποσχέσεις, λέει να εθνικοποιήσουμε την Αντέλ, να απαγορευτεί το VAR στο ποδόσφαιρο, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το αν πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για να επαναλάβουμε το δημοψήφισμα για το Brexit, και επίσης η πιο σοβαρή του πρόταση, όπως υπάρχει κατώτερο όριο ψήφου, τα 16, να βάλουμε και ένα ανώτερο όριο ψήφου, στα 80, μετά δεν ψηφίζεις. Ιστορίες της ημέρας, φωτιές. Καίγεται ξανά η Ευρώπη. Η Γαλλία 42 βαθμούς έγραψε χτες και σήμερα καίγεται επίσης. Η Ισπανία τρομερούς αλλεπάλληλους καύσονες και φοβερές φωτιές. 12 νεκρούς είχε χτες στην Αλμερία, μια πυρκαγιά που άναψε εκεί. Η κλιματική καταστροφή, όχι πια κρίση, είναι η πραγματικότητα της Δυτικής Ευρώπης. Τώρα πώς καταφέρνουμε εμείς και την έχουμε γλιτώσει? Χτύπα ξύλο, κάνε το σταυρό σου. Να μας λυπηθεί ο Θεός και η άνεμη του Αιγαίου. Θα έλεγα φωτιές και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εδώ ισχύει το μην σκαλίζεις τη στάχτη για να ανάψει φωτιά. Η δική μας αγάπη τώρα πέθανε πια. Παρετήθηκε πάντως ο κύριος Φάμελος, και φαίνεται ότι τη μάχη για τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ θα την κερδίσει η Τριανδρία Πολάκης και Παπάς και Ρεναδούρου. Τι άλλο, στον απόϊχο της Σύνοδου του ΝΑΤΟ γυρίζουμε πίσω και η Αθήνα συνειδητοποιεί ότι μπορεί να δώσει ακόμη μερικές μάχες οπισθοφυλακών για να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, αλλά πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αργά ή γρήγορα θα τον πάρει. Κυκλοφορεί ήδη το σενάριο ότι η Τουρκία αγοράζει από τους Γάλλους τα γαλλικά αντιεροπορικά συστήματα που θέλαμε κι εμείς. Και έτσι θα είναι ασφαλής να πουλήσει τους S-400 τους Ρώσικους σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να εκλείψει η αιτία που της απαγορεύει να πάρει τα F-35 από την Αμερική. Συνεπώς εμείς πρέπει να φτιάξουμε μια δεύτερη γραμμή άμυνας. Την πρώτη χτες ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, είπε πολύ απλά: η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν η Τουρκία πάρει τα F-35, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Απλώς λέμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σκεφτούν αν είναι προς το συμφέρον τους. Κάνει, λέει, και προχωράει. Κάνω ένα μικρό σχόλιο. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ και των ΝΑΤΟ και ενδιαφέρονται κυρίως για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα, το να δώσεις μια οπλική πλατφόρμα στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς τον περιορισμό ότι αυτή η πλατφόρμα δεν θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος άλλου κράτου μέλους, αυτό είναι προς όφελος των ΗΠΑ ή όχι? Πάω εγώ, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνω ένα ταξίδι, συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέξεθ και μου λέει: θα σου δώσω τα F-35 αν δεν επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έλεγα εγώ? Θα έλεγα απαράδεκτο, δεν το δέχομαι, ή θα έλεγα κανένα πρόβλημα, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σκοπεύω να επιτεθώ ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Ιταλία, ούτε σε κανένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Τι άλλο έχουμε? Το δράμα στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται μετά την παραίτηση του Πρόεδρου, του κ. Φάμελου, χτες. Παραιτήθηκε τώρα μόλις και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Διονύσης Καλαματιανός. Η εφημερίδα των Συντακτών έχει τίτλο «Ένα κόμμα σε παραίτηση». Είχαμε και δημοσκοπήσεις χθες. Δύο, μία δημοσκόπηση από την MRB και δύο δημοσκόπηση από την PALS. Περίπου τα ίδια δίνουν. Δηλαδή, σας λέω, της PALS η πρόθεση ψήφου 26 Νέα Δημοκρατία, 15 η Ελλάς του Τσίπρα, 10 το ΠΑΣΟΚ, 7,8 η Καριστιανού. Τα υπόλοιπα έχουν μικρότερο ενδιαφέρον. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη δημοσκόπηση έχει μια ερώτηση. Ρωτάει εκείνους που λένε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία: αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με ποιον θα θέλετε να συνεργαστείτε? 52% λένε ΠΑΣΟΚ. Ο Βελόπουλος παίρνει 4, η Λατινοπούλου άλλα 4. Συνεπώς, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ΠΑΣΟΚ. Αντίστοιχα, ρωτάνε εκείνους που θα ψηφίσουν ΕΛΑΣ: με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε, να συνεργαστεί το κόμμα σας? 46% λέει ΠΑΣΟΚ. Ρωτάνε όμως και τους ΠΑΣΟΚΟΥΣ: τι θα θέλετε να κάνουν μετά? 20% Νέα Δημοκρατία, 18% λένε ΕΛΑΣ, που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι περιζήτητο και από τους Νεοδημοκράτες και από την ΕΛΑΣ ως εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρει τι να κάνει. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης, φίλος, συνομιλητής και πολύ σοβαρός αναλυτής των πολιτικών και εκλογικών πραγμάτων, είναι μαζί μας έτσι για μια πρώτη ανάγνωση. Καλημέρα, κύριε Βαρδουλάκη. κάτι δεν πάει καλά. Χάσαμε τον κύριο Βαρδουλάκη ή τον έχουμε. Α, μπράβο, τώρα σας ακούω.
1: Τώρα
0: τέλεια,
1: σας
0: τέλεια, μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
1: Έκανε μια διακοπή, αλλά επανήλθε.
0: Επανήλθε, ναι. Το μυστικό είναι ότι έχουμε μερικά προβλήματα με τα τηλέφωνα, αλλά τα καταφέρνουμε παρόλα αυτά. Λοιπόν, φαίνεται ότι τελειώσαμε, έτσι. Δεν περιμένουμε άλλη δημοσκόπηση, γλιτώσαμε.
1: Πάνε και διακοπές οι άνθρωποι. Νομίζω ότι όντως εδώ, μάλλον, άντε να έχουμε καμία ακόμα, αλλά νομίζω ότι οι συνεχείς γραμμές, άλλος κύκλος δεν θα υπάρξει, επόμενος θα είναι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου εκεί.
0: Τι μπορεί να συμβεί από τώρα μέχρι τότε, δηλαδή τι περιμένετε ότι μπορεί να έχει κάτι αλλάξει όταν θα ξαναμετρήσουν αρχές Σεπτεμβρίου οι εταιρείες?
1: Αν δεν συμβεί κάποιο έτσι πολύ περίεργο γεγονός, κάποιο δραματικό γεγονός μέσα στο καλοκαίρι, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Γιατί ούτως ή άλλως, αν δούμε οι τάσεις τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο τους τελευταίους ένα-δύο, τους τελευταίους μήνες έχουν ψηλοσταθεροποιηθεί από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είχε μια μικρή ανάκαμψη στην αρχή της χρονιάς, όταν είχαν ξεκινήσει τα γεγονότα στον κόλπο. Είχε ανέβει 3-4 μονάδες, μετά έπεσε όταν ήρθε η δεύτερη δικογραφία του ΟΠΚΠΕ. Και μετά από τότε ανεβαίνει πάλι πάρα πολύ λίγο όταν επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο παιχνίδι και άρχισε λίγο να σχηματοποιείται το σκηνικό. Οπότε είδαμε να μειώνεται ο αριθμός των αναποφάσιστων και να ανεβαίνει, ας πούμε, έτσι, λίγο η Νέα Δημοκρατία και να γίνονται μετά ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες θεαματικές.
0: Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα, κρίσεως περισσότερο, ζητάω τη γνώμη σας, την εμπειρία σας. Αυτό το σταθερό εδώ και λίγους μήνες σκηνικό μπορεί κάτι να το αλλάξει ή με αυτό θα πάμε τουλάχιστον μέχρι να μπούμε στην προεκλογική περίοδο?
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάμε. Το πιθανότερο σενάριο, γιατί σας είπα πάντα υπάρχει ένας απρόβλεπτος παράγοντας. Έτσι. Μπορεί να είναι μια.
0: Τα γεγονότα.
1: Μια φυσική καταστροφή. Ένα σκάνδαλο που θα έρθει στη δημοσιότητα. Οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά αν δεν έχουμε κάποια θεματική εξέλιξη, νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Και γιατί είναι η τάση εδώ και καιρό που σας είπα πριν. Αλλά να δούμε λίγο και τη μεγάλη εικόνα. Υπάρχει κανείς νέος πρωταγωνιστής?
0: Λέει
1: ο Μητσοτάκης είναι 7 χρόνια. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή έχει έρθει ο Τσίπρας, ο οποίος είναι 20 χρόνια στην πρώτη γραμμή και έχει διατελέσει επίσης πρώην πρωθυπουργός. Το Πασόκ είναι ένα από τα δύο πιο ιστορικά κόμματα της μεταπολίτευσης. Η κυρία Καρισιανού, που κάπως ταρακούνησε τα νερά στην αρχή, φαίνεται ότι είναι σε μια έτσι, κάπως πτωτική πορεία. Οπότε δεν ελείψει και κάποιου νέου πρωταγωνιστή στα πολιτικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε θεαματικές μεταβολές. Οπότε θεωρώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες tactical vote.
0: Οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Δηλαδή, πολλοί κόσμος θα προσπαθεί να εξορθολογήσει κάποια επιχειρήματα.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι να αποφασίσουν τις τελευταίες 2-3 μέρες, είπα, μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Βέβαια. Αυτό έγινε και το 23. Εξάλλου. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία παίρνει 40% ποσοστό σε όσα αποφάσισαν τις τελευταίες 3 μέρες των εκλογών. Γι' αυτό βγήκαν τα νούμερά της εκεί που βγήκαν. Καμία έρευνα δεν είχε προέλευση το 41. Ναι. Τώρα μπορεί να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι, κατηγορούμε τις έρευνες ότι κάνανε λάθος, ενώ στα αλήθεια απλώς οι άνθρωποι δεν είχαν αποφασίσει πριν πάνε να ψηφίσουν.
1: Ναι, αυτό όσον αφορά την Δημοκρατία, εκεί που είχε γίνει λίγο λαθασμένη, εκτίμησαν το ποσοστό του
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
1: ότι έβλεπαν ότι θα είναι χαμηλότερα, αλλά κανείς
0: δεν
1: περίμενε ότι θα είναι τόσο χαμηλότερα. Ναι. Ναι.
0: Δεν πίστευαν τα νούμερά τους ή φοβόντουσαν να το πούνε. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αυτή είναι ίσως η δεύτερη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εάν, ας πούμε, έρθει αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός πρέπει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τις εξαγγελίες του, να δει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις για να πάρει την απόφαση αν τυχόν θα κάνει πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή αν θα τις αφήσει για την Άνοιξη και αργότερα. Με αυτά τα δεδομένα, τι απόφαση μπορεί να πάρει?
1: Και τα δύο. Κοιτάξτε, είναι τώρα κοινό μυστικό. Δέχεται πολλές εισηγήσεις να τις κάνει τις εκλογές τώρα, ακριβώς για να αποφύγει την πιθανότητα κάποιου απρόπτου γεγονότος. Γιατί, ξέρετε, μια κυβέρνηση η οποία είναι 7 χρόνια, ένα απρόπτο γεγονός μπορεί να την ταρακουνήσει πολύ πιο εύκολα. Δεν υπάρχουν αντοχές, έχει εξαντληθεί το πολιτικό κεφάλαιο, υπάρχει κόπωση. Οπότε, ένα ψεύδο γεγονός μπορεί να την κουνήσει πάρα πολύ έντονα. Οπότε, δέχεται εισηγήσεις. Πήγαινε τις τώρα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο ενός δύσκολου χειμώνα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Οι άλλοι βλέπουν ότι κανείς δεν έχει αναπτύξει ακόμα ιδιαίτερη δυναμική. Δέχεται πολλές εισηγήσεις. Από την άλλη, υπάρχει. Ο ίδιος έχει πει ότι θα το πάει μέχρι.
0: Ναι, το ξανάπει και χθες.
1: Το ξανάπει και χθες, παρά το ότι έχει βγει και μια διαρροή το απόγευμα ότι μπορεί να αλλάξουν, ότι η ημερομηνία συγκεκριμένη έχει δοθεί. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολη απόφαση. Δηλαδή, δεδομένου ότι ο κύριος Μητσοτάκης επενδύει στο χαρτί αξιοπιστίας, ότι αυτό που είπα το έκανα, τήρησα, τι είπα, δεν θέλω να κινηθώ ευκαιριακά. Πότε θέλει να επενδύσει σε αυτό στρατηγικά. Από την άλλη, υπάρχει και ο ρεαλισμός στην πολιτική, έτσι. Δηλαδή, και αυτοί που του λένε ότι πήγαινε το τώρα που έχεις ένα ευρύ προβάδισμα, δεν έχεις λόγο να πάρεις το ρίσκο να περιμένεις. Και αυτονόητη σκέψη έχει μια λογική. Δεν ξέρω, θα τα ζυγίσει ο ίδιος και θα δούμε. Γιατί ξέρετε, εδώ πρέπει να έχεις και τα δεδομένα, να έχεις καλύτερες εκτιμήσεις, πιο στέρεες από πώς θα πάει η οικονομία, πώς θα πάνε οι τιμές. Δηλαδή, τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα συνεχιστεί και να κινδυνεύεις να φας μια πετρελαϊκή κρίση και τι θα σημαίνει αυτό για το χειμώνα. Αλλά ξέρετε, αυτά όσα ξέρουν οι οικοκύριες δεν τα ξέρει ο κόσμος όλο. Δηλαδή, δεν έχουμε τα δεδομένα που έχει αυτός που θα πάρει την απόφαση.
0: Η κυβέρνηση έχει το θέμα της κυβέρνησης είναι αυτό που είναι, δηλαδή είναι όπως το περιγράψατε. Συνεπώς είναι περισσότερο, λέω εγώ, θέμα αντοχής να αντέξει την πίεση και να βγάλει, να είναι και τυχερή να μην τη στήχουν γεγονότα. Για την αντιπολίτευση. Διότι ακόμη και αν ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει την διαφορά της δεύτερης θέσης, μοιάζει να έχει ένα ταβάνι που να είναι το ποσοστό του 2023.
1: Ναι, αυτό φαίνεται. Σε αυτή τη φάση αυτό φαίνεται. Αλλά να σας πω κάτι, και αυτό δεν είναι έκπληξη πάλι. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας, το είπαμε και πριν, είναι γνωστό πρόσωπο. Δεν είναι εύκολο να προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Και δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο αυτή την περίοδο στο πλαίσιο του rebranding, ώστε να δείξει ο ίδιος κάτι πιο διαφορετικό. Έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική ότι επενδύει λιγότερο στην οξύτητα και περισσότερο στο ειδικό βάρος που έχει ο ίδιος ως πολιτικό πρόσωπο, ότι μπορείς να το φανταστείς πρωθυπουργό. Άρα, αυτό ποιο είναι το κενό, μια εναλλακτική. Εδώ είμαι, μπορώ να το καλύψω. Ναι. Το οποίο στρατηγικά είναι ορθό. Έτσι, δηλαδή, εγώ τουλάχιστον ως επαγγελματίας σύμβουλος, θεωρώ ότι είναι σωστή αυτή η απόφαση του κ. Τσίπρα, γιατί αυτό είναι πράγματι το κενό και αυτό είναι και το λάθος του Πασόκ.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Νόβα 931.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ημερολόγιο ξανά. Σας χρωστάω μια ειδοποίηση. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, κεφαλαιοκίνησης, επενδυτικά υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου.

Ημερολόγιο λοιπόν. Αυτή είναι η μια φοβερή Ιρλανδέζα, η Μέλντα Μέι, έχει γενέθλια σήμερα. Στην περιμένουμε να αρχίσει σε λίγο μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον στην Ολομέλεια της Βουλής για το θέμα του κόστου ζωής, για το αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν affordability, δηλαδή τη δυνατότητα να βγάζεις το μήνα. Ερώτηση του Νίκο Ανδρουλάκη, απάντηση του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε την κουβέντα αυτή που θα αρχίσει σε λίγο. Η είδηση που κλέβει τις εντυπώσεις, κλέβει τα πάντα δηλαδή σήμερα το πρωί, είναι η είδηση ότι λίγες ώρες μετά την κηδεία της άτυχης εκείνης γυναίκας που δολοφονήθηκε στην πιλωτή του σπιτιού της, λίγες ώρες μετά η αστυνομία συνέλαβε τους τρεις που κατηγορούνται ως υπεύθυνοι για το θάνατό της, για τη δολοφονία της. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι και οι τρεις γνωστοί στον λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο. Η πληροφορία που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω εννοείται εγώ λέει ότι το κρίσιμο ήταν ότι εντοπίστηκε μάλλον βιντεοληπτικό υλικό όταν τις προηγούμενες ημέρες της επίθεσης πέρασαν μια βόλτα από εκεί για να δουν πώς είναι τα πράγματα και τότε βεβαίως δεν φορούσαν μάσκες και κράνη. Η υπόλοιπη Ευρώπη καίγεται, εμείς ακόμη τη γλιτώνουμε, αλλά δεν γλιτώνουμε τα ατυχήματα. Αυτό που συνέβη χτες στον Ασπρόπυργο, τώρα που έχουμε την εικόνα, είναι πραγματικά από τα εξωφρενικά. Στην πραγματικότητα, πίσω από κάθε μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, κάτι ανάλογο συμβαίνει. Μια απίστευτη απροσεξία. Από το μάτι ή όσο πίσω πάει το μυαλό μας, ποτέ, σπάνια μάλλον, υπάρχει κάποια άλλη αιτία. Τι έγινε χτες, ένα βιτιοφόρο που ήταν φορτωμένο με 2 τόνους προπανίου πήγε στο συνεργείο για να φτιάξει τις αναρτήσεις του χωρίς να έχει ξεφορτώσει. Εκεί στο συνεργείο ο ένας εργαζόμενος που έκανε θερμές εργασίες οξυγονοκόλλησης σκέφτηκε να ανάψει και τσιγάρο. Υπήρχε μια μικρή διαρροή, πήρε φωτιά η μπουκάλα του οξυγόνου και μετά πήρε φωτιά και το φορτηγό. Δύο άνθρωποι χαροπαλεύουν. Αυτός είναι ο Άρλον Γκάθρι, ο γιος του θρυλικού Γουντι Γκάθρι, που έχει σήμερα γενέθλια. Έχει πει πολλά και διάφορα και έχει παίξει και σε μια πολύ ωραία καλτ ταινία παλιά, το εστιατόριο της Αλίκης, Alice's Restaurant. Penny a point, ain't no one keeping score. Το μεγάλο δράμα της ημέρας πολιτικά είναι βέβαια το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χτες την παραίτηση του Προέδρου του κ. Φάμελου. Μετά παραιτήθηκε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός. Πριν από λίγο παραιτήθηκε ο Γιώργος Καραμέρος και από βουλευτής του κόμματος. Συνοστίζονται στην ουρά για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ακόμη να είναι σαφές τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με όλους αυτούς. Το ερώτημα είναι επίσης τι θα γίνει με εκείνους που μένουν πίσω, γιατί ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν λόγο να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα θέμα είναι ότι δεν έχουν που να πάνε, ένα τρίτο θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως μαγαζί, ως ταμπέλα, ως περιουσιακά στοιχεία, ως κρατική επιδότηση, ως δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές με χρόνο κτλ. Μπορεί να περάσει πολύ εύκολα

0: τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο ας πούμε, στα χέρια του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παπά. Οι σατανικοί λένε ότι αυτό ακριβώς θέλει ο Αλέξης Τσίπρας, διότι έτσι υπολογίζει ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι πια ταμπέλα Πολάκης, γίνεται πιο σαφές πόσο διαφέρει ο ίδιος, που είναι πια τόσο κεντρώος, τόσο μετριοπαθής, τόσο κανονικός και τόσο πρωθυπουργήσιμος. We'll be there by morning, through the Mississippi darkness. Τι άλλο, κάτω στον κόλπο το δράμα συνεχίζεται. Έχουμε αφενός την συνέχιση των αμοιβαίων των επιθέσεων του ενός των άλλων. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν χτυπήματα και βομβαρδισμούς. Το πέρασμα του Ορμούζ έχει ξαναγίνει επικίνδυνο. Τα πλοία περνάνε με το σταγονόμετρο και πάντα από εκεί που επιτρέπει το Ιράν. Και το μέλλον παραμένει άγνωστο, ενώ πια μπορεί να ξέρει κανείς τι συμβαίνει στο Ιράν. Τώρα είναι η ολοκλήρωση της μεγάλης πολυήμερης κηδείας του τελευταίου Αγιατολάχ, του τελευταίου θρησκευτικού ηγέτη. Φαίνεται πως κινδυνεύουν να πάρουν το πάνω χέρι στο εσωτερικό του Ιράν εκείνοι που δεν θέλουν συμφωνία με τις ΗΠΑ, θέλουν συνέχιση του πολέμου. Ποιος ξέρει, θα δούμε. Διάλειμμα. Εν τω μεταξύ, ο Νικήτας Κακραμάνης, ο πρόεδρος, έχει ανέβει στο βήμα της Βουλής. Συνεπώς, σε λίγο ξεκινάει η συζήτηση για την ακρίβεια.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Έλεγα πριν ότι στον απόϊχο της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ και της συζήτησης Τραμπ-Ερντογάν για τους F-35 έχουμε μια στον τουρκικό τύπο σήμερα, επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες, πάντα, όχι η είδηση, ότι η διευθέτηση η οποία συζητιόταν τις προηγούμενες μέρες, δηλαδή η Τουρκία να δώσει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου και έτσι να είναι ελεύθερη να πάρει τα F-35 από τους Αμερικανούς, φαίνεται ότι η συμφωνία έχει κλείσει. Η Μόσχα είχε δώσει έτσι κι αλλιώς την άδειά της. Θα ανακοινωθεί και επισήμως η μεταφορά των S-400 εκτός τουρκικού εδάφους. Άρα ανοίγει ο δρόμος ώστε να φέρει η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο την πρόταση να δοθούν F-35 στην Τουρκία. Αυτό εξηγεί και το ότι από την ελληνική πλευρά, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, φρόντισε χτες ο Υπουργός Άμυνας να διατυπώσει την εναλλακτική θέση, μια δεύτερη γραμμή άμυνας, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Τι να κάνουμε, δεν είναι δικό μας θέμα, αλλά με μια προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ρητά θα δεσμευτεί και θα είναι όρος της πώλησης, ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον συμμάχου. Εδώ στη Βουλή έχει αρχίσει η συζήτηση. Ερώτηση του Νικού Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για τα θέματα του κόστου ζωής. Ελάτε να πάρουμε μια μικρή γεύση. Θα κρατήσει αρκετή ώρα η συζήτηση.
8: Σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι ως συνήθως: μην ανησυχείτε. Τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση.
0: Η συζήτηση στη Βουλή συνεχίζεται. Μιλάει τώρα, είναι η πρώτη παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη. Παρουσιάζει την ερώτησή του. Θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός, θα ανταπαντήσει ο Ανδρουλάκης και ούτω καθεξής. Είναι η πολιτική συζήτηση της ημέρας στη Βουλή. Ενδιαφέρον έχει. Αλλά πάμε στο δράμα της ημέρας, που είναι το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μια καταιγίδα παραιτήσεων. Είχαν αρχίσει άλλωστε έτσι κι αλλιώς. Και έχουμε και μια δήλωση του κύριου Πολάκη που επιμένει ότι θα γίνει οπωσδήποτε το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή και ότι. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία του κόμματος και την επόμενη εβδομάδα θα φροντίσει ώστε να γίνει η διαδικασία εκλογής από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Το ερώτημα είναι ποιοι θα μετέχουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ήδη είχαμε άλλη μια παρέτηση πριν από λίγο του κύριου Καραμέρου. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης, ζωγράφος, καθηγητής Σχολή Καλλοτεχνών, ο οποίος για ένα διάστημα υπηρέτησε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια τα ένδοξα. Καλημέρα κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πολύ.
12: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Σχολή αρχιτεκτόνων, όχι σχολή
0: καλλιτεχνών. Ναι, σχολή αρχιτεκτόνων, ναι. Όλο λάθος το κάνω, με συγχωρείτε. Ναι. Δεν ξέρω, σας ξαφνιάζει αυτό. Θέλω να πω, έχουμε μια διαδικασία εντελώς που μοιάζει με διάλυση κυριολεκτικά.
12: Ναι, αλλά είναι μια από τις διαλύσεις. Έχουμε αλληλουχία διαλυτικών κρίσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως από το 23 και μετά, mm-hmm. αν και πολλά φαινόμενα υπήρχαν ως πρόδρομα και προηγουμένως και πριν δηλαδή το 23, μια αποσυναρμολόγηση ας πούμε του οργανωτικού ιστού, μια αίσθηση ότι η τεχνική του όριμου φρούτου δεν μπορεί παρά να αποδώσει. Ναι. Και η διάψευση, η ικτρή διάψευση του 23, των εκλογών του 23. Προσέξτε, με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου προσπαθεί να γίνει επίλυση ενός προβλήματος που δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Δηλαδή μιας αντίφασης ανάμεσα στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει και στην απόφαση του συγχρόνως να ουσιαστικά προσδεθεί, να μην είναι ανταγωνιστικός στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει αυτό το γάμο. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν την αντίφαση που εκφράζονταν και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή στην απόφασή της, αυτή τη στιγμή κορυφώνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η άλλη τη αντίφαση με την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, που όμως, ενώ είναι ένα δραματικό γεγονός, δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Αναπαράγεται το πρόβλημα.
0: Ναι, το μόνο που αλλάζει είναι ότι ο ίδιος ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την...
12: Σαν φυσικό πρόσωπο, ναι, ναι, βγαίνει έξω.
0: Από αυτή την απίστευτη φθορά, ναι.
12: Γιατί ένα μέρος έχει διαρρεύσει των στελεχών προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ένα μέρος επίσης των βουλευτών. Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι έχει μπλοκαριστεί και ένα μέρος της διάδοχης κατάστασης, της πιθανά διάδοχης κατάστασης. Διότι έχει διαγραφεί με απόφαση του Προέδρου ο Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα δεν μπορεί να τον εκλέξει σε περίπτωση που επιλεγεί ως, ας πούμε, τον πρόεδρό της. Και
0: ο ίδιος βέβαια τώρα έκανε μια δήλωση που λέει ότι θα είμαι υποψήφιος και θα γίνει την άλλη εβδομάδα εκλογή.
12: Εν πάση περιπτώσει, οι γραφειοκρατίες των κομμάτων επινοούν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Είναι οι πιο επινοητικοί μηχανισμοί στα κόμματα. Και επομένως, ανάλογα με το συσχετισμό, μια σημείωση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι προφανώς ο Κράτης Οφάμελος, ήδη ότι στην επερχόμενη Κεντρική Επιτροπή δεν είχε την
0: πλειοψηφία.
12: Δεν είχε την ισχύ. Δεν θα την έπαιρνε.
0: Ναι.
12: Όλα αυτά βάρυναν. Τώρα, σε αυτή την φάση, έχουμε την ομάδα που λέει ότι εγώ υπέγραψα και επομένως η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής γίνεται με την υπογραφή των μελών, άρα δεν σχετίζεται, δεν πρέπει να επηρεάζεται από την παραίτηση του Προέδρου. Οι άλλοι λένε πρέπει να αναβληθεί.
0: Ναι, να εκλεγεί πρώτα πρόεδρο, να υπάρχει πρόεδρος πρώτα. Ναι.
12: Αυτό δεν είναι δυνατόν όμως να γίνει με τους όρους καταστατικούς, δηλαδή να συνέλθουν η βάση του κόμματος και να ψηφίσει. Και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη βάση. Ένα υποκατάστατο θα έβρισκαν διά της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενός όπως είχε βρεθεί σε μια φάση όπου ο Σωκράτης Οφάμελος ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας αντιπροσώπευε το κόμμα και στην έκθεση Θεσσαλονίκης κλπ.
0: Ναι,
12: θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Το θέμα είναι.
0: Το θέμα ότι παραιτήθηκε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι πως πραγματικά διαδικαστικά είναι μπερδεμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το λιγότερο ενδιαφέρον.
12: Στην αρμολόγηση. Στην πραγματικότητα είναι μια διαπάλη των διαδόχων, η οποία στο τέλος, επειδή ακριβώς έχει ο κόσμος, η βασική αιτία της αποδυνάμωσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι το οι βυζαντινές συγκρούσεις που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα, όπου ο κόσμος αξιολόγησε ότι αυτό δεν είναι ιδεολογικό, είναι κάτι άλλο. Είναι μια πάλι ισχύωση, πάλι εξουσίας. Και επομένως χάνεται η μεταφυσική της αριστεράς. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και μια μεταφυσική της αριστεράς, μια αίσθηση, ας πούμε, ότι υπηρετείς μια υψηλότερη ιδέα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, ακριβώς αυτά τα στοιχεία, αυτά τα χαρακτηριστικά ενός χαμηλού επίπεδου συνωμοσιακού περιβάλλοντος αναπαράγονται και εμπλουτίζονται και με νέα επεισόδια. Όμως το βασικό είναι ότι αυτό βοηθάει τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, επειδή έχει κρατηθεί στο λευκό φόντο, εμπρόσθετα χρησιμοποιεί αυτό το ουδέτερο χρώμα στις εμφανίσεις του για να μην μπει σε κάποια από τις ταξινομήσεις, τις αυτόματες ταξινομήσεις που κάνει το κοινό. Λοιπόν, ευνοείμεν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επίσης ως ο τρίτος, ο έξω παράγων, θα εισπράττει η διαμαρτυρία ακόμα και των Γκρινιάριδων, και από την άλλη πλευρά δεν σώζει μια ανθρωπογεωγραφία από στελέχη που δεν θα ενταχθούν σε κανένα από τα διάδοχα σχήματα. Ναι. Σε κανένα από τα υπόλοιπα σχήματα. Δεν έχουν καλές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν καλές σχέσεις εκ των πραγμάτων με τον Αλέξη Τσίπρα, τους έχει κομμένους, και επομένως θα υπάρξει μια ορφάνεια.
0: Αυτό είναι βέβαια ένα δράμα που αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους και τη βιογραφία τους. Το δράμα του χώρου είναι το θέμα, δηλαδή του χώρου που εκπροσώπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου λέτε, έχετε δίκιο, ότι όλα ξεκινάνε, γυρίζουν πίσω στο 2023, αλλά δεν ξέρω αν έχει εντοπιστεί και αν και ο χώρος έχει συνειδητοποιήσει τι του συνέβη. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία? Γιατί δεν μπορεί να είναι η αιτία ότι εξέλεξαν τον Κασελάκη. Γιατί και τον Κασελάκη τον εξέλεξαν γιατί προϋπήρχε μια αιτία.
12: Βεβαίως, υπήρχε μια γραφειοκρατία, υπήρχαν οι φατριασμοί. Εξέλεξαν τον Κασελάκη, τον επινόησαν κυριολεκτικά τον Κασελάκη, ο οποίος έκανε αυτή την πορεία που είχε και που δεν μπορούσε να ήταν διαφορετική λόγω του χαρακτήρα του. Και ούτω καθεξής τον κατήργησαν με έναν ακόμα πιο άκομψο τρόπο. Το βασικό είναι η μετατόπιση από την αίσθηση ότι ανήκει σε μια παράδοση, η μετατόπιση στην αίσθηση ότι ανήκεις σε ένα φατριαστικό σύνολο που μάχεται ενισοδός για την προσωπική του επιβίωση. Αυτή είναι μια τεράστια ποιοτική αλλαγή. Mm. Για τον κόσμο, για τον απλό κόσμο. Ναι. Η λήψη ενός τέτοιου μηνύματος αλλάζει όχι απλώς το DNA, αλλάζει κυταρικά, δομικά την συγκρότηση αυτής της σχέσης. Γιατί η σχέση με την αριστερά σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό βασίζεται σε αυτή την νεφελώδη έστω, αλλά ναι, πολύ ισχυρή παράδοση. Όταν διαλύεται και αυτό, πάμε στο τι. Το λειτουργικό σύστημα που έχει ούτως ή άλλως πολύ καλά η κυβέρνηση, οι δικοί μου προωθούνται, οι άλλοι κόβονται. Πού πάμε? Αυτή τη στιγμή εφιώς ο Τσίπρας διάβασε την κατάσταση του Ερυπιώνα και λέει εγώ θα φτιάξω έναν οικισμό έξω από το σεισμικό τοπίο, ναι, και αυτό κάνει και παίρνει τριγάει ό,τι μπορεί με οροφή, ναι, την ήττα του 23. Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι, το ένα πρόβλημα είναι αυτό. Το ένα πρόβλημα είναι ότι, ναι, έχει οροφή, έχει την ήττα του 2. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, όπως πολύ καλά ξέρετε, τα κόμματα έχουν μια ψυχή. Δηλαδή, τα κόμματα δεν μπορεί να είναι απλώς εκλογικοί συνδυασμοί ή σχηματισμοί ή μηχανισμών. Πρέπει να έχουν, πρέπει να ενσωματώνουν κάποια παράδοση, πρέπει να ενσωματώνουν, ναι, κάποιο πολιτισμό.
12: Λέμε, ναι.
0: Δεν ξέρω, ναι, αν αυτό που παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας έχει τίποτα από αυτά τα χαρακτηριστικά ή καλά, δεν το έχει, αλλά αν μπορεί να το αποκτήσει, αν μπορεί να το...
12: Προσέξτε, τα κόμματα είναι και παράγονται και από τις αναπηρίες του υπόλοιπου συστήματος. Mm. Δηλαδή πολλές φορές σκηνοθετούνται κόμματα και ηγέτες από τα ελλείμματα των άλλων. Mm-hmm. Λείπει κάτι και το εφευρίσκεις, το φορτώνεις. Το σκηνοθετείς.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
12: Είναι δηλαδή μια πάλι ψευδεστητική λειτουργία, αλλά που στην πολιτική λειτουργεί. Αν δεν είχε συγκεκριμένα προβλήματα λειτουργικά...
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
16: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Είναι, ναι, είναι κάπως έτσι ίσως. Θα δούμε. Θα δούμε,
12: θα δούμε, γιατί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Σκέλος, δεν τα έχουμε δει όλα.
0: Όχι.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια πλοκή καταπληκτική, ένα θρίλερ στην πτώση του.
0: Ναι.
12: Πολύ μεγαλύτερο από την πολιτική παραγωγή του.
0: Mm. Ναι, ναι. Αυτό είναι που το κάνει. Προς το παρόν είναι αυτό το ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
12: Είναι θλιμμένα συναρπαστικό.
0: Να είστε καλά, κύριε Σεβαστάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τελευταία σελίδα του ημερολογίου με τις ευχαριστίες μου για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή, μια ωραία μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Υπήρχε κάποτε ένα συγκρότημα, οι Staple Sisters. Από όλες ζει μόνο μία. Η Maeve Staples είναι αυτή που ακούτε. Αν κινείστε επιχειρηματικά, αν έχετε ή σκοπεύετε να αποκτήσετε μια μικρή επιχείρηση, ακόμη και εντελώς προσωπική ή μεσαία, και χρειάζεστε μια χρηματοδότηση.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
2: Nova 931. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα,

0: Εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
0: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
4: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
5: Scrap Afi Mumjaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
6: Nova 931.

0: Ο Νίκος Πορτοκάλογλου υπογράφει, η Χάρης Αλεξίου ερμηνεύει. Πες το και έγινε για να ξεκινήσει η αυλαία μας και να ανοίξει εδώ στο πρωινό του Nova 931. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω, τι και αν κάνετε. Είναι το Καλημέρα Ξάνθη, ο Nova 931, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, λίγα λεπτάκια μετά τις 11, ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά και στην Αμαλία που έχει την γιορτή της. Μια ιστορική στιγμή για τη συμπρωτεύουσα, όπου κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία 1911 σαν σήμερα. 1925 στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει η δίκη των πυθίκων, κατηγορούμενος ο δάσκαλος Τζον Σκόμπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου. 1940, στα ιστορικά και πολεμικά γεγονότα, 1940 αρχίζει η μεγάλη μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά, κάτι που δεν θα καταφέρει. Το Champions League είναι πρόσφατο. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών, αν θέλετε, 1960 υπήρχε το Κύπελο Εθνών Ευρώπης της πρώτης κατηγορίας. Οπότε η Σοβιετική Ένωση το 1900 σήμερα νικά τη Γιουγκοσλαβία 2-1 στο Parc des Princes του Παρισιού που ήταν ο τελικός. Σαν σήμερα το 1960 μια καινοτομία που αφορά την μόδα. Η Mary Quant, σε επίδειξη μόδα στην Αγγλία, παρουσιάζει για πρώτη φορά τη μίνι φούστα. Γαλλικό μάντο, σαν σήμερα το 1985, ανατινάζουν πλοίο της Greenpeace στο Rainbow Warrior, στο λιμάνι του Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Το πλοίο είχε σκοπό να αποτρέψει πυρηνικές δοκιμές που εκτελούσαν στον Ειρηνικό οι Γάλλοι. Μια γρήγορη ματιά και στις γεννήσεις και στους θανάτους. Ο Νικόλα Τέσλα, ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, 1856 έρχεται στη ζωή. Ενώ 1911 γεννιέται ο στρατής Τσίρκας, στο φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνας συγγραφέας, γνωστός για την τριλογία Κυβέρνητες Πολιτείες. Στους θανάτους, ο διάσημος ηθοποιός Ομάρ Σαρίφ, που είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, ο Αιγύπτιος ηθοποιός που μας χάρισε πολλές και εξαιρετικές ταινίες. 1980 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας χημικός, η παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης, ο Λεωνίδας Ζέρβας. Αυτά κυρίες και κύριοι τα νέα που αφορούν την ημέρα και αυτό είναι το ξεκίνημα της διαδρομής μας.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Παρέα μας το κτήμα, με τη δυνατότητα να απολαύσουμε όλες τις ώρες της ημέρας, όλες τις ημέρες, την παρουσία μας, εκεί στον υπέροχο, δροσερό, καλοκαιρινό του χώρο. Το κτήμα λοιπόν από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, ξεκινάμε με καφέ, με προτάσεις για πρωινό, έρχεται το μεσημεριανό μας, το βραδινό, υπέροχο μενού, πλούσιο, μεγάλα πιάτα και με ποιότητα και γεύσεις, έρχονται να διατηρήσουν τη φήμη ενός πραγματικού γευστικού προορισμού. Το κτήμα λοιπόν είναι κοντά μας, καφέ και φαγητό, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όλες τις μέρες, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Τηλέφωνο για συνεννοήσεις και κρατήσεις, 254-10-210-10. Καλοκαιράκι στο κτήμα, είναι γεμάτο απολαύσεις. Και φυσικά και οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν με ασφάλεια στον ειδικό χώρο και όλοι περνάνε καλά.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Σκράπ τον αδερφό μου Μτζάκη. Η εταιρεία ανακύκλωσης που από το 1980 αναλαμβάνει να ανακυκλώσει μέταλλα υλικά, συσκευές, ακόμη και να περισυλλέξει και να αποσύρει οχήματα που έχουμε στην ιδιοκτησία μας, παίρνοντας το πιστοτικό απόσυρσης και τα μετρητά. Η Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη είναι εξειδικευμένη και στην ενοικίαση κάδων μπαζών, και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με την επίσκεψή μας στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα ή και με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-266-55. Ανακύκλωση και Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκη από το 1980-266-55, πάντα στη διάθεσή μας.
2: Nova Radio News Today.
0: Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Αυτό που χρειάζεστε είναι να κάνετε ένα δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Επιλέγετε ανάμεσα από 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς και έρχεται η ώρα για να ανοίξετε τα φτερά σας. Έχετε δίπλα ένα ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων εταιριών και το Γραφείο Σταδιοδρομίας που στηρίζει μέχρι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Κλείστε τώρα μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις στην Ξάνθη, στη Λεωναρδοπούλου και Γεωργίου Κονδύλη. Ξεκινάτε αμέσως να σχεδιάζετε το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr για πληροφορίες και στο 254-10-20-360. Καλημέρα σε όλους.
1: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
2: Nova Radio News Today.
0: Μια θεατρική παράσταση που έχει διπλό συμβολισμό είναι στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων αυτό το Σάββατο και την Κυριακή. Η θρηλυκή ερμηνεία της Καργοφιλιάς Καραμπέτη 29 χρόνια μετά επανέρχεται στο προσκήνιο με την Μίδια του Ευρυπίδη. Η Μίδια που κουβαλά στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και το θάνατο. Καργοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος ο Σωτηράκης και ο Διονύσης ο Πιφέας στο κάστινγκ της Μίδιας του Ευρυπίδη, όπως ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων αυτό το Σάββατο και την Κυριακή, 11 και 12. Να σας δώσω αμέσως τώρα διπλές προσκλήσεις τηλεφωνώντας στο Nova 931 254-10-83-330-31. Ο τηλεφωνικός αριθμός που μας φέρνει πιο κοντά, 254-10-83-330-31, για τη Μίδια με την Καργοφιλιά Καραμπέτη, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο Φιλίππων, οι προσκλήσεις είναι διπλές.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
2: Καλημέρα Ξάνθη, από το Nova 931, Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, το ημερολόγιο 10 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή, τοπικό δελτίο για την Ξάνθη αμέσως τώρα. Διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία εδώ μετά από τροχαίο με φωτιά σε φορτηγό. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στην Εγνατία όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης και Ροδόπης διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμπο, Βαφέικον και Ιάσμου, ενώ η τροχαία προχώρησε σε εκτροπές κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση της οδού. Προχωράει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου Ξάνθης. Περνά στην επόμενη φάση. Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, έργο που προβλέπει αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, περισσότερο πράσινο, νέες διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάει η έκδοση της κάρτας μονίμου κατοίκου παλιάς πόλης. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάρτα μονίμου κατοίκου της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στον ιστορικό οικισμό και δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους να εισέρχονται με ειδική άδεια σε ελεγχόμενες ζώνες. Προκήρυξη για 28 σχολικές καθαρίστριες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Δήμος Αυδείρων ανακοινώνει την έναρξη των αιτήσεων για την πρόσληψη 28 σχολικών καθαριστριών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνουν τις υπηρεσίες, από τις υπηρεσίες του Δήμου Αυδείρων για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις σχετικές προθεσμίες. Το American Space Ξάνθη εκπροσώπησε την Ξάνθη στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου συμμετέχει στην επετειακή εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ για την ημέρα ανεξαρτησίας, συμπλήρωση 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η παρουσία του κέντρου προβλήθηκε ως παράδειγμα συνεργασίας στους τομείς εκπαίδευσης, καινοτομίας και πολιτισμού. Το βράδυ της Παρασκευής σήμερα, δηλαδή, συναυλία στο Δαφνώνα με την Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του οικισμού και αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών στην Ξάνθη και στην ευρύτερη περιοχή. Το Ίδρυμα Δημητράκη και εκδόσεις Πανίδη διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης της ποιητικής συλλογής «Ό,τι δεν είπα». Η ποιητική συλλογή θα γίνει η παρουσίασή της στην Παλιά Πόλη με συμμετοχή ανθρώπων των γραμμάτων πολιτισμού και είναι ανοιχτή στο κοινό. Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ. Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων. Δικαιούχοι από την Ξάνθη και όλη τη χώρα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προκειμένου να αξιοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση για την αγορά βιβλίων από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία. Στην πρόγνωση του καιρού, συννεφιές θα επικρατήσουν κατά διαστήματα σήμερα στην Ξάνθη, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς έως μέτριοι. Ακούτε πάντα Nova 931, είναι το ραδιόφωνο της Ξάνθης, η ενημέρωσή σας συνεχίζεται.
3: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Μια μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 70 με τους Τρυλικούς Σάμπα, το «Μάμα Μία», εδώ στην παρέα του Nova 931. Αθλητική ενημέρωση, με το Μουντιάλ να είναι στο προσκήνιο και το κορυφαίο ενδιαφέρον. Στο χθεσινό μάτς η Γαλλία επικράτησε του Μαρόκου 2-0, 2 γκολ, ένα χαμένο πέναλτι από τον Κίλιαν Εμπαπέ και μία ομάδα του Μαρόκου, η οποία προσπαθούσε να κατευνάσει τη δύναμη της γαλλικής υπεροπλίας, αλλά χωρίς να καταφέρει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για να σκοράρει. 2-0 στην επόμενη φάση Γαλλία. Σήμερα στις 10 Ισπανία με Βέλγιο, άλλη μια δυνατή ματσάρα, την οποία οι δύο ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους. Με πολύ ενδιαφέρον, οι προημιτελικοί συνεχίζονται και το ξημέρωμα της Κυριακής στις 12 η ώρα, το βράδυ του Σαββάτου πιο συγκεκριμένα, Νορβηγία, Αγγλία, το επόμενο μάτς που μπορούμε να παρακολουθήσουμε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Για τους ξενύχτιδες, ένα μάτς το οποίο θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Κυριακή στις 4 η ώρα το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία, για να ολοκληρωθούν οι προημιτελικοί και να περάσουμε στην φάση των ημιτελικών. Για ακόμη μια φορά σήμερα το βράδυ Ισπανία-Βέλγιο στις 10, 12 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 η ώρα το πρωί την Κυριακή Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά με τα αθλητικά μας νέα. Λίγες στροφές από 3 Doors Down και θα φτάσουμε στις 11.30.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης Autodesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
6: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
7: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.

0: Καλημέρα Ξάνθη από το Nova 931, μέρος δεύτερο, αμέσως μετά τις 11.30 το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στην επικαιρότητα της πόλης, της Ξάνθης, της Θράκης, της Ελλάδας, για να μάθουμε όλα όσα αφορούν τη σημερινή 10η μέρα του Ιουλίου του 2026. Θα προχωρήσουμε αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων για την περιφέρειά μας. Μέχρι τότε θα κάνουμε μια μικρή στάση σε μερικές διαφημιστικές αναφορές.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. Η έξοδός μας συνοδεύεται από τον αγαπημένο μας καφέ από νωρίς το πρωί και ολοκληρώνεται με προτάσεις με πρωινό αλλά και με το εξαιρετικό μενού. Μεσημέρι και βράδυ ένα πλούσιο μενού με χορταστικά, απολαυστικά, γευστικά πιάτα έρχονται για να κάνουν όλη την παρέα, μικρούς και μεγάλους, να απολαύσουν την έξοδό τους. Στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, το κτήμα είναι ένας προορισμός που μας περιμένει, που μας κάνει πιο όμορφη και πιο απολαυστική τη ζωή μας, και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαιράκι κάτω από τα δέντρα, τα κιόσκια και τη δροσιά του απολαμβάνουμε την έξοδό μας όλες τις ώρες της ημέρας, κάθε μέρα. Κτήμα λοιπόν, και στο 210-10 είναι έτοιμο να απαντήσει για πληροφορίες και κρατήσεις. Όπως είπαμε, στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος, ένας καλοκαιρινός προορισμός αληθινής αναψυχής. Μαζί μας η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, ανακύκλωση δηλαδή, που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην περισυλλογή των οχημάτων και την τελική αδειοδοτημένη απόσυρσή τους, ενώ η ανακύκλωση μετάλλων, συσκευών και υλικών κάνουν με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκη, μια μοναδική εμπειρία. 2 66 55, καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, για ακόμη μια φορά, κάδι περισυλλογής μπαζών και ανακύκλωση μετάλλων υλικών, απόσυρση οχημάτων, όλα από τη σκράπη των αδερφών μου Τζάκη, στο τρίτο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 25410-26655. Καλημέρα σε όλους. Μια θεατρική παράσταση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον έρχεται στην πόλη της Ξάνθης και πρόκειται για τον Τέλειο Φόνο την Κυριακή 12 Ιουλίου στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Μπείτε στο Instagram του Nova931, ακολουθήστε τα βηματάκια συμμετοχής και εύκολα θα κερδίσετε προσκλήσεις για να απολαύσετε και αυτή τη θεατρική παράσταση, βασισμένο σε ένα θρυλικό έργο από την παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία που σκηνοθέτησε ο Alfred Hitchcock. Ο Τέλειος Φόνος έρχεται στην Ξάνθη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, τον Θάνο Καλλιόρα, την Αλεξάνδρα Ούστα, τον Γιώργο Φραντζεσκάκη και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο την Κυριακή. Μπαίνετε Instagram Nova Radio 931, ακολουθείτε τα τρία βηματάκια και αυτό είναι αρκετό. Συνεχίζουμε εμείς τη διαδρομή μας εδώ στα 46, δείχνει το ρολόι μου, μετά τις 11.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today. Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.

Είναι ο Nova 931, το καλημέρα Ξάνθη, ο Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο και το δελτίο μας που αφορά την περιφέρειά μας, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου του 2026, η περιφέρεια λοιπόν Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκίνησε τη δημόσια διαμούλευση για τη νέα πολιτιστική στρατηγική 26-30. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Χρυσόδουλου Τοψίδη, ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν σε δράμα Καβάλα, Ξάνθη και Εύρο με τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων και πολιτών. Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για έργα της περιφέρειάς μας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκαν νέες δράσεις στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν έργα πολιτισμού, υποδομών, τοπικής ανάπτυξης και τα οποία θα υλοποιηθούν σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη Βουλή Ελλείψεις του ΕΚΑΒ Ροδόπης, το ζήτημα στελέχωσης του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στη Βουλή με αφορμή τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρων που παρουσιάζεται στον ομό Ροδόπης και καταγράφονται στην περιοχή. Ζητείται άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη τη Θράκη. Παραμένοντας στα νέα της υγείας, νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού στην τέταρτη ΥΠΕ. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με στόχο την ενίσχυση δομών υγείας της Βόρειας Ελλάδας και την κάλυψη αναγκών πολιτών. Αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας, οι υπηρεσίες πολιτικές προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες και να αποφεύγουν έτσι την πρόκληση φωτιάς, ενώ αν πέσει κάτι το επικίνδυνο στην αντίληψή τους, να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό. Στη Ροδόπη, μεγάλη μεταγραφική ενίσχυση για τον Παθρακικό, που ανακοίνωσε δύο ακόμη μεταγραφές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ. Η διοίκηση εκφράζει αισιοδοξία ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο νέο πρωτάθλημα. Και στη Δράμα, η προετοιμασία για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις κορυφώνεται με θεατρικές παραστάσεις, δράσεις και σε ανοιχτούς χώρους, ενισχύοντας την τουριστική και πολιτιστική κίνηση της ευρύτερης περιοχής. Ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι στις περισσότερες περιοχές της περιφέρειας, με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Λίγη μουσική με Μίλτο Πασχαλίδη αμέσως τώρα και ολοκληρώνουμε.

0: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
1: Λίγα πρωτοσέλιδα εφημερίδων, φτάνοντας πολύ κοντά στο φινάλε για σήμερα. Καθυστερήσεις φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα με την εφημερίδα Εμπρός της Ξάνθης από τα My Data. Πιο συγκεκριμένα, προς παράταση έως και τις 22 Ιουλίου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής, εικόνα για τους φορολογούμενους από τα στοιχεία της ΑΔΕ, διαχειρίσιμη κατάσταση στην Ξάνθη, εκκρεμή και η έκδοση των clawback και rebate για το φορολογικό έτος 2025. Ο Τάσος Ιορδανίδης, η συντροφικότητα θέλει αγάπη, σεβασμό και να βάζεις τον εγωισμό σου στην άκρη. Σε συνέντευξη στην εφημερίδα Εμπρός, ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά για την παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» που έρχεται αυτή τη Δευτέρα στην πόλη μας και μπορείτε να κερδίζετε προσκλήσεις μέσα και από τις εκπομπές του Nova 931. Τη Δευτέρα ο Τάσος Ιορδανίδης θα είναι ζωντανά εδώ μαζί μας στο στούντιο του Nova 931 να μάθουμε περισσότερα για την παράσταση. Στο Μυρωδάτο τα πρώτα μπάνια για τα μέλη του ΚΑΠΗ Ξάνθης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 3 λεωφορεία και θα συνεχιστεί έτσι και τη δεύτερη περίοδο. Σύμφωνα με ανάρτηση του ΚΑΠΗ, η έναρξη της πρώτης περίοδου πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μελών που είχαν δηλώσει τη συμμετοχή. 3 λεωφορεία μετέφεραν τα μέλη του ΚΑΠΗ στην παραλία Μυρωδάτου, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο του προγράμματος. Θα συνεχιστεί δεύτερη περίοδος επίσης με 3 λεωφορεία για να εξυπηρετηθούν συμπολίτες μας. Στα δημόσια ονάσια σχολεία, τελευταίες μέρες για αιτήσεις απόσπασης ενός έτους μονίμου εκπαιδευτικών, έως και την Κυριακή 12 του μήνα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν Nova σχετική αίτηση.
2: 931.
1: Με τη Ουσνάμα και το Μια Κυριακή θα σας αφήσω και θα σας οδηγήσω μέχρι την παρέα του Nova Μαγκαζίνου. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου είναι μαζί σας και σήμερα. Πολλές και ενδιαφέρουσες η συνέχεια με ειδήσεις και νέα που αφορούν την Ελλάδα, τον κόσμο αλλά και την περιοχή μας. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε στο Nova 931, ακριβώς στις 2 Σπύρο Μάλι ζωντανό και με άμεση σύνδεση το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ που ήμασταν μαζί, καλό Σαββατοκύριακο.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην
4: Εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι.

0: Ποιητά στρώματα, έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα. Η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό. παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι

0: Έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη. Και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
3: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
4: Πολιτική.
3: Κοινωνία.
4: Κοινωνία.
3: Πολιτισμός.
4: Πολιτισμός.
3: Αθλητισμός.
4: Αθλητισμός.
3: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
5: www.novaradio.gr.
6: Novaradio.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε όλοι εδώ στο Nova 931, λίγα λεπτά μετά τις 12, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, και ακούτε την εκπομπή Nova Magazine όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα μια μεγάλη παρέα στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Καλημέρα, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, συντονισμένοι στο Nova 931. Να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Θα δούμε και σημαντικά γεγονότα. Θα ασχοληθούμε με τις γεννήσεις, με τους θανάτους και όλα όσα θα ετοιμάσουμε για εσάς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Αρχικά όμως θα ξεφυλίσουμε παρέα το δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Φυσικά και σήμερα από την εκπομπή μας δεν λείπουν οι διαγωνισμοί, τα δώρα και οι εκπλήξεις. Καθημερινά παρέα στο Nova 931. Εδώ λοιπόν μόνο κερδίζεις. Ακούς την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά μαθαίνεις πρώτος τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας, στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Καλό πρωινό σε όλους. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς. Σας περιμένω να περάσουμε ένα όμορφο 2ωρο γεμάτο μουσική και ενημέρωση. Καλημέρα σε όλους.
1: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
4: Νόβα 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Νόβα Radio 93,1.
0: Νόβα Radio News Today.

Καλό πρωινό σε όλους. Συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις, βλέποντας ορισμένα από τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα Δευτέρα, 10 Ιουλίου, στο Nova 931. Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού μας Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Κεντρικό πολιτικό μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Συνέδριο Οικονομής, επαναλαμβάνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν με την ολοκλήρωση της κυβέρνησης, της κυβερνητικής θητείας. Αναφέρθηκε ακόμη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα αλλά και τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία. Μάλιστα, αυτό ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού μας. Συνεχίζουμε με πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελου. Έντονες διεργασίες καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Από την Προεδρία του κόμματος, τα κομματικά λοιπόν όργανα αναζητούν τη διαδικασία που θα οδηγήσει στην εκλογή νέας ηγεσίας, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κορυφαίων στελεχών. Στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, κυβερνητικές αλλαγές σε υγεία αλλά και προστασία του πολίτη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον ορισμό νέων γενικών γραμματέων στα Υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη. Οι αλλαγές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης αλλά και της αποτελεσματικότερης λειτουργίας των δύο Υπουργείων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε σε λίγη ώρα από τώρα για την ώρα μουσική ανάσα και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά.

Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: με ερωτικό ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ, καθημερινά κοντά σας. Ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς. Δίνουμε συνέχεια με τα νέα της ημέρας, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της στον ενεργειακό χάρτη. Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, ο οποίος επεκτείνεται προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Το έργο ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακής πύλης στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και δημιουργεί νέες προοπτικές για την περιφερειακή αγορά ενέργειας. Μάλιστα. Η Ελλάδα ισχύει λοιπόν, ενισχύει τον ρόλο της στον ενεργειακό χάρτη. Νέο ρεκόρ στον ελληνικό τουρισμό. Παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αλλά και οικονομικές προκλήσεις, η Ελλάδα καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό στις τουριστικές αφίξεις για τη θερινή περίοδο. Οι πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα δείχνουν αυξημένες κρατήσεις σε δημοφιλείς προορισμούς, ενισχύοντας τις προσδοκίες για ακόμα μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τουριστική χρονιά. Μελέτη αναδεικνύει ελλείψεις στη φροντίδα γυναικών με καρκίνο. Νέα πανελλαδική μελέτη επισημαίνει σημαντικά κενά στην υποστήριξη γυναικών με καρκίνο, ιδιαίτερα στους τομείς της ψυχολογικής φροντίδας, την ανακουφιστική υποστήριξη αλλά και την οικονομική επιβάρυνση των ασθενών. Τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, αναμένεται να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση νέων πολιτικών υγείας. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, αυξημένες διοικητικές υποχρεώσεις για τους αγρότες. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις διαδικασίες που αφορούν το ΟΣΔΕ, το κτηματολόγιο αλλά και τους δασικούς χάρτες. Οι παραγωγοί καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στις δηλώσεις αλλά και τις ενισχύσεις.
1: Nova 931. Nova 931.

Επιστροφή στην ενημέρωση. Λίγα λεπτά πριν περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Εδώ είμαστε, www.novaradio.gr. Μας ακούτε και διαδικτυακά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τοπικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Διακόπη κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό μετά από τροχαίο με φωτιά σε φορτηγό. Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί στην Εγνατία Οδό, όταν φορτηγό εξετράπη τη πορεία του και τελήχθηκε στις φλόγες. Με απόφαση, μάλιστα, της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ξάνθης και Ροδόπης, διακόπηκε η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κομβών Βαφέικων αλλά και Ιάσμου, ενώ η τροχέα προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση της οδού. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μένουμε παρέα ξεφυλίζοντας την τοπική επικαιρότητα. Προχωρά η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Δήμου Ξάνθης, περνά στην επόμενη φάση. Εγκρίθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας. Έργο που προβλέπει αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων, περισσότερο πράσινο, νέες διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, καθώς και βελτίωση της προσβασιμότητας στο κέντρο της πόλης. Ξεκινάει η έκδοση της κάρτας μόνιμου κατοίκου Παλιάς Πόλης. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κάρτα μόνιμου κατοίκου Παλιάς Πόλης. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται στο πλαίσιο των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, στο ιστορικό οικισμό και θα δίνει μάλιστα τη δυνατότητα στους μόνιμους κατοίκους να εισέρχονται με ειδική άδεια στις ελεγχόμενες ζώνες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Μαζί λοιπόν ως τις 2 ακριβώς θα δούμε τα νέα της ημέρας. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine, η Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας, 28 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, πρωινό Παρασκευής, 10 Ιουλίου στο Nova 931. Καλημέρα!

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Nova 931.
0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
9: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
10: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
9: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
11: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
12: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
14: Πολιτική.
13: Κοινωνία.
14: Κοινωνία.
13: Πολιτισμός.
14: Πολιτισμός.
13: Αθλητισμός.
14: Αθλητισμός.
13: Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα 10 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. Προκήρυξη για 28 σχολικές καθαρίστρες στο Δήμο Αυδείρων. Ο Δήμος Αυδείρων ανακοίνωσε την έναρξη των αιτήσεων για την πρόσληψη 28 σχολικών καθαριστριών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αλλά και τις σχετικές προθεσμίες. Στα νέα της ημέρας παραμένουμε, φίλες και φίλοι, το American Space Xanthi εκπροσώπησε την Ξάνθη στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Το American Space Xanthi συμμετείχε στην επαιτειακή εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα για την ημέρα ανεξαρτησίας κατά τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ. Η παρουσία του κέντρου προβλήθηκε ως παράδειγμα στην εργασία του τομείς της εκπαίδευσης, καινοτομίας αλλά και του πολιτισμού. Συναυλία στο Δαφνόνα Ξάνθης το βράδυ της Παρασκευής στις 9 ώρα το βράδυ, συγκεκριμένα στην πλατεία του Δαφνόνα, φιλοξενείται συναυλία με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια των καλοκαιρινών πολιτιστικών δράσεων του οικισμού και αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ξάνθη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παρουσίαση νέας ποιοτικής συλλογής στην Παλιά Πόλη. Το Ίδρυμα Δημητράκη αλλά και η εκδόση Πανίδη διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίαση της ποιοτικής συλλογής Ό,τι δεν είπα. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην Παλιά Πόλη Ξάνθης με τη συμμετοχή ανθρώπων των γραμμάτων αλλά και του πολιτισμού και είναι ανοιχτή για το κοινό. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ξάνθης. Η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης δημοσιοποίησε το πρόγραμμα των λειτουργιών αλλά και των επιμανικών υποχρεώσεων του Μητροπολίτη Παντελέημονα για το Σαββατοκύριακο με επισκέψεις σε ενορίες αλλά και συμμετοχή σε λατρευτικές εκδηλώσεις της περιοχής. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ. Ανοιχτή παραμένει η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων. Δικαιούχοι από την Ξάνθη και όλη την χώρα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση για την αγορά βιβλίων από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία. Φίλες και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα, μουσική ανάσα και ένα από τα μουσικά θέματα που έχετε επιλέξει.

0: 42 λεπτά ακριβώς μετά τις 12, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το καλοκαίρι έχει τη δική του διεύθυνση, Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Ξεκινά τη μέρα σου με αρωματικό καφέ, συνέχισε με δροσερά κοκτέιλ και ζήσε φυσικά το μοναδικό ηλιοβασίλεμα. Δίπλα στο κύμα, εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, σε περιμένει το Beach Bar White. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλημέρα από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr.
1: Nova 931.
0: Επιστροφή στην ενημέρωση, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο περιφερειακό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η περιφέρεια ξεκινά τη διαμόρφωση νέας πολιτιστικής στρατηγικής. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκίνησε τη δημόσια διαβούλευση για τη νέα πολιτιστική στρατηγική 2026-2030. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κομωτινή, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστοδούλου Τοψίδη. Ενώ αντίστοιχες εκδηλώσεις θα ακολουθήσουν σε δράμα Καβάλα Ξάνθη και Εύρο με τη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων και πολιτών. Νέα χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για έργα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη εντάχθηκαν νέες δράσεις στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν έργα πολιτισμού, υποδομών και τοπικής ανάπτυξης, τα οποία θα υλοποιηθούν σε περιφερειακές ενότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Δημογραφική συρρήκνωση προκαλεί έντονο προβληματισμό. Νέα στοιχεία αναδεικνύουν την συνεχιζόμενη μείωση του πληθυσμού στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με την ανάλυση, μέσα σε λίγα χρόνια η περιφέρεια έχει χάσει πληθυσμό αντίστοιχο με το μέγεθος δύο μεγάλων πόλεων του Εύρου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία, στην αγορά εργασίας αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Στη Βουλή έλλειψης του ΕΚΑΒ Ροδόπης, το ζήτημα της στελέχος του ΕΚΑΒ Ροδόπης μεταφέρθηκε στη Βουλή με αφορμή τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού αλλά και ασθενοφόρων που καταγράφονται στην περιοχή. Ζητείται η άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη τη Θράκη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 31, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Μουσική ανάσα και πάλι κοντά σας σε λίγα λεπτά από τώρα.
2: Στο Μάρκο Βαμπακάρη.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε στον Εύρο. Αυξημένα μέτρα πυροπροστασίας. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αλλά και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό. Δράμα, προετοιμασία για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Οι Δήμοι της Δράμας ολοκληρώνουν το πρόγραμμα των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, δράσεις σε ανοιχτούς χώρους, ενισχύοντας την τουριστική και πολιτιστική κίνηση της περιοχής. Ροδόπη, διπλή μεταγραφή, αλλά και μεταγραφική ενίσχυση για τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε 2 ακόμη μεταγραφές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, συνεχίζοντας την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ. Η διοίκηση εκφράζει αισιοδοξία ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο νέο πρωτάθλημα. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, Καβάλα συνεχίζεται η προετοιμασία για το Κοσμόπολης Φεστιβάλ. Η Καβάλα βρίσκεται σε ρυθμούς Κοσμόπολης, με τις τελευταίες οργανωτικές εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη πριν από την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ. Η διοργάνωση θα φιλοξενήσει καλλιτέχνες από πολλές χώρες, συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Παρασκευής 10 Ιουλίου. Ακούτε την εκπομπή Nova Magazine. Μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς.

0: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 931, τον ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο που πλησιάζει. Θερμή αέρια μάζα κυκλώνει την Ελλάδα. Πότε ανεβαίνει ραγδαία η θερμοκρασία, ποιες θα είναι οι εξελίξεις, πώς θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο γενικότερα και τι έχουμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η ζέστη, φίλες και φίλοι, σε συνδυασμό με τα μελτέμια δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται αυξημένη προσοχή τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα θα βιώσει υψηλές θερμοκρασίες στους 39 βαθμούς Κελσίου και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο από τις επόμενες ημέρες. Όπως είπαμε, τα μελτέμια θα δημιουργήσουν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, απαιτώντας προσοχή κυρίως στις νοτιοδυτικές αλλά και νησιωτικές περιοχές. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπονται τοπικές πρωινές βροχές και απογευματινή αστάθεια. Μέχρι τις 23 Ιουλίου, ωστόσο, δεν αναμένεται ακραίος καύσωνες, ενώ προς το τέλος του μήνα προβλέπεται προσωρινή άνοδο της θερμοκρασίας με επακόλουθη ψύξη. Λίγο πιο συγκεκριμένα, ωστόσο, πάμε να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στην Ξάνθη αυτή την ώρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Να πούμε ότι στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. Στα νησάκια μας, Θάσος και Σαμοθράκη, Θάσο περισσότερα σύννεφα, αλλά 28 βαθμοί Κελσίου. Η Σαμοθράκη περισσότερο ηλιόλουστη και 27 βαθμοί αυτή την ώρα. Σάπες Αλεξανδρούπολης 27 βαθμοί, Παρανέστη Δράμα 26 και 29 αντίστοιχα στη Δράμα, Σουφλή Μεταξάδες 30 βαθμοί Κελσίου, στην Οριστιάδα κάπως καλύτερα τα πράγματα, καθόλου συννεφάκι και 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι καθημερινά στο ολοζωντανό πρόγραμμά μας.
0: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
1: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να θυμηθούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-083-330 τηλεφωνείτε, επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ανταλλάσσουμε απόψεις, συζητάμε θέματα και μεταφέρετε τα θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε στον αέρα της εκπομπής. Καθημερινά εδώ στο Nova 931 μαθαίνετε τα νέα και τις εξελίξεις, ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο μας και στην Ελλάδα γενικότερα. Ωστόσο, μουσικοί διαγωνισμοί και φυσικά συνεντεύξεις, θεατρικές παραστάσεις για τις οποίες θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, για να σας προετοιμάσω για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει, να σας υπενθυμίσω πως ο διαγωνισμός για την παράσταση Μίδια αυτό το Σαββατοκύριακο στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων έχει ολοκληρωθεί. Παρόλα αυτά, συνεχίζονται ακόμα περισσότερες θεατρικές παραστάσεις, τις οποίες έχουμε τη χαρά να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ξάνθη. Έτσι λοιπόν, για να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, θα σας πω αμέσως τώρα λεπτομέρειες σχετικά με την παράσταση Ο Τέλειος Φόνος. Αρχικά, να σας υπενθυμίσω ότι εχθές φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας τον πρωταγωνιστή της παράστασης, τον κύριο Θάνο Καλλιόρα, ο οποίος μας μίλησε για την παράσταση Ο Τέλειος Φόνος την Κυριακή στην Ξάνθη, 12 Ιουλίου, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Φυσικά, σας περιμένουν προσκλήσεις σε κάθε εκπομπή καθημερινά. Να πούμε επίσης ότι ο διαγωνισμός είναι καρφιτσωμένος στη σελίδα μας στα social media, στο Instagram του Nova 931, εκεί ακολουθείτε όλα τα βήματα και με αυτόν τον τρόπο δηλώνετε συμμετοχή. Ο διαγωνισμός για την παράσταση Ο Τέλειος Φόνος θα ολοκληρωθεί αύριο λίγο μετά τις 11, όπου θα έχουμε τους νικητές, τους οποίους και θα ενημερώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 για να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι και να κερδίσετε καθημερινά και σε κάθε εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Επιστρέφω αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να συνεχίσουμε μαζί στη δεύτερη μας ώρα.
2: Νιώθω πως κατρακυλάω.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Αναρωτήθηκες πώς. Νόβα 931.

0: Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
12: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι, ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή, στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White, στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Δεύτερη ώρα εκπομπής, 15 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, μεσημέρι Παρασκευής 10 Ιουλίου στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πάμε να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά. Βουτιά στη θάλασσα, παγωμένους καφές στο χέρι και μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου με το Nova 931. Κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται ακόμα πιο όμορφη. Λοιπόν, ας απολαύσουμε τη μέρα, ας απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα και φυσικά το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
3: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα οικονομικά θέματα της ημέρας εδώ στο Nova 931. ΑΔΕ νέες απλουστεύσεις σε εντολονιακές διαδικασίες για τις εισαγωγές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ σε μια νέα πρωτοβουλία για την απλούστευση αλλά και τον εξυγχρονισμό των εντολονιακών διαδικασιών προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, διασφαλίζοντας τη μείωση των επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών αλλά και χημικών αναλύσεων, καθώς αλλά και την απλούστευση της διαδικασίας διαμόρφωσης αξίας για τους κατόχους άδειας συγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Έτσι λοιπόν και διάφορους λοιπούς αξιόπιστους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, καύσιμα, ανωδικές πιέσεις στις τιμές λόγω πετρελαίου. Έρχονται αυξήσεις έως 3 λεπτά το λίτρο. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες. Με συγκρατημένες διακυμάνσεις αλλά σαφή ανωδική τάση κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο αλλά και η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυπηγίας στα στενά του ορμού επηρέασαν την ενεργειακή αγορά. Παρότι οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζονται κατά διαστήματα μικρές και βλέπουμε διορθώσεις, το Brent κινείται στην περιοχή των 78 δολαρίων το βαρέλι, έχοντας καταγράψει άνοδο περίπου 5 δολαρίων ανά βαρέλι μέσα σε μόλις 3 ημέρες. Ποσοστό που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 8%. Στην ελληνική αγορά, κυρίες και κύριοι, οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμα περάσει πλήρως στην αντλία, ωστόσο οι τιμές, από ό,τι φαίνεται, μας προετοιμάζουν για νέες ανατιμήσεις τις επόμενες ημέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Καλό μεσημέρι σε όλους.
4: Nova 931.

επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο από το Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Εξετάζεται η παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, βροχή ετοιμάτων, απολογιστές αλλά και φορείς της αγοράς. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Σε παράταση μιας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, προσανατολίζεται η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων ΑΔΕ μετά τη βροχή ετοιμάτων που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 15 Ιουλίου. Θα μετατεθεί από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την εφορία. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε εδώ στο Nova 931 με πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομικές αλλά και αναστολή του φόρου υπεραξίας χτίζεται η νέα στεγαστική πολιτική. Συγκεκριμένα στο πάγωμα του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομικές για ακόμη ένα χρόνο αλλά και την αναστολή ίσως και κατάργηση του φόρου υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Σχεδιάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων που εξετάζεται για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος. Πρόκειται για δύο από τα βασικά μέτρα πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η πολιτική αλλά και το στεγαστικό, με απότερο στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας κατοικιών προς ενοικίαση ή αγορά. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931 να τα μαθαίνετε όλα πρώτοι.

Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν' την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει. Φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795.
9: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Και τώρα, Nova Magazino με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 9:31. News Today.
10: Πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
11: Άλλο ένα καλοκαίρι ντυμένο στα λευκά. Άλλη μια στιγμή στο Beach Bar White. Κρυστάλλινη θάλασσα, πεντακάθαρη αμμουδιά και Time for White. Time for White. Διασκέδασε μέσα και έξω από το κύμα, απόλαυσε το αγαπημένο σου ρόφημα, ακολούθησε το ρυθμό της παρέας. Beach Bar White στην παραλία Ερασμίου. Another summer in white.
12: Nova 9:31.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε Nova 931, επιστροφή στην ενημέρωση. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου, μαζί θα φτάσουμε ως τις 2 ακριβώς, βλέποντας περισσότερα θέματα που αφορούν την Ελλάδα αλλά και τον διεθνή τύπο. Ξεφυλίσαμε νωρίτερα παρέα την τοπική επικαιρότητα, είδαμε ορισμένα θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα της χώρας μας αλλά και τα οικονομικά θέματα, και συνεχίζουμε μαζί εδώ στο Nova 931. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Να πούμε ότι σήμερα η πληρωμή αναδρομικών ύψους 2,43 εκατομμυρίων ευρώ σε 365.000 συνταξιούχου. Συγκεκριμένα την καταβολή εντός της ημέρας αναδρομικών ποσών σε συνολικά 363 συνταξιούχους του Δημοσίου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Ελεκτικού Συνεδρίου, ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Τα αναδρομικά ποσά αφορούν στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων αλλά και των ενεργειών του ΙΕΦΚΑ για την ορθή αλλά και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών. Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τα οικονομικά θέματα της ημέρας. Εμείς συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931. Τι συμβαίνει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, με τα στεγαστικά δάνεια? Κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τα επιτόκια στην Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ο έντονος ανταγωνισμός των ελληνικών τραπεζών στην αγορά στεγαστικών δανείων πιέζει τα επιτόκια ολοένα και χαμηλότερα τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες ίσως συνθήκες για όσους αναζητούν χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αλλά και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη, οι δανειολήπτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε σταθερά στεγαστικά δάνεια με κόστος χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ακόμα και όταν η διάρκεια του σταθερού επιτοκίου υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση. Για την ώρα, μουσική ανάσα.
1: Nova 931.

Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι.

0: Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
12: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιά.

0: Για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
2: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
2: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
2: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
3: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
4: Νόβα 931.
5: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
6: Sky 100,3.
7: Και για αυτή την υπόθεση, 16 χρόνια μετά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Η αστυνομία έφτασε καταρχάς στα ίχνη, τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει, αναμένει να δούμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία και να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι στη δικαιοσύνη. Έφτασαν στα ίχνη τριών ανθρώπων που φέρονται να συμμετείχαν στις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως συνέπεια τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι από το πρωί σε εξέλιξη επιχείρηση από την αντιτρομοκρατική τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Κρήτη. Διενεργούνται έρευνες σε πολλούς χώρους ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή, σε πολλά διαμερίσματα. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Αμέσως τώρα θα πάμε στον Χρήστο Νικολαίδη και μάλιστα σχεδόν ίδια ώρα ήταν που χθες ο Χρήστος Νικολαίδης βεβαίως μας έδινε το ρεπορτάζ από την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, αλλά πιάσαμε και το κομμάτι των ερευνών. Μας είχε προειδεάσει ο Χρήστος ότι κάτι γίνεται αλλά δεν ανακοινώνεται και λίγες ώρες μετά επιβεβαιώθηκε. Γεια σου Χρήστο.
8: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην οδό Ολύμπου. Εδώ όπου νωρίς σήμερα το πρωί έγινε η σύλληψη του 29χρονου και εδώ συνεχίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής μέσα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στο οποίο κατοικούσε ο 29χρονος τα τελευταία χρόνια. Ο 29χρονος, ο οποίος είναι πολύ γνωστός στις αστυνομικές αρχές, είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά τα οποία λέμε συνήθως οι συνήθεις ύποπτοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί για την συμμετοχή τους σε οργανώσεις του λεγόμενου αντιουσιαστικού χώρου και της εξουσιοβουλευτικής αριστεράς, του αναρχικού χώρου δηλαδή. Είναι άνθρωποι γνωστοί στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στις αστυνομικές αρχές για την κατά κάποιο τρόπο διάθεσή τους να ριζοσπαστικοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους άλλους δύο συλληφθέντες, τόσο για την κοπέλα, όσο και για τον άλλο, τον νεαρότερο, ο οποίος επίσης συνελήφθη, καθώς από ό,τι φαίνεται, είτε συμμετείχε στην ομάδα η οποία τοποθέτησε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, είτε ήταν αυτός ο οποίος τους έκρυψε στο σπίτι του, με το δεδομένο ότι η κατοικία την οποία νίκιαζε βρίσκεται μόλις 500 μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Να σου πω, Σπύρο, ότι λίγο νωρίτερα βρέθηκα και σε ένα άλλο σημείο στο οποίο έγιναν έρευνες. Είναι το διαμέρισμα στην περιοχή 40 εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, το διαμέρισμα το οποίο νίκιαζε η κοπέλα, η οποία κατέφυγε στην Κρήτη σε φιλικό της ζευγάρι, προκειμένου προφανώς να κρύψει τα ίχνη της. Λοιπόν, σε εκείνο το σπίτι, λοιπόν, το οποίο νίκιαζε η συγκεκριμένη κοπέλα, έγιναν έρευνες, όπως είχαμε την ευκαιρία και εμείς να διαπιστώσουμε προσωπικά, ένα κλιμάκι της αντιτρομοκρατικής,

0: άντρες και γυναίκες με αυτά τα χαρακτηριστικά λευκά ρούχα, με ζάντια στα χέρια και με μάσκες, προκειμένου να απομονώσουν την διασπορά βιολογικού υλικού από τη δικιά τους την παρουσία στο χώρο. Έκαναν έρευνες, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και κάποια αντικείμενα από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Να πούμε λοιπόν ότι όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, σήμερα νωρίς το πρωί από το διαμέρισμα αυτό της Οδού Ολύμπου, με μια συντονισμένη και προσεκτικά σχεδιασμένη αστυνομική επιχείρηση, πάνοπλοι άντρες της Αντιτρομοκρατικής εισέβαλαν με δύο τρόπους στο διαμέρισμα, πιάνοντας εξαπίνες τον 29χρονο, τον οποίο και οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Από εκείνη την ώρα συνεχίζεται η έρευνα στο σπίτι του προς αναζήτηση κάποιων στοιχείων που θα τον δέσουν καλύτερα με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Κατά τα λοιπά να σας πω ότι έχουμε και την αποκάλυψη της Γιάφκας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί νομίζω και είναι και το σημαντικότερο κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ότι οι συγκεκριμένες σημερινές τρεις συλλήψεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που είχε βέβαια και το τραγικό αποτέλεσμα του θανάτου της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Mm-hmm. Υπάρχει σαφέστατο πληροφοριακό υλικό για άλλα άτομα τα οποία προφόρησαν στα χτυπήματα στα άλλα δύο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν σχέση με το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες εξελίξεις μέσα στις επόμενες ώρες. Επαναλαμβάνω για να το καταστήσω σαφές ότι οι σημερινοί τρεις συνελήφθησαν ως ύποπτοι για την ενέργεια στην οικογένεια Νέστορα. Υπάρχουν άλλες έρευνες για αυτούς οι οποίοι έκαναν τα χτυπήματα στο σπίτι του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμωβιτς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σίγουρα ο Χρήστος συνεχίζει το ρεπορτάζ, οπότε θα έχουμε και τις επόμενες ώρες νεότερα από αυτό το χτύπημα, το δολοφονικό χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, που βύθισε την οικογένεια στο πένθος και σόκαρε όλους μας. Ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας είναι ο σύζυγος της Βάγιας, ο άνθρωπος που είδε τη γυναίκα του να σκοτώνεται από τους τρομοκράτες, μίλησε στο Action.
2: Ναι, με χαροποίησε πάρα πολύ. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου ότι βρέθηκα και πιαστήκανε. Εύχομαι να γίνει η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να δικάσει όπως πρέπει και να γίνουν τέτοια εγκλήματα άλλα. Ένα γιατί. Πίσω έχει βάλει τόσο μίσους, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς τους εκτελεστές.
1: Αυτά είπε ο κύριος Νέστορας, που μόλις χθες κίδεψε τη σύζυγό του σε αυτή την δολοφονική επίθεση. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Γιάννης Σουλιώτης, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε εξελίξει πολλά παιδιά. Καλώς ήρθες, Γιάννη. Φαντάζομαι ότι μεγάλο ρόλο για αυτή την εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη είναι τα στοιχεία που συγκέντρωσαν και από κάμερες ασφαλείας οι άντρες της αντιτρομοκρατικής.
3: Και η απάντηση που λάβαμε στο πόσο φτάσατε στα ίχνη των δραστών ήταν ότι κυρίως από την αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού, δηλαδή από υλικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας που λειτουργούσαν στην περιοχή και από τις οποίες προέκυψε ότι 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είχαν πάει στο σημείο, είχαν κάνει μια κατόπτευση και είχαν καταφύγει σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης. Και επίσης προέκυψε ότι αφού έκαναν την ενέργεια τη συγκεκριμένη, πήγαν πεζοί, επέστρεψαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου και έμειναν για αρκετές ώρες, καθώς η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι έφυγαν το επόμενο πρωί, δηλαδή έμειναν ουσιαστικά άλλες 24 ώρες εκεί, και έφυγαν έχοντας προηγουμένως αλλάξει τα ρούχα που φορούσαν την στιγμή της επίθεσης, και αυτό προκειμένου να δυσκολέψουν, εν πάση περιπτώσει, την προσπάθεια της αστυνομίας να φτάσει στα ίχνη τους, κάτι το οποίο δεν πέτυχαν. Γι' αυτό και ο ένας από τους τρεις δύο κόμενους συλληφθέντες κατηγορείται για υπόθαλψη. Είναι αυτός που είχε το σπίτι στο οποίο, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο για την επίθεση και ως κρυσφύγετο μετά την επίθεση.
1: Μετά την επίθεση. Γι' αυτό έφυγε και μία στην Κρήτη. Πήγε στην Κρήτη.
3: Είναι η κοπέλα, μία από τους δύο επιχειρησιακούς, να το πούμε έτσι, δράστες. Είναι μία 26χρονη κοπέλα.
1: Η γυναίκα, από τα στοιχεία που έχεις, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις δολοφονικές επιθέσεις.
3: είναι η μία, δηλαδή από τους τρεις συλληφθέντες, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο είναι αυτοί που κατεβαίνουν, πηγαίνουν, αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό και φεύγουν. Άρα της αποδίδεται ενεργός ρόλος στην υπόθεση. Όχι υποστηρικτικό ρόλο.
1: Αυτό θέλω να πω. Όλοι έχουν ενεργό ρόλο, ίσως εγώ δεν το διατύπωσα καλά, αλλά όχι περιφερειακό. Αυτή που τους έκρυψε, αυτή που τους προμήθησε κάτι, είναι αυτή που συμμετείχε.
3: Ναι, ναι. Συμμετείχε 26χρονη μαζί με έναν επίσης νεαρό άντρα που συνελήφθη.
1: Μας είπε ο Χρήστος Νικολαίδης ότι τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στην επίθεση τη δολοφονική στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.
3: Ναι, ναι.
1: Άρα είναι άλλοι οι οποίοι.
3: Το είχαμε πει, αν θυμάσαι, και από τις πρώτες μέρες, ότι η αστυνομία ερευνούσε αφενός το ενδεχόμενο να υπάρχει. Γιατί στην αρχή είχαμε πει ότι είναι τρία τα άτομα, ερευνούσε το ενδεχόμενο να υπάρχει τέταρτο πρόσωπο, όπως επίσης και να μην είναι μία η ομάδα που ενήργησε εκείνο το βράδυ. Να θυμίσουμε ότι το ξημέρωμα της 1ης Ιουλίου είχαν γίνει διαδοχικά τρεις επιθέσεις σε απόσταση χρονική μεταξύ τους σε 17 λεπτών. Η αστυνομία λοιπόν θεωρεί και κατέληξε από την έως τώρα εξερεύνηση ότι οι δύο πρώτες επιθέσεις που είναι χρονικά απέχουν μεταξύ τους 5 λεπτά και όσον αφορά την απόσταση των δύο διαμερισμάτων στόχοι ήταν 500 μέτρα, ότι αυτές τις ενέργειες τις έκανε άλλη ομάδα και ότι άλλη ομάδα, αυτοί εδώ οι συλληφθέντες δηλαδή, έκαναν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Επειδή λοιπόν θεώρησε η αστυνομία ότι υπάρχει ρίσκο να διαφύγουν οι ταυτοποιημένοι για την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα, προχώρησε στις τρεις συλλήψεις και η δικογραφία για τις δύο πρώτες είναι κατά αγνώστων και υπάρχει η εκτίμηση, η αισιοδοξία αν θέλεις, ότι από την εξερεύνηση από των πιστηρίων που θα συλλεγούν από την τρέχουσα έρευνα, από τις συλλήψεις δηλαδή των τριών, θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και των υπολείπων. Να το πούμε πιο απλά, ότι αν τους κατάσχουν ας πούμε τα κινητά τους τηλέφωνα και έχουν δει ότι τις κρίσιμες ώρες των επιθέσεων και τα λοιπά έχουν κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποια άτομα, μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει εκτίμηση ότι θα οδηγηθούν και στην ταυτοποίηση αυτών που έδρασαν στις δύο προηγούμενες επιθέσεις.
1: Ναι.
3: Να σου πω έτσι, αν θέλεις, για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Φαντάζομαι.
3: Δεν είναι άγνωστοι για τις αρχές.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ήθελα να σου πω ότι φαντάζομαι όταν είδαν το υλικό από τις κάμερες και το ανέλησαν, τα πρόσωπα που είδαν κάτι τους θύμισαν.
3: Ναι, ναι, και αυτό γιατί δεν είναι άγνωστοι, όπως είπαμε, στην αστυνομία. Το να σου πω εντάχει. Ότι το 2022 η 26χρονη σήμερα κοπέλα είχε συλληφθεί και κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση με την επωνυμία Αναρχική Δράση. Για συμμετοχή στην ίδια οργάνωση είχαν συλληφθεί ακόμα δύο άτομα τότε. Είχε αποδοθεί στην ομάδα Αναρχική Δράση, είχαν αποδοθεί 28 εμπριστικές επιθέσεις στο διάστημα από το 2016 μέχρι το 2022. Το πρωτόδικο δικαστήριο έγινε το 2023, δηλαδή ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της, και της είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 16 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς είχε κριθεί ένοχη μόνο για μία από τις 28 επιθέσεις, αυτή εναντίον του Ιδρύματος Εθνικού και Θρησκευτικού Προβληματισμού. Αντίθετα, ο φερόμενος ως αρχηγός εκείνης της ομάδας, Αναρχική Δράση, είχε κριθεί ένοχος και του είχε επιβληθεί ποινή 6 ετών φυλάκισης, την οποία και εξέτησε. Ο δεύτερος συλληφθής, ο 29χρονος, είναι και αυτό ενεργό μέλος του αναρχικού αντιεξουσιαστικού χώρου. Η αστυνομία λέει ότι είναι μέλος μιας ομάδας ή τέλος πάντων του Συμβουλίου Αναρχικών της Θεσσαλονίκης και ότι έχει δύο προσαγωγές το 2015 και το 2026 για υποθέσεις που αφορούν πορείες, συγκεντρώσεις και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό, Γιάννη. Θα συνεχίσουμε, αλλά θέλω να κάνουμε εδώ μια στάση. Είναι 5 Μαΐου του 2026. 5 Μαΐου του 2026 και γίνεται μια εκδήλωση μνήμης στην Οδό Σταδίου, εκεί που είναι το μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας της Μαρφίν, εκεί όπου η Αγγελική Παπαθανασοπούλου ήταν έγκυος, το πρώτο της παιδί, ο Επαμηνώδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια χάνουν τη ζωή τους όταν τους πυρπολούν κουκουλοφόροι. Πριν από δύο μήνες, σε αυτή την εκδήλωση, στην τελετή μνήμης για τα θύματα, η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.
4: Όπως όλοι μας παραδεχόμαστε ότι έγινε ένα έγκλημα και όπως όλα τα εγκλήματα πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί.
1: και ο κ. Σαμπάτης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τράπεζο Υπαλλήλων.
5: Τρεις συνάδελφοί μας και ένα γέννητο παιδί δεν είναι κοντά μας, χωρίς να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Και η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Η Μαρία Καραγιάννη, στις 5 Μαΐου του 2010, εργαζόμενη στη Μαρφίν, είναι η γυναίκα με τα μαύρα μαλλιά, πώς να το περιγράψω, έχει εντυπωθεί στη μνήμη όλων νομίζω, που έχει βγει στο μπαλκόνι, μαυρισμένη από τους καπνούς, προσπαθεί να σωθεί, αναζητεί κάποια διέξοδο από τη φωτιά. Ήταν στο Open πριν από λίγες μέρες.
6: Εμείς από τύχη σωθήκαμε. Αυτό είναι που λέμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εκείνο είναι που απασχολεί το μυαλό μας. Δηλαδή, καταρχάς, okay, είναι όχι okay, καθόλου okay. Είναι οι δολοφόνοι, είναι οι εγκληματίες που άπλωσαν το χέρι τους, πέταξαν το έφλεκτο υλικό και θέλησαν να μας κάψουν σαν τα ποντίκια. Γιατί το ξέραν ότι ήμασταν μέσα. Τους φωνάζαμε από μέσα, μην ρίχνεις τη φωτιά. Και η άλλη διάσταση του τραγικού συμβάντος είναι από πλευράς εργοδοσίας ότι δεν προστατευτήκαμε στο ελάχιστο.
1: Και γιατί ακούσατε τώρα αυτά τα αρχητικά, γιατί Γιάννη Σουλιώτη?
3: Γιατί έχουν γίνει δύο συλλήψεις εκτέλεση ενταλμάτων το πρωί, δύο συλλήψεις ανδρών οι οποίοι φέρνται να έχουν εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας και υπάρχει και μια διαδικασία ενός εντάλματος για ένα τρίτο πρόσωπο, μια γυναίκα που φέρνεται να διαμένει τα τελευταία αρκετά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Να πούμε εντάχει ότι η αστυνομία συνέχισε όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια για να διαλευκάνει και να εξιχνιάσει τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αυτή τη φορά ήταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που, αξιοποιώντας και κάποια στοιχεία που παρέλαβε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και την Κρατική Ασφάλεια, κατάφερε να ταυτρείς από τους εμπλεκόμενους σε εκείνη την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε, έκρινε ότι είναι επαρκή προκειμένου να γίνει ανάσυρση του φακέλου από το αρχείο. Τέθηκε υπόψη του ανακριτή που την είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο, ο οποίος ανακριτής μελέτησε το υλικό και έκρινε και αυτός ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να εκδοθούν εντάλματα. Έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής, μια άλλη έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας. Τα στοιχεία που είχαν προκύψει τα τελευταία, να το πω χοντρικά, 5-6 χρόνια τέθηκαν υπόψη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος,
1: η οποία
3: τα επεξεργάστηκε
1: όλα αυτά τα χρόνια.
3: Στη συνέχεια δόθηκαν τα στοιχεία αυτά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης από την οποία προκύπτουν, όπως όλα δείχνουν, ισχυρές ενδείξεις εμπλοκής σε βάρος τριών ανθρώπων. Οι δύο που είναι άντρες περιγράφονται μέχρι ως ενεργά μέχρι και σήμερα μέλη του αναρχικού χώρου, σε αντίθεση με την γυναίκα
1: η οποία
3: έχει αποστασιοποιηθεί, όπως μας είπανε, από το συγκεκριμένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια, ζει μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, όπου έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά. Προφανώς για εκείνη θα κινηθεί η διαδικασία μέσω διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Τώρα, το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς η αστυνομία καταφέρνει να φτάσει στα ίχνη των δραστών, ναι, 16 χρόνια μετά. Η απάντηση, νομίζω ότι ακόμα η αστυνομία δεν θέλει να αποκαλύψει ακριβώς το πώς έχει φτάσει. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι υπήρχε προανακριτικό υλικό και συγκεκριμένα φωτογραφίες που είχαν προκύψει από παλαιότερες προηγούμενες έρευνες των αρχών. Οι φωτογραφίες αυτές έγινε μια αντιπαραβολή τους, μπήκαν ας πούμε σε μια κοινή δεξαμενή και έγινε μια αντιπαραβολή τους με φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων, την ημέρα του εμπρισμού, και με βάση κάποια χαρακτηριστικά των δραστών στις φωτογραφίες από τις άλλες έρευνες και τα χαρακτηριστικά των δραστών από την ημέρα των επεισοδίων, προέκυψε η ταύτιση και έτσι βγήκανε τα εντάλματα. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε προγενέστερο χρόνο είχε παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη ως δράστης ένας άλλος νεαρός, ο οποίος είχε αθωωθεί, και ότι εν πάση περιπτώσει είχαν υπάρξει κάποια μπρος-πίσω σε αυτή την υπόθεση της Μαρφίν. Η λογική λέει ότι αυτή τη στιγμή προφανώς το αποδεικτικό υλικό θα είναι αρκετά ισχυρό προκειμένου και η αστυνομία και το Υπουργείο και η εισαγγελία και η ανάκριση να μπουν, να επανέλθουν δυναμικά σε αυτή την υπόθεση και να βγάλουν εντάλματα και να προχωρήσουν σε συλλήψεις.
1: Χωρίς να έχω εγώ τη γνώση που έχεις εσύ και από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι για να αποφευθούν αρνητικές εντυπώσεις, η αστυνομία αυτή τη φορά θα έχει κάποια στοιχεία τέτοια που να μπορεί να οδηγήσει αυτή την υπόθεση τουλάχιστον στο δικαστήριο.
3: Στα κρατήρια,
1: και
3: ναι.
1: Για να μην ζήσουμε πάλι το έργο ότι τα στοιχεία είναι ελλειπή, ανεπαρκή και γι' αυτό μένει στο κενό. Πρώτον. Mm-hmm. Και δεύτερον, να δούμε πώς θα κλείσει μια εκκρεμότητα που φαντάζομαι συμφωνείς δεν τιμά τη χώρα μας 16 χρόνια μετά να μην έχουν εντοπιστεί οι δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος και να είναι σε εκκρεμότητα. Δεν τιμά.
3: Είναι πάντως μια σοβαρή υπόθεση που είχε απασχολήσει τα μέσα. Έχει τρεις νεκρούς.
1: Άρα θέλω να πω τώρα πώς έχει τοποθετηθεί. Αλλά μας λες ότι δείχνει αυτή τη φορά να έχει γίνει μια, τουλάχιστον σε επίπεδο συγκέντρωσης και επεξεργασίας, μια πολύ συστηματική προσπάθεια.
3: Ναι, και από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι η υπόθεση αυτή δουλευόταν τον τελευταίο σίγουρα 1 με 1,5 χρόνο, και αυτό γιατί κάποια στιγμή είχε πέσει στην αντίληψή μου ότι η αστυνομία ψάχνει μέσω ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων
1: υλικό.
3: Ποιοι δούλευαν φωτογράφοι τότε για να βρουν από το προσωπικό τους αρχείο υλικό και να προσθεθεί. Άρα δεν λέω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας προέκυψε αποτέλεσμα, αλλά ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η υπόθεση δουλεύεται.
1: Δουλεύεται σε άλλο επίπεδο και πιο οργανωμένα. Μην φύγεις. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη. Θα σου κάνω μετά μια ερώτηση για τα προφανή δηλαδή.
7: Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται στο πλαίσιο του συντάγματος και των νόμων. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
1: Ήθελα να σου ρωτήσω το εξής. Επειδή μέσα σε λίγες ώρες είχαμε συλλήψεις για 2 συμβάντα τα οποία εκ πρώτης δεν έχουν κάποιο σημείο επαφής, εσύ βρίσκεις ότι κάπου τέμνονται αυτά τα δύο?
3: Επιχειρησιακά με αστυνομικά κριτήρια εννοείς ή με όρους επικοινωνίας?
1: Όχι επικοινωνίας, όχι. Το επικοινωνιακό θέλω να το αφήσω έξω γιατί δεν μπορώ.
3: Όχι, δεν καταλαβαίνω να τέμνονται αυτές οι υποθέσεις.
1: Όχι.
3: Έχουν και κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αν θέλεις. Είναι δύο εμπριστικές ενέργειες που κατέληξαν, οδήγησαν στο θάνατο. Αυτό είναι, αλλά θέλω να πω...
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Πρωί την ατυχία μου!
11: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
11: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
11: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
10: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
11: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
15: Phone Masters.
14: Δεν κρατάει μπαταρία. Phone Masters.
15: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
14: Phone Masters.
15: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
15: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
15: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
16: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
16: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
16: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
16: Παραλία
17: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar Westside.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
19: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
18: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
19: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
20: Τροφοδιανομή Χατζιουάνου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
21: Τροφοδιανομή Χατζη Ιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
22: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
23: Νόβα. 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
24: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 931.
25: Και τώρα το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
26: Sky 100,3.
1: Μανώλη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
1: Όχι, είναι το ρεπορτάζ για να γνωρίζουν οι ακροατές ότι όταν ακούν, όταν ακούν τις ανταποκρίσεις σου και τις πληροφορίες σου, να γνωρίζουν ότι πρόκειται για σφραγίδα πια.
27: Άλλη μόνο και λάθη κάνουμε. Προσπαθούμε να το καλύτερο δυνατόν. Η είδηση σήμερα είναι ότι για να ακολουθεί αυτό το πράγμα που είπαμε χτες, ο αρθρογράφος της Χουριέτ, ο Αμπντουλκαντήρ Σελβί, φιλοκυβερνητικός και με πολλές διασύνδεσεις στην κυβέρνηση, ίσως από τους πιο γνωστούς στην κυβέρνηση, εγγράφει ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η πόλη στον S400, αυτό υποστηρίζει, και ότι σήμερα θα ανακοινωθεί αυτή η πώληση. Μάλλον ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Στον Ισραηλινό τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πριν από λίγη ώρα, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις με την Τουρκία για την πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα, άρα τρέχει το θέμα.
1: Πάλι εσύ τώρα... είχες πει ότι είχε τεθεί, το είχε θέσει ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα.
27: Εγώ νομίζω ετοιμάζει την κοινή γνώμη. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί διαβουλεύσεις έχουν γίνει νομίζω. Ήδη ο Φιντάν είχε ταξιδεύσει και είχε δει και τον ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Λαυρόφ, αλλά σε ασυνήθιστη μορφή είδε και τον Πούτιν. Δηλαδή, υπουργό εξωτερικών να συναντάει μόνο του τον πρόεδρο τη Ρωσία, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Και μια είδηση τη τελευταία στιγμή επίση είναι ότι σήμερα ο Χακάν Φιντάν, ο υπουργό εξωτερικών τη Τουρκία, στι 5 η ώρα θα δώσει συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση τη Τουρκία. Ενδεχομένω να έχουμε μεγάλη είδηση από εκεί.
1: Ναι.
27: Δεν λέω ότι αλίμονο
1: ότι θα πει αυτό,
27: θα αυτό.
1: Αλλά ναι, ναι,
27: αλλά, και ξέρετε, ταιριάζει και η ώρα Αμερικής, δηλαδή πέντε το απόγευμα είναι, δηλαδή να έχει ξυπνήσει και η Αμερική.
1: Ναι, ναι. Αντιλαμβάνομαι τι λες, πιάνεται το θέμα από κάθε άποψη, ακόμα και η διαφορά ώρας. Και σε αυτή την προσπάθεια που λες ότι να προετοιμαστεί κοινή γνώμη, γίνονται αυτές οι κινήσεις για να προετοιμαστεί, ίσως εντάσσεται και το η απόκτηση από την Τουρκία νέων συστημάτων αεράμυνας. Οπότε σου πει ότι εμείς δεν αφήνουμε τη χώρα μας ακάλυπτη, φέρνουμε καινούργια συστήματα αεράμυνας, οπότε αυτά δεν μας χρειάζονται.
27: Ναι, ο αρθρογράφος ο συγκεκριμένος λέει μάλιστα ότι θα πουλήσουμε σε 400, θα βγούμε και οικονομικά κερδισμένοι. Δηλαδή θα πάρουν, εγώ σου καταλαβαίνω, θα πάρουν και παραπάνω χρήματα για να γλυκάνουν το χάπι, ας πούμε, να γίνει πιο.
1: Ναι.
27: Και ζημιωμένοι.
1: Ότι δεν υποκύψαμε.
27: Και έρχονται και νέα συστήματα από τη Γαλλία, από Πάτριο, το οτιδήποτε. Άρα όλοι ευχαριστημένοι. Θα δούμε. Αυτό τι σημαίνει.
1: Τι σημαίνει αυτό τώρα, Μάνολη?
27: Σημαίνει γρήγορες διαδικασίες. Για την παραλαβή των 6 F-35 που ανήκουν στην Τουρκία, στην πραγματικότητα έχει πληρώσει η Τουρκία και χρησιμοποιούνται σήμερα από το Αμερικανικό Ναυτικό, επειδή λόγω των κυρώσεων δεν είχαν δοθεί. Εκεί τα πράγματα είναι πιο εύκολα, αλλά αφού τη στιγμή που έχουν φύγει S-400, ο Τραμπ μπορεί να στείλει επιστολές στο Κογκρέσο, έτσι ώστε να ζητήσει την έγκριση για να δείξουν διαδικασίες πιο μελλοντικά. Για τα επόμενα χρόνια η Τουρκία να παραλάβει πολλά F-35. Θα είναι συμπαραγωγός, θα είναι οτιδήποτε άλλο, θα το δούμε. Αγοραστής, θα το δούμε. Όμως θα απεγκλωβιστεί η Τουρκία από αυτό το σύστημα και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο βήμα. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει στη συνέντευξη τύπου που ήμασταν. Όταν ρωτήθηκε από το Reuters τι θα κάνετε με το S-400, είπε να συνεχίσετε να μας παρακολουθείτε και χαμογέλασε. Σύντομα θα ξέρουμε, ή σήμερα ή σε λίγες μέρες τρέχει το θέμα. Πραγματικά, εγώ πώς και πώς σας μιλάω ανοιχτά, πώς και πώς περιμένω αυτή τη συνέντευξη του Φιντάν.
1: Του Φιντάν το μεσημέρι.
27: Ενδεχομένως να μην πει πουλήσαμε. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Θα αφήσει να διαφάνει τι έχει.
27: Θα καταλάβουμε.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Αυτά είναι που τρέχουν τις τελευταίες ώρες. Τώρα, ίσως, όχι ίσως, σίγουρα έχει σημασία και η παρουσία εδώ ομάδας αντιπροσωπείας του Κογκρέσου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται εδώ στην Αθήνα. Επικεφαλής είναι ο γερουσιαστής Γουίκερ. Είναι και γερουσιαστές και βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συναντήθηκαν με τον Νίκο Δένδια, γερουσιαστές και βουλευτές. Συναντήθηκαν νωρίτερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, τον Υπουργό των Εξωτερικών. Μάλιστα έγιναν και δηλώσεις στη συνάντηση με Δένδια. Έγιναν δηλώσεις. Μπορούμε να συζητήσουμε, είπε στους Αμερικανούς ο Δένδιας, μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας εδώ να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας. Και μάλιστα ο Γουίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου, του είπε: θέλουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τη δική σας άποψη και για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε. Γνωρίζουμε, του λέει ο Αμερικανός γερουσιαστής, του λέει, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες σε σχέση με τον εξανατολών γείτονά σας και μας ενδιαφέρει να σας ακούσουμε. Αυτά απάντησε ο γερουσιαστής ο Νίκο Δένδια. Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην χθεσινή κόλαση που είχαμε στον Ασπρόπυργο στο εργοστάσιο με ανθρώπους να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή στην εντατική και βεβαίως από την πλευρά της και η αστυνομία να κάνει και οι πυροσβεστικοί να κάνουν τις ερευνές τους. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας ενημερώσει για όλα αυτά. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Και ο απολογισμός δυστυχώς είναι 11 τραυματίες, πρώτα των οποίων να σας πω ότι οι τρεις παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, δίνουν μία μάχη για τη ζωή τους. Τώρα, πιο συγκεκριμένα να σας πω ότι οι δύο είναι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο ΚΑΤ και ο ένας είναι διασωληνωμένος στο γεννηματάς. Τώρα, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με τους διασωληνωμένους του ΚΑΤ είναι ότι ο ένας άνδρας είναι 54 ετών εγκαυματίας, φέρει εγκαύματα σχεδόν σε όλο του το σώμα. Στο 90% της επιφάνειας του σώματός του είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο δεύτερος είναι 41 ετών, επίσης με πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα, 75% της επιφάνειας του σώματός του. Ο άνθρωπος αυτός έχει και συναισθηματικό έγκαυμα. Τώρα, στο γεννηματός που σας είπα, είναι ο άνθρωπος, νοσηλεύεται άνθρωπος 28 ετών, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε λοιπόν για 3 άτομα στη σοβαρή κατάσταση, 2 άτομα υπάλληλοι του συνεργείου νοσηλεύονται στο Θριάσιο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Νοσηλεύεται και ένα άτομο στο Αττικό με αναγκαστικά προβλήματα. Και οι υπόλοιποι 5 από τους 11 έχουν πάρει εξιτήριο.
1: Οπότε δεν είναι. Οπότε μιλάμε για τρεις ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση από ό,τι κατάλαβα.
0: Και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για δύσκολες καταστάσεις.
1: Σε επίπεδο ερευνών, Γεωργία.
0: Σε επίπεδο ερευνών τώρα έχουν γίνει 2 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές λοιπόν σχετικά με την πυρκαγιά και την έκρηξη. Έγιναν όλα αυτά χθες, την Πέμπτη.
1: Μάλιστα.
0: 2 συλλήψεις λοιπόν στο συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή του Αστυνομικού. Μιλάμε λοιπόν για 2 άτομα, η ΜΕΔΑΠΗ, συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης του συνεργείου, καθώς και ο εκμεταλλευτής του δικτυοφόρου οχήματος, το οποίο σημειώθηκε
1: το οποίο εξεράγει,
0: η έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Τώρα, οι συλληφθέντες θα σας πω ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματική αδικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, σύμφωνα με πηγές πυροσβεστικής. Αυτές είναι τώρα οι πληροφορίες που έχουμε προς ώρας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τα γεγονότα εκτελήθηκαν χθες το πρωί.
1: Ναι.
0: Εννοείται πρέπει να προσέχουμε, γιατί σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, μιλάμε και για ένα τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο προκάλεσε την έκρηξη.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία, για το ρεπορτάζ σου, Γεωργία Μαυρουδή. Τι να πω, ελπίζω να πάνε καλά με τους ανθρώπους που κινδυνεύει η ζωή τους ουσιαστικά, είναι στην εντατική. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, ένα ντοκουμέντο. Θα ακούσετε εκρήξεις. Ακούγονται εγκρίξεις σε αυτό το ντοκουμέντο. Έχει παραδοθεί το εργοστάσιο στις φλόγες και θα ακούσετε τον ήχο των εκρήξεων, φωνές πανικού και ένας εργαζόμενος ο οποίος βγαίνει με σοβαρά εγκαύματα, βγαίνει εκείνη την ώρα από το φλεγόμενο εργοστάσιο.
2: Έλα! Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό! Έλα! Πω! Πήρατε την πυροσβεστική! Ασθενοφόρο πήρες!
3: Πω ρε αδερφέ, κάκι πολύ!
2: Τι πήρε φωτιά ρε αρκετά!
4: Εγώ άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
1: Και μόνο από το ηχητικό που ακούσαμε μπορείτε να καταλάβετε τι έγινε χθες στον Ασπρόπυργο, σε αυτό το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες. Ερχόμαστε τώρα στα πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μία μάχη Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια. Έχουμε σοβαρές εξέλιξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα αρχίσουμε με μία αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, γιατί νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει τον ιδιοκτήτη, τον κάτοχο αυτοκινήτου.
5: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
1: Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη, 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου. Είναι μαζί μας στο στούντιο ο προϊστάμενος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
1: Θα μας επιτρέψεις να ακούσουμε 1-2 ηχητικά από τη Βουλή για να καταλάβουμε και τον τόνο που υπήρξε σήμερα. Είναι ο ερωτών Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε περώτηση στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού.
5: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
7: Δεν θέλω χαρτιά.
5: Πόσο στοιχίζει? Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
6: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται σε 420%.
7: Α, η 13η σύνταξη.
6: Είπαμε σε δύο δόσεις.
7: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
8: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13η σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
7: Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
9: Εξαγγέλουν μέτρο τώρα για 31 Αυγούστου. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης η ακρίβεια θα πάει διακοπές. Δεν θα έχουμε αύξηση ακρίβειας. Άρα ποιο 5% θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια. Ποιο κοροϊδεύεται.
7: Αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών εκτιμούμε από το Σεπτέμβριο. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες.
9: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάζουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.
7: Ενώ εσείς αρθείτε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτόν τον λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Αυτόν πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά εδώ και δεκαετίες και δυστυχώς αναπαράγεται, κύριε Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης.
1: Είχαμε αυτή την κόντρα σε υψηλούς μεν τόνους, αλλά από ό,τι παρακολούθησα, εκτός αν μου ξέφυγε κάτι, Αντώνη, δεν είναι αυτό που λέμε ότι δεν ξέφυγε, δεν ήταν ακραία. Και δεν ξέρω αν βοήθησε σε αυτό και ένα κλίμα, γιατί με αυτό ξεκίνησαν. Ήταν και ο κύριος Αντουρουλάκης στην κηδεία της Νέστορα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε με αυτό ο Μητσοτάκης, του λέει: αναγνωρίζω ότι ήσουν και εσύ εκεί στην κηδεία, έτσι πρέπει να είμαστε. Φάνηκε εντός πλαισίου αυτή η κόντρα, πώς να το πω.
2: Ναι, και ήταν μια επίκαιρη ερώτηση έτσι κι αλλιώς. Ήταν μεταξύ των δύο, ερώτηση-απάντηση. Οπότε δεν είχαμε την ανάμειξη και άλλων πολιτικών αρχηγών για να επεκταθεί η κόντρα και έμειναν αυστηρά στο πεδίο της οικονομίας, το οποίο βεβαίως ενδιαφέρει καίει και τους δύο πάρα πολύ.
1: Καίει και τα νοικοκυριά. Στη δημοσκόπηση του Sky, το 90%, 9 στους 10, θα πούμε σε λίγο τα άλλα χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, αλλά 9 στους 10 λέει αυτό που με ενδιαφέρει είναι ακρίβεια. Οπότε απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Μίλησες για πολιτικούς αρχηγούς. Πώς είναι η πολιτική αρχηγή αυτή τη στιγμή στη Βουλή?
2: Πόσοι είναι? 8.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
2: Εντάξει. Θα δούμε. Εννοώ θα υπάρχει και καινούριος του ΣΥΡΙΖΑ από εβδομάδα.
1: Τι έχει γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνη?
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Παύλος προφανώς βρέθηκε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Γιατί από τη μία η απόφαση της 6ης Ιουνίου να συμπορευτούμε με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μη εφαρμόσιμη. Αυτό το είδαμε. Δεν μπόρεσε να γίνει τίποτα εδώ και ένα μήνα περίπου. Με αποτέλεσμα να γκρινιάζουν ακόμα και δικά τους στελέχη. Δεν λέω για τη μειοψηφία για τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί αύριο. Θα πήγαινε να έλεγε τι? Να μην αντιπαρατεθούμε στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν αυτό θα σήμαινε αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγει πάλι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Στριμώχθηκε.
2: Ναι. Και από την άλλη υπήρχε βεβαίως και το αφήγημα του Παύλου Πολάκη για αυτόνομη κάθοδο, το οποίο δεν ήθελε ο ίδιος να το υπηρετήσει. Είναι αλήθεια πως ο Σωκράτης Φάμελος εξ αρχής είχε μιλήσει για σύμπλευση των προοδευτικών δυνάμεων. Άρα...
1: Εσύ περιέγραφες, γιατί διαβάζω και τα άρθρα σου στην Καθημερινή, περιέγραφες αυτό το αδιέξοδο, αλλά. Δεν ξέρω, ήρθε πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, θεωρείς?
2: Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, η παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου ευνηδίασε πολλούς χτες, γιατί κάποιοι το έμαθαν μία ώρα πριν. Αλλά διαβάζοντας τα γεγονότα, καταλάβαινες ότι θα ήταν μονόδρομος για τον ίδιο, ναι. Γιατί θα έπρεπε να αφηγηθεί κάτι το οποίο δεν μπορεί να το υπηρετήσει. Και πάλι αν υπήρχε ένα θολό μήνυμα θα ήταν ακόμα χειρότερο για τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οπότε παρατείτε ο Φάμελος. Τι κάνει ο Φάμελος, τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Έχουμε δύο κενά. Έχουμε ένα κενό στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και ένα κενό στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το πρώτο κενό δεν μπορεί να καλυφθεί, δεν μπορεί να βγει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί το καταστατικό προβλέπει συνέδριο και προβλέπει εκλογή από τη βάση. Δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν όλα αυτά. Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο.
1: Τι θα κάνει δηλαδή?
2: Να συγκαλέσει συνέδριο Καλεί συνέδριο. Με ποιου συνέδρου θα γίνει, έκτακτο ή τακτικό? Τώρα μπερδεύουμε και πολύ τον κόσμο. Με του ίδιου ή του παλιού? Και να κάνει μια εκλογή από τη βάση, με τι δύναμη πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ? Και γιατί να το κάνει αυτό προεκλογικά, άμα είναι να γίνουν εκλογέ το Σεπτέμβριο, άμα είναι να γίνουν τον Απρίλιο, ενδεχομένω να μαζευτούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και να το κάνουν αυτό. Θα τα δούνε. Αυτό που προέχει τώρα είναι να βγει πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό θα γίνει. Θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα. Καταλαβαίνουμε πως ο κύριος Πολάκης θέλει να είναι υποψήφιος. Να δούμε, θα υπάρχουν και άλλοι. Ακούγεται το όνομα της κυρίας Δούρου, του κυρίου Παπά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Και πάλι όμως, από ποια κοινοβουλευτική ομάδα, αφού βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει οι παραιτήσεις?
2: Το ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί πρόσεξε. Αύριο θα γίνει τελικά Κεντρική Επιτροπή, γιατί τσακώθηκαν και γι' αυτό. Ναι. Αν την Κεντρική Επιτροπή την κερδίσει ο Παύλος Πολάκης και αποφασίσει ουσιαστικά αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, θα έχουμε από Δευτέρα ή από την Κυριακή ίσως ένα μπαράζ αποχωρήσεων ή παρετήσεων ή εξαρτοποιήσεων. Οπότε ναι, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί άμα μιλάμε για εξαρτοποιήσεις, τώρα είναι 24, μπορεί να βρεθούν 12, 13 και αυτοί να αποφασίσουν. Άρα και εκεί να έχει μια πλειοψηφία ο Παύλος Πολάκης. Είναι δηλαδή δύσκολη εξίσωση. Αν μιλάμε για αποχωρήσεις, και πάλι δεν ξέρουμε. Αυτός που θα πάρει τη θέση αυτού που θα αποχωρήσει, αν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να ανήκει στη Νέα Αριστερά και να εξαρτοποιηθεί και αυτός. Μήλος. Άρα λοιπόν πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα, και βεβαίως το αποτέλεσμα έχει και κάτι άλλο μέσα, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αύριο πρέπει ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει την Κεντρική Επιτροπή, να επανέλθει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για να πάει από εβδομάδα να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εγώ απορώ πώς τα έχεις τακτοποιημένα στο μυαλό σου όλα αυτά που.
2: Είναι πολλά τα χρόνια, Σπύρο.
1: Δυσκολεύτηκα να σε παρακολουθήσω με τα εάν τη υποκατήτη. Δηλαδή είναι τρέλα. Και γι' αυτό υπάρχει ένα Τσίπρας που είναι στο 17% αυτή τη στιγμή. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει εξαφανιστεί.
2: Ναι,
1: λέω για την μπάλση.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό το ήταν αναμενόμενο. Με το που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το όριο του 3%. Και αυτό βέβαια είναι και ένα αντεπιχείρημα της άλλης πλευράς προς τον Παύλο Πολάκη, που του λένε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, θα επιχειρήσει να κάνει και κάποιες συνεργασίες ο Παύλος Πολάκης αν πάρει το κόμμα. Μάλιστα, το δούμε αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Κάπως έτσι χαρτογραφείται η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τη δημοσκόπηση που σας έλεγα, ο Τσίπρας φαίνεται στο 17%, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, αλλά αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε και στο Sky.gr, γιατί έχει ενδιαφέροντα κομμάτια, όπως πόσοι επιθυμούν εκλογές φέτος ή το 2027, πόσοι θέλουν κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή όχι. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά και στο Sky.gr. Αμέσως τώρα διεθνές εξελίξεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Οι επαφές Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται παρά το πολεμικό κλίμα. Συνεχίζονται τα κακά μαντάτα για την Volkswagen με σημαντική μείωση των πωλήσεων. Νέος καύσωνας διαρκείας αναμένεται να πλήξει την Ιταλία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την Ανιούσα παίρνουν και πάλι οι τιμές των καυσίμων στη Γερμανία λόγω των εχθροπαξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Για πρώτη φορά από τα μέσα Μαΐου, το ντίζελ και η βενζίνη σπάνε ξανά το φράγμα των 2 ευρώ στα γερμανικά πρατήρια βενζίνης. Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε χθες το βράδυ τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου για τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τη νύχτα προς την Τετάρτη. Ήταν ένα τηλεφώνημα εφόλης της ύλης, ανακοίνωσε το Ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου για την Volkswagen η μία κακή είδηση διαδέχεται την άλλη. Τα σχέδια για περικοπή έως και 100.000 θέσεων εργασίας διαδέχθηκαν τα σενάρια για το κλείσιμο 4 μονάδων παραγωγής στη Γερμανία, αλλά και ο δραστικός περιορισμός των μοντέλων του ομίλου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι οι πωλήσεις οχημάτων της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά σχεδόν 9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Έχει ενδιαφέρον ότι ενώ οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν πάνω από 36% σε Ευρώπη και Αμερική αυξήθηκαν. Απογοητευτικό για τη μετάβαση της Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση είναι ότι μειώνονται κυρίως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Πράσινο φως έδωσε σήμερα η Γερμανική Βουλή στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αφετηρία των ριζικών αλλαγών είναι να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, τα οικονομικά του οποίου δείχνουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ζητούμενο για την κυβέρνηση Μέατς είναι να μην αυξηθούν οι εισφορές. Για το λόγο αυτό περιορίζονται οι δαπάνες για ιατρία, φαρμακεία και φάρμακοβιομηχανία και αυξάνεται το μερίδιο συμμετοχής των ασφαλισμένων στο κόστος φαρμάκων. Ο καύσωνας επιστρέφει στην Ιταλία πριν καλά-καλά συνέλθει από τον προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς τον, καλώς ήρθατε.
12: Χαίρετε.
1: Καθάρισε η Γαλλία.
12: Το καθάρισε η Γαλλία, ναι. Πολύ ανώτερη του Μαρόκου, το περίμενα πιο ανταγωνιστικό, να σου πω την αλήθεια. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι είναι μάλλον η πιο πιστική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, η πιο ταλαντούχα. Οι πέντε μεσοεπιθετικοί της εξακολουθούν να είναι και η μοναδική της σκόρερ. Αυτοί τα έχουν βάλει όλα τα γκολ και τα 16.
1: Καταλάβαμε όλοι ότι είσαι Γάλλος, αλλά μην με πληγώ, γιατί εγώ είμαι Άγγλος.
12: Όχι, όχι, δεν σε πληγώ καθόλου. Λέω αυτό που βλέπουμε. Διότι εγώ δεν υποστηρίζω τη Γαλλία. Εγώ θέλω η Αργεντινή ή η Αγγλία να το πάρει.
1: Αγγλία,
12: ναι, η Αργεντινή ή η Αγγλία. Αλλά είναι νομίζω η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Πέρασε στους 4, θα παίξει με τον νικητή του απόψινού Ισπανία-Βέλγιο. 10 η ώρα αυτός ο προημιτελικός απόψε, ναι, στις 10. Κατά τα λοιπά, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόγκα, που το ξέραμε είχε έρθει τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα, τώρα είναι και επίσημο. Και υπάρχει επέκταση συμβολαίου της ΑΕΚ με τον Χαβιέρη Μπάλτα, τον αθλητικό της διευθυντή, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Που...
1: και εκ του αποτελέσματος.
12: Και εκ του αποτελέσματος. Και γενικότερα παραμένει μετά την ανανέωση του Νίκολιτς αλλά και του Γιώβιτς τις προηγούμενες ημέρες. Ανανέωσε και αυτόν η Ένωση.
1: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να έχει μια εικόνα. Ναι. Το Σαββατοκύριακο έχει παιχνιδιά αυτό.
12: Το Σαββατοκύριακο έχει αρχικά για το Μουντιάλ τους δύο τελευταίους προημιτελικούς το Σάββατο το βράδυ στις 12.
1: Και οι δύο.
12: Ναι, στις 12 τα μεσάνυχτα είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 το ξημέρωμα, 4 ώρες μετά, είναι η σέντρα στο Αργεντινή-Ελβετία. Και υπάρχει και φιλικό ζωντανά από τον Sky στις 9 το Σάββατο το βράδυ, Παναθηναϊκός Γκρασχόπερς από την Λεωφόρο, η οποία από ό,τι βλέπω γεμίζει και τα εισιτήρια φεύγουν. Ναι, σιγά σιγά αρχίζει η σεζόν και στις συλλόγους.
1: Σε ευχαριστώ Δημήτρη μου.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
18: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
17: Μίδια.
18: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
17: Προπόληση ticketservices.gr.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
28: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
28: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
15: έρχονται στο Nova 931.
20: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
21: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
3: Νόβα 9.31.
4: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
4: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω Κταίο. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο Κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας Κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
13: Ιδιωτικό Κταίο Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
15: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
14: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
15: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
16: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
17: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Τα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

0: 14.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
2: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
3: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας. Με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
4: Στο Nova 931 News Today.
3: Χορηγός της εκπομπής
4: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, εδώ στο Nova Radio 931. Πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα Παρασκευή και νομίζω ότι είναι η μέρα την οποία απολαμβάνουμε όλοι, εργαζόμενοι και εμείς. Γιατί όταν προσδοκάς να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο που έρχεται και είναι μπροστά σου, ενά λοιπόν η ευκαιρία εδώ να ξεκινήσει η παρέα μας στο Nova Report. Στο Nova Radio 931. Τι ωραία μέρα λοιπόν είναι αυτή σήμερα και νομίζω ότι όλη η εβδομάδα, όσο ανασκόπηση, καιρική ανασκόπηση, λίγο μας έκανε και αυτά τα μπουρίνια, μας έκανε πάρα πολλά έτσι τερτύπια που λέμε ο καιρός, όμως νομίζω ότι όλοι είμαστε ευχαριστημένοι, ξέρετε γιατί. Γιατί τουλάχιστον θέλαμε και λίγο δροσούλα. Θέλαμε λίγο να κατέβει αυτή η θερμοκρασία που ήταν στα τάρταρα ανεβασμένη. 5.000 βαθμούς Κελσίου, κάπως έτσι δεν λέγαμε, ότι είχαμε κάποιες ημέρες. Ένα λοιπόν που ήρθε ο καιρός να απολαύσουμε και λίγο δροσερό αεράκι, αλλά και τις παραλίες ταυτόχρονα εδώ τις περιοχής μας και όχι μόνο, για να μπορέσουμε να περάσουμε ακόμα καλύτερα. Σας έχω σήμερα πάρα πολλά ωραία θέματα, πέρα από την ανασκόπηση, όπως σας έχουμε ενημερώσει και στα social media μας, εδώ του Nova Radio 931, γιατί Facebook, Instagram και TikTok μας ακολουθείς και μας παρακολουθείς και εκεί. Λοιπόν, θα έχω μαζί μου τον δημοσιογράφο, τον Χάρη το Λεμπιδάκη, μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γύρω στις 3.30 εκεί περίπου, θα είναι κοντά μας για να πούμε για τα τηλεοπτικά δρόμενα. Πολύ καιρό έχουμε να κάνουμε τηλεοπτικά δρόμενα. Να λοιπόν που τελείωσε η τηλεοπτική χρονιά και οι αλλαγές θα είναι πολύ σημαντικές για όλους και δι για τους εργαζόμενους. Οι παρουσιαστές νομίζω θα έχουν βρει ήδη τον τρόπο τους από τα παλαιότερα χρόνια, ενώ οικονομικά. Μετά όμως θα έχουμε και την αγαπημένη τραγουδίστρια, την νέα καλλιτέχνηδα, την Φέη Θεοχάρη, κοντά μας, όπου θα μας πει τα σχέδιά της και πώς έγινε λοιπόν, είδατε και αυτή η συνύπαρξη σήμερα, Χάρη Λεμπιδάκη και Φέη Θεοχάρη, τους οποίους τους απολαμβάναμε στο Just the Two of Us ως ωραίο ζευγάρι εκεί που μείνανε και αρκετό διάστημα, μπορώ να πω, και περάσαμε πολύ ωραία και μαζί τους. Θα πούμε και τα νέα της Φέη Θεοχάρη. Εδώ θα ακούσουμε και την καινούργια της επιτυχία. Όλα εδώ στο Nova Radio 931 με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Θέλω να σας έχω όσον αφορά για τον καιρό, γιατί αυτό τις επόμενες ημέρες που περιμένουμε για το τι θα συμβεί, νομίζω ότι θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και περίπου στη μέση της εβδομάδας που είδα την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μας ενημερώνει ότι θα έχουμε και κάποια μπουρίνια πάλι. Τώρα, σίγουρα στην Ξάνθη, αλλά στην παραλιακή ζώνη συνήθως δεν έχει κάτι. Και γι' αυτό λοιπόν εκεί την πατάμε και λέμε δεν θα πάμε στην θάλασσα, ενώ θα μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε μια βουτιά. Τώρα, να κάνουμε μια βουτιά, πολλές σκέψεις. Είναι οι βενζίνες, τα πετρέλαια, όλα αυτά. Εκεί να ξοδέψεις, όλα αυτά ξέρω πολύ καλά ότι είναι στο μυαλό μας. Τέλος πάντων, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι, γιατί σύμφωνα με τις εξαγγελίες πολλά νέα επιδόματα θα έρθουν, αλλά και μέσα σε όλα αυτά τι θα έχουμε. Μάλλον λέει το Σεπτέμβρη προς Οκτώβρη θα έχουμε και τις εκλογές, ενώ τις περιμέναμε τον Μάρτιο.

Μάιο του 27. Τέλος πάντων, δεν θα νομίζω ζοριστούμε για το πότε θα διενεργηθούν οι εκλογές. Εμείς θα είμαστε εδώ για να τα λέμε ούτως ή άλλως και το επόμενο διάστημα. Πριν σας πω τα υπόλοιπα νέα, έχουμε πολύ ωραία νέα όσον αφορά και για τον τόπο μας, την Ξάνθη μας, που θα έχουμε την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, μιας και την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας περνά στο επόμενο στάδιο, παιδιά. Πολλά έργα. Ένα έργο που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την καθημερινή εικόνα και λειτουργία ενός κεντρικού σημείου της Ξάνθης οδεύει στη φάση της υλοποίησης. Μπράβο. Η παρέμβαση περιλαμβάνει δρόμο ήπιας κατεύθυνσης και κυκλοφορίας, νέα πεζοδρόμια, ράμπες, όδευση τυφλών, ποδηλατόδρομο και νέες θέσεις στάθμευσης με ειδικές προβλέψεις. Είναι αυτονόητο πως κάθε έργο μέσα στην πόλη φέρνει προσωρινά αλλαγές στο ρυθμό της καθημερινότητας. Να λοιπόν και τον καμπανάκι που χτυπάει για τη λεωφόρο στρατού, που είχαμε και αυτές τις προηγούμενες ημέρες κάποια έτσι έκτακτα μέτρα, όπου έκλεισε και πάλι και υπήρχε αυτή η δυσφορία από τους οδηγούς. Δίκαιος βέβαια. Όμως η Ξάνθη ξέρετε πολύ καλά ότι αξίζει καλύτερους δημόσιους χώρους και αξίζει και πλατείες που τις περπατάς με ασφάλεια. Έτσι. Και αξίζουμε πολλά ως ντόπια εδώ της Ξάνθης. Και περιμένουμε και το έργο ανάπλασης, όπως είπαμε, και της Πλατείας Ελευθερίας. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Παραμένετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931 και στο Nova Report.

Πάμε τώρα να δούμε όσον αφορά για την έκδοση κάρτας μόνιμου κατοίκου παλιάς πόλης και από πότε ξεκινάνε λοιπόν οι αιτήσεις. Ο Δήμος Ξάνθης ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης κάρτας μόνιμου κατοίκου παλιάς πόλης στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού σχεδίου ελέγχου κυκλοφορίας που πρόκειται να τεθεί σε πιλωτική λειτουργία στην ιστορική περιοχή της πόλης. Αίτημα το οποίο είχαμε πει εδώ και με τον Σύλλογο των Μόνιμων Κατοίκων της Παλιάς Ξάνθης που είχε γίνει και η ανάλογη σύσκεψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αιτήσεις λοιπόν θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Στόχος της παρέμβασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών, η προστασία του χαρακτήρα της παλιάς πόλης και η διευκόλυνση της τοπικής εμπορικής δραστηριότητας. Η Δημοτική Αρχή τώρα καλεί τους μόνιμους κατοίκους των οδών στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να προβούν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί η σχετική βάση δεδομένων και να τους χορηγηθεί η κάρτα μόνιμου κατοίκου. Κάρτα την οποία ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την μελέτη Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, η περιοχή εφαρμογής ορίζεται δυτικά, νότια και ανατολικά από το σύστημα των οδών Χασιρτζόγλου, περιοχή πλατείας Αντίκα, Βασιλίση Σοφίας, ενώ προς βορρά φτάνει έως το περιαστικό δάσος της πόλης, στο όριο του οικισμού και της πόλης της Ξάνθης. Τώρα, η διαδικασία είναι απλή και απαιτεί την υποβολή των δικαιολογητικών, όπου μπορείτε βέβαια και εσείς να μάθετε ποια δικαιολογητικά χρειάζεται και να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου στο 2541-350-815, στο 2541-350-815 για να υποβάλλετε και τις αιτήσεις. Προς αποφυγή αναμονής και συνωστισμού βέβαια, η ενημέρωση και υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ξάνθης και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μόνιμου κατοίκου. Ο Δήμος λοιπόν συνιστά στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την αίτησή τους έγκαιρα και να μην την αφήνουν για τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας. Για όσους αδυνατούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τώρα την αίτηση ή τα δικαιολογητικά, λειτουργεί εναλλακτικά αρμόδιο γραφείο στο Δημαρχείο στην πλατεία Δημοκρατίας Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 2. Είπαμε για πληροφορίες το 2541-350-815. Να δούμε πώς θα ωφελήσει και πόσο έτσι θα δημιουργήσει θετικό πρόσημο και για τους, ίδιους μόνιμους κατοίκους, αλλά βέβαια και για την ίδια την Παλιά Ξάνθη που τόσα χρόνια ήταν ένα πάγιο αίτημα.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today. Θα φτιάξω.

0: Εσείς βέβαια δεν ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ στο Nova Radio 931 και στο Nova Report. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο Nova Report, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931 και στο www.novaradio.gr. Μας ακούς και εκεί ζωντανά. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερος, γιατί σας έχω κοντά μου τον Χάρη το Λεμπιδάκη, ένα δημοσιογράφο που ξέρει πάρα πολύ καλά τα backstage του τηλεοπτικού κόσμου και θα μας πει για το τι γίνεται από εδώ και πέρα, η νέα πραγματικότητα των media που τίθεται σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θα μας τα πει όλα πάρα πολύ καλά, αν θα είναι και εκείνο σε κάποια εκπομπή, μιας και πέρυσι τον βλέπαμε πέρα από την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και σε άλλες τηλεοπτικές εκπομπές που μας έδινε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Παραμένετε συντονισμένοι και εμείς είμαστε εδώ για να πούμε, για να αποκαλύψουμε ό,τι συμβαίνει στον τηλεοπτικό κόσμο αυτόν τον ωραίο. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εδώ στο Nova Report.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 3:30.
2: Nova 931.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ Ωμικρον Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
11: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
11: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας.
12: Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
2: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360.
15: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ITEF προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
16: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
10: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε εδώ στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής, θα τα λέμε μέχρι και τις 5 και θέλω να πάω κατευθείαν στον καλεσμένο, σε έναν καλεσμένο τον οποίο νομίζω ότι κάθε φορά που θα τον έχω το ευχαριστιέμαι, και να τώρα που έχει τελειώσει, ολοκληρωθεί και η φετινή δύσκολη τηλεοπτική σεζόν, ο Χάρης Ολυμπιδάκης είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να μας διελευκάνει λίγο αυτό το μηντιακό τοπίο, και το λέω χαριτολογώντας. Καλησπέρα, Χάρη μου.
1: Καλώς Γεια σου ήρθα. Γιώργο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, καλησπέρα.
0: Το λέω χαριτολογώντας, γιατί σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στον κόσμο, αλλά θέλουμε να μάθουμε και λίγο για τον κόσμο των media, το τι γίνεται, τι έχει γίνει αυτή τη χρονιά που μας πέρασε. Πώς θα την χαρακτήριζες, Χάρη?
1: Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω, να βάλω ένα τίτλο για την φετινή χρονιά, είναι ότι μία δύσκολη χρονιά και κακή χρονιά για την τηλεόραση ολοκληρώθηκε και πλέον περνάμε σε μία άλλη σελίδα. Νομίζω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χρονιά πολλών στοιχημάτων για συγκεκριμένα τηλεοπτικά πρόσωπα για το μέλλον του στην τηλεόραση. Έγινε ένα ολικό ξεσκαρτάρισμα φέτος και βλέπουμε ότι η ψυχαγωγία πλέον έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα στην τηλεόραση. Δεν πουλάει, είναι ακριβή για την τηλεόραση και του χρόνου θα δούμε πολλή ενημέρωση, πολύ πόνο, προεκλογικές πώς να σου το πω ακριβώς. Θα πούμε και σε μια προεκλογική περίοδο και όλο αυτό νομίζω ότι θα δυσκολέψει το έργο πολλών συναδέλφων στην τηλεόραση.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να, πριν αρχίσουμε λίγο και ξετυλίγουμε το κουβάρι για τις μετακινήσεις, για το κλείσιμο απότομα, θα έλεγα εγώ, κάποιων εκπομπών, θέλω λίγο να πούμε και για τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους στις παραγωγές, στα τηλεοπτικά κανάλια, που νομίζω και εκεί θα γίνουν πολλές απολύσεις και συρρυκνώσεις, έτσι. Γιατί έχω μάθει ότι θα υπάρχουν και κάποιες εκπομπές, θα μας πεις εσύ αν ισχύει αυτό, ότι να είναι μαγνητοσκοπημένες για να μην υπάρχει συνεργείο.
1: Αυτό έχει να κάνει και έχει γραφτεί μέχρι στιγμής που δεν επιβεβαιώνεται από τον Α, μόνο για την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.
0: Ακριβώς, για αυτή μιλάω. Για την εκπομπή της Ναταλίας ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από το κανάλι. Η Ναταλία Γερμανού, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο δίμηνο μπήκε στο στόχαστρο και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, όχι τυχαία, υπήρχε μια οργανωμένη και στοχοποιημένη επίθεση προς την Ναταλία, στο να βγουν όλα αυτά στην δημοσιότητα, ότι η εκπομπή της μπορεί να κοπεί, ότι η εκπομπή της μπορεί να είναι μαγνητοσκοπημένη, ότι θα φύγουν πολλά πρόσωπα από την εκπομπή της. Η Ναταλία έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο, χέρι άκρας εμπιστοσύνης του καναλιού. Νομίζω ότι και η ίδια θέλησε αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής της να ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες από τη φωτογράφηση που έκανε για την επόμενη χρονιά. Το κανάλι αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει στη διαδικασία να γνωρίζει το πώς θα είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου η εκπομπή της Ναταλίας. Και αν με ρωτάς εμένα, δεν μπορεί μια τέτοια εκπομπή να βγαίνει τη μία μέρα ζωντανή και τη μία μέρα μαγνητοσκοπημένη. Δηλαδή, δεν μπορεί μια τέτοια εκπομπή μετά από τόσα χρόνια που παράγει πρωτογενές υλικό, που έχει καλεσμένους, που έχει συγκεκριμένες ρουμπρίκες, να μπει στη διαδικασία να γράφεται για 3-3,5 ώρες. Και αν την επόμενη μέρα που παίζει υπάρχει επικαιρότητα, πώς αυτή η εκπομπή εμείς θα τη βλέπουμε μαγνητοσκοπημένη? Δηλαδή, θα γράφουν μια εκπομπή το Σαββάτο το μεσημέρι για να τη βλέπουμε την Τρίτη, την Κυριακή το μεσημέρι, γραμμένη και η Ναταλία Γερμανού κιόλας. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν στην φθήνουσα και στην άσχημη τροπή που έχει πάρει η τηλεόραση. Δεν ξέρω αν όλο αυτό είναι μια άτυπη συμφωνία όλων των καναλιών να κάνει μειωμένα budget, περικοπές, απολύσεις, απομακρύνσεις και κοψίματα εκπομπών. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό το πράγμα, αλλά ξαφνικά η τηλεόραση να οδηγείται σε τέτοια σε τόσες πολλές περικοπές και σε τόσες απομακρύνσεις προσώπων, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ακριβώς, ναι, όντως, από κάποιες τελευταίες χρονιές που βλέπαμε ότι υπήρχε υπήρχε παραγωγή, υπήρχαν εκπομπές πολλές, πολλοί κόσμος δούλευε και λέμε ότι οδεύει σε ένα πολύ καλό δρόμο πλέον η τηλεόραση με πολλές εκπομπές, μπορεί να υπάρχει βέβαια αυτό το infotainment παντού, αλλά υπήρχαν άτομα που δούλευαν εκεί. Όπως και για την, δεν ενεργοποιήθηκε και το ΣΥΝ1 για τη Face Κορδά και απότομα λοιπόν είδαμε και εκτός Mega και την εκπομπή και όλο βέβαια την παραγωγή, έτσι.
1: Ναι, αν με ρωτάς εμένα, αυτή είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της σεζόν. Mm-hmm. Ουδής, κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ούτε η ίδια η Φέη, όταν πήγε να κάνει το ραντεβού της λίγες μέρες πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή της, που μόνο ραντεβού δεν ήταν. Πήγε για να ακούσει πόση θα είναι η μείωση στο budget της εκπομπής της, mm-hmm. και για να ενεργοποιηθεί αυτό το συνέναν που είχε στο συμβόλαιό της, και τελικά έμεινε 10 λεπτά και τα στελέχη της ανακοίνωσαν ότι η συγκεκριμένη εκπομπή κόβεται και η ίδια δεν ανανεώνει το συμβόλαιό της με το Μέγκα. Άρα ήταν ένα διπλό χτύπημα αυτό για το Μποτζόρνο, για τη Φέη, αλλά νομίζω και για το Μέγκα, το οποίο το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. μας έχει μάθει ότι είναι ένα κανάλι των ανατροπών. Μην ξεχνάμε από την Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιο της Ελένης. Κόπηκε η Δανάη Μπάρκα το Πάσχα. Mm-hmm. Ο Κώστας Τσουρός ολοκλήρωσε την εκπομπή του 2-3 εβδομάδες πριν λήξει η σεζόν. Άρα έχουμε πολλά παραδείγματα που το Μέγκα αποφασίζει μία συγκεκριμένη ρότα και όταν δεν θέλει κάτι, δεν διστάζει να το κόψει. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα πλέον είναι πολύ διαφορετικά. Στην τηλεόραση οι καναλάρχες, τα στελέχη αντιμετωπίζουν την τηλεόραση ως, και τις εκπομπές μάλλον ως επιχείρηση. Τα φέρνεις, θα συνεχίσεις. Δεν τα φέρνεις, δεν πάει να είσαι Μενεγάκη, δεν πάει να είσαι δεν ξέρω ποιος, mm-hmm. θα πας σπίτι σου.
0: Εντάξει, όμως τίθεται το ερώτημα, δηλαδή όπως το όνομα της Φέης Κορδάς πλέον δηλαδή δεν τα φέρνει, όπως χρησιμοποίησες αυτή την έκφραση, μιας και η Φέη και το εμπορικό κομμάτι είχε, τέλος πάντων, βέβαια πολλά εσωτερικά, κάθε κανάλι τα γνωρίζει καλύτερα.
1: Δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε, έτσι. Αυτά, απλά πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις. Η
0: σίγουρα.
1: Φέη mm-hmm. εκ του αποτελέσματος έδειξε ότι είναι επαγγελματίας, ευχαρίστησε το κανάλι, τον κύριο Μαρινάκη.
0: Σίγουρα, ένα καλό κλίμα.
1: Ναι, σε ένα πολύ καλό κλίμα και η ίδια εκ των συγκλονιστικού απρόπτου σίγουρα θα μείνει εκτός το πρώτο μισό της σεζόν, mm-hmm. και μετά θα δούμε αν όλα επιβεβαιωθούν και γίνει το Dancing with the Stars στον Αντένα, αν θα είναι αυτή η παρουσιάστρια, που νομίζω ότι εάν υλοποιηθεί το συγκεκριμένο project, ο Αντένα θα έχει τη Φέη στο ενεργητικό του για την παρουσία του συγκεκριμένου σοου.
0: Μάλιστα. Άρα εννοείς ότι πηγαίνει στον Αντένα.
1: Η Φέη αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Αντένα προσπαθεί να δει μετά την ανανέωση του Γιώργου Λιάγκα το ποια project θα συνεχιστούν του χρόνου. Το Familiar, παραδείγματος χάρη, είναι κάτι, θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι παίρνει το πράσινο φως. Mm-hmm. Και θέλει ο Αντένα να φέρει και το Dancing with the Stars, το οποίο έχει μπει στον πάγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η Φέη είχε εκδηλώσει τον ενδιαφέρον από το Μέγκα ότι εάν θα γινόταν το συγκεκριμένο σοου θα ήθελε να το παρουσιάσει, γιατί είναι ένα σοου που της άρεσε πάρα πολύ, και να που τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση Φέη που δεν έχει τηλεοπτική στέγη, που νομίζω και ο Αντένα καλοβλέπει το πρόσωπο της Φέης, mm-hmm. στο να το έχει στο ενεργητικό του εάν και εφόσον πάρει την απόφαση να κάνει το συγκεκριμένο σοου και να το δούμε το 2026 στις οθόνες μας.
0: Είδαμε βέβαια και στο Star και την επίσημη ανακοίνωση για την Ζήνα Κουτσελίνη που κάνει κάτι καινούριο και προσθέτονται δηλαδή ενότητες και θα είναι πιο πρωινή. Γνώμη μου, να τη θέσω και δημόσια, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου νομίζω ότι κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί με όλη την ομάδα του Breakfast και νομίζω ότι τα 4 χρόνια ήταν άξιοι, θα έλεγα, με μια συγκεκριμένη πορεία στο κανάλι.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ πάρα mm-hmm. πολύ. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα. Τους δόθηκε μια ευκαιρία και την άρπαξαν από τα μαλλιά και έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και τα παιδιά και οι συνεργάτες τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η χρονιά αντικειμενικά δεν ήταν καλή όσον αφορά τα νούμερα τηλεθέασης, ναι, και ειδικά για ένα διάστημα εκεί από το Δεκέμβριο μέχρι και το Μάρτιο ήταν ανησυχητικά χαμηλά τα νούμερα και κάτω το 5%, αυτό έκανε το Star μαζί με τις περικοπές και τα μειωμένα budget που είχε πάρθει η απόφαση ότι θα υπάρχουν του χρόνου, να μπει σε μια διαδικασία να κόψει τη συγκεκριμένη ζώνη που ξεκινούσε από τις 9 παρατέταρτο. Έτσι, μετά από πολλές σκέψεις και από πολλές συζητήσεις που έγιναν από τα select του καναλιού, έκαναν αυτή την πρόταση στη Ζήνα Κουτσελίνη στα τέλη Μαΐου. Της έδωσαν 15 μέρες να το σκεφτεί, εάν θα ήθελε η ίδια να ξεκινήσει την εκπομπή της, το Αλήθειες με τη Ζήνα, λίγο νωρίτερα, εκεί γύρω στις 10, και να κάνει μια infotainment εκπομπή που θα εξυπηρετήσει και τις υποχρεώσεις του καναλιού, που είναι το GNTM, που είναι τα serial, τα φαντάσματα, το IQ, το MasterChef που θα ξαναγίνει, δηλαδή να υπάρχει και μια μικρή δόση ψυχαγωγίας, γιατί η εκπομπή δεν θα αλλάξει. Κοινωνικό στίγμα θα έχει, ενημέρωση θα έχει.
0: Θα υπάρχουν ενότητες.
1: Αυτό που ξέρουμε
0: έτσι.
1: Και έκανε η Ζήνα, θα το κάνει και του χρόνου.
0: Ακριβώς.
1: Απλά αλλάζει το πλατό, αλλάζουν οι συνεργάτες και αλλάζει το τίτλο της εκπομπής.
0: Μάλιστα. Τώρα, μιλήσαμε για το Μέγκα και από ό,τι φαίνεται, η Σύση Χριστίδου έρχεται στη θέση της Facecorda. Τελικά είπε το ναι.
1: Ναι, ναι. Το ρεπορτάζ αυτό λέει ότι
0: αυτό λέει.
1: Υπήρχε μια επιθυμία και ένα θέλω του καναλιού, το οποίο. Από ό,τι κατάλαβα ήταν και μια απόφαση του καναλιού η Σύση Χριστίδου να αναλάβει τη συγκεκριμένη ζώνη. Τα βρήκανε νομίζω σε όλα μαζί με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη που έχει την συγκεκριμένη εκπομπή, και μένει να υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από το Μέγκα. Είναι μια πρόκληση για τη Σύση, γιατί και στο παρελθόν της είχε ζητηθεί να μετακομίσει στην πρωινή ζώνη, αλλά η ίδια δεν το ήθελε, δεν ένιωθε σιγουριά, δεν ξέρω τι εξήγηση να δώσω. Πάντως και με τη Σύση Χριστίδου στον ανταγωνισμό της καθημερινής πρωινής ζώνης, βάλε καινούριο, βάλε Λιάκα, βάλε Σύση, βάλε ατέριας τους, βάλε Ζήνα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Είναι αντίπαλοι πολύ ισχυροί, κάποιοι δοκιμασμένοι όλα αυτά τα χρόνια, και η Ζήνα είναι παλιά καραβάνα. Νομίζω ότι μόνο αμελητέα μονάδα δεν είναι για τους διώκτες της, και θα δούμε νομίζω και ελπίζω μία καλή τηλεόραση. Φαντάζει πολύ φιλόδοξο αυτό που λέω, αλλά μακάρι η τηλεόραση του χρόνου να είναι καλή και να μειωθούν οι καυγάδες, οι αυτοαναφορικότητες και η τοξικότητα στα πρόσωπα που είναι ειδικά μπροστά στις κάμερες.
0: Απόλυτα συμφωνώ και συμφωνώ πολλές φορές αυτό που επισήμανε και η Facecorda για την ψυχαγωγία, για την καθαρή ψυχαγωγία, και εγώ είμαι υπέρ της καθαρής ψυχαγωγίας σε μια εκπομπή εφόσον είναι ψυχαγωγική. Κάτι το οποίο λείπει, γιατί, αλλά μάλλον ο κόσμος προτιμάει τους προβληματισμούς που ήδη νομίζω είναι προβληματισμένος ο ίδιος ο κόσμος στην καθημερινότητα, και όμως τα ζητήματα αυτά παραμένουν στο επίκεντρο της που λέμε της, όχι μόνο της επικαιρότητας, δηλαδή αυτό που θέλει να δει ο τηλεθεατής. Τώρα, όσον αφορά για το Ιωάννα Μαλιέσκου, ισχύει και Κατερίνα Καινού, και Κατερίνα, όχι Καινούριου, Ζαρίφη θα είναι μαζί, θα κάνουν ένα γυναικείο δίδυμο.
1: Όλα δείχνουν, το ρεπορτάζ λέει ότι το Open θα συνεχίσει να έχει αυτή τη ζώνη, το 11. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σίγουρα αποτελεί παρελθόν από την συγκεκριμένη ζώνη, άρα είναι μια νομίζω προσωπική νίκη της Ιωάννας Μαλέσκου, γιατί όλο αυτό το καιρό ακούγαμε ότι η Ιωάννα Μαλέσκου μπορεί να αποχωρήσει και από το κανάλι ή τη σκέφτεται για κάτι άλλο το κανάλι. Να όμως που ο Λάμπρος Κωνσταντάρας χάνει τη συγκεκριμένη θέση και την παρουσίαση της εκπομπής, η Κατερίνα Ζαρίφη είναι από τα πρόσωπα που το κανάλι την θέλει πάρα πολύ και νομίζω ότι έχει κλειδώσει στο να είναι μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου. Και άλλο ένα πρόσωπο που εγώ προσωπικά έχω ακούσει ότι θα είναι στην ομάδα αυτή είναι και ο Άγγελος Βουράκης, που ήταν φέτος στην Αταλία Γερμανού.
0: Ναι. Έχουμε κάποια άλλη είσοδο που είχαμε καιρό να δούμε στο τηλεοπτικό μας δέκτη? Η Ελένη Μενεγάκη νομίζω δεν θα κάνει την παρουσία της.
1: Όχι, η Ελένη μένει εκτός, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου όπως φαίνεται μένει εκτός, η Δανάη Μπάρκα επίσης φαίνεται ότι μένει εκτός για το πρώτο μισό της σεζόν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι τα πρόσωπα που μας απασχόλησαν φέτος συνεχίζουν κανονικά στους δέκτες μας, δηλαδή και η παρέα του Happy Day μένει κανονικά εκεί που είναι, και όσο αφορά τα ενημερωτικά.
0: Και η Κατερίνα Καινούργιο νομίζω.
1: Και η Κατερίνα Καινούργιο μένει κανονικά εκεί που είναι.
0: Κάποιες αλλαγές στο πάνελ ίσως θα έχουμε.
1: Όχι. Το πάνελ της Κατερίνας και η ίδια το ανακοίνωσε τελευταία της εκπομπή μένει το ίδιο, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ο Χάρης ο Χρονόπλης, η Δάφνη Μπόκοτα και η Φρόση ο Κυριαζή θα είναι κανονικά στο πόστο τους και το πάνελ της Σταματίνας μένει ως έχει. Mm-hmm. Ο Γιώργος Λιάγκας θα έχει αλλαγές στο πάνελ του. Ανακοινώθηκαν, το είπαν και τα παιδιά τα ίδια, η αποχώρηση της Δέσποινας Καμπούρ και του Πάνου του Κατσαρίδη και είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιώργο Λιάγκα να είναι στην παρέα του η Νόρα Ικαούρη που φέτος τη βλέπαμε και ήταν από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν από την ομάδα της Ίσης Χριστίδου. Και είναι και σε κουβέντες, έχει γίνει πρόταση και στο Δημήτρη Ουγγαρέζο επειδή θα ενταχθεί στον όμιλο του Αντένα όσον αφορά το ραδιόφωνο, στο ρυθμό υπάρχει μια πρόταση ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να επιστρέψει στο πρωινή ζώνη φεύγοντας τη ΦΕΗ που κόβει την εκπομπή της και να είναι με τον Γιώργο Λιάγκα. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον και θα είναι μια δυνατή προσθήκη για τον Γιώργο Λιάγκα που συνεχίζει κανονικά όταν σου ταιριάξει στη Φωτεινή.
0: Όμως χάνουμε, όπως ανακοίνωσε και ο Νίκος Οκοκλώνης, το Just the Two of Us φέτος μάλλον, και θα κάνει κάτι καινούριο σε show.
1: Θα γίνει μια παύση με το Just. Ο Νίκος mm-hmm. έχει πάρει τα δικαιώματα ενός άλλου project που θα θυμίζει ένα show από αυτά που ξεκίνησε ο Νίκος το 2015-16 στο Open, το It's Show Time. Θα έχει τραγούδι, θα έχει δώρα, θα έχει καλεσμένους. Σίγουρα ο Νίκος παραμένει στο Open, στη ζώνη του Σαββατόβραδου, εκεί στο 8 με 1 το βράδυ. Αλλά το Just, όπως είπε και ο ίδιος, θέλει μια ξεκούραση. Νομίζω ότι το Just θα επανέλθει όταν θα είναι έτοιμος ο Νίκος να κάνει αυτό που λέμε τον τελευταίο κύκλο του Just, ένα All Star. Το οποίο θα είναι πλούσιο, θα είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια, δηλαδή μπορεί να είναι και στους 5 μήνες, δηλαδή θα είναι 15-16 ζευγάρια και νομίζω θα ήταν και το πιο ωραίο έτσι να κλείσει,
0: ο κύκλος.
1: Το Just, το mm-hmm. κύκλο του.
0: Όσον αφορά τώρα τη δημόσια τηλεόραση, η Μαρία Ηλιάκη από ό,τι λέει και εκείνη παραμένει μαζί με τον Κρατερό.
1: Ναι, εκεί δεν έχουμε πολλές αλλαγές. Η Ηλιάκη μένει το πρωί με τον Κρατερό Κατσούλη. Ο Φώτης, ο Σεργουλόπλος, μένει με την Τζένι Μελιτά στη ζώνη προβολής τους. Σαββατοκύριακο παραμένει ο Τάσος Ιορδανίδης με την Ζωή Κρονάκη. Η μόνη αλλαγή που γίνεται είναι από τη στιγμή που το Studio 4 μετακόμισε, η Νάνση με τον Θανάση στο Sky. Αναλαμβάνουν τη συγκεκριμένη ζώνη ο Χρήστος Φερεντίνος με την Κατερίνα Καραβάτου. Ενδεχομένως με μία ώρα λιγότερο στη διάρκεια, δηλαδή η εκπομπή να ξεκινάει στις 4 και όχι στις 3, αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί.
0: Α, οπότε η Κατερίνα, Καραβάτου λοιπόν θα είναι με τον Χρήστο Φερεντίνο.
1: Ναι, στην ΕΡΤ.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή τη συνεργασία που έχουν από το ραδιόφωνο θα τη δούμε να μεταφέρεται και τηλεοπτικά.
0: Κάτι για το καλοκαίρι έχουμε κάποια εκπομπή που θα ξεκινήσει, γιατί δεν υπάρχουν έτσι κάποιες ειδήσεις για καλοκαιρινές εκπομπές ψυχαγωγίας.
1: Όχι. Το Μέγκα και ο Sky συνεχίζουν απλά με διαφορετικά δίδυμα τις καλοκαιρινές τους εκπομπές, δηλαδή και η Ατέριαστη και η Δεκατιανή και στο Μέγκα το Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Η μόνη εκπομπή που θα γίνει ενημερωτική το καλοκαίρι είναι του Αντένα, που νομίζω αν δεν κάνω λάθος από τις 20 του μήνα, που θα την παρουσιάζει ο εκλεκτός συνάδελφος ο Νίκος Ρογκάκος, ο οικονομικός συντάκτης. Πολλά χρόνια, πολλά καλοκαίρια έχει επιστρατευτεί από τον Αντένα να καλύπτει τις καλοκαιρινές εκπομπές, άρα δεν θα έχουμε κάποια ψυχαγωγική εκπομπή φέτος. Στο πλαίσιο των περικοπών που υπάρχει και το μειωμένο budget, νομίζω θα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη να βλέπαμε μια ψυχαγωγική εκπομπή.
0: Χάρη θα δούμε και πάρα πολλούς δημοσιογράφους άνεργους από το καλοκαίρι και έπειτα.
1: Θα ήθελα να πιστεύω πως όχι.
0: Και εγώ το ίδιο βέβαια, αλλά βλέπω που σχολιάζουν και οι ίδιοι.
1: Πολλές. Βλέπουμε ανθρώπους που κόπηκαν οι εκπομπές να είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα, που είναι, εγώ μπορώ να μετρήσω τουλάχιστον 20 με 25 συναδέλφους, πόσοι θα απορροφηθούν. Μακάρι να απορροφηθούν όλοι. Okay. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα μείνουν εκτός, κάποιοι συνάδελφοι θα προσπαθήσουν να βρουν μία διέξοδο τουλάχιστον για φέτος μέσα από συνεργασίες σε site ή σε κάποια podcast ή vidcast. Είναι μια δύσκολη χρονιά και νομίζω ότι αν υπάρχει υπομονή και γερό στο μάχη, νομίζω ότι θα επανέλθουν τα πράγματα από τη μεθαπόμενη σεζόν, από τη στιγμή που θα έχει τελειώσει και όλο αυτό με τις εκλογές, mm-hmm. γιατί θα έχει λείψει η ψυχαγωγία και τα κανάλια τότε θα ψάχνουν για έσοδα. Τα έσοδα στα κανάλια έρχονται μόνο με την ψυχαγωγία. Και αν δεν υπάρχει ψυχαγωγία, δεν μπορεί μία επιχείρηση να είναι βιώσιμη. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και ναι. πρέπει να τη λέμε εμείς που δουλεύουμε στη τηλεόραση. Σαφώς και σεβόμαστε τους εργοδότες μας, σαφώς και σεβόμαστε τα κανάλια που συνεργαζόμαστε, αλλά χωρίς ψυχαγωγία έσοδα δεν υπάρχουν σε μια επιχείρηση.
0: Mm-hmm. Τώρα, σιγά σιγά που κλείνουμε και τη συζήτησή μας, εσένα πού θα σε δούμε φέτος?
1: Γιώργο μου, έχω αποφασίσει και δεν θα κάνω κάτι. Ήτανε μια χρονιά για μένα πολύ δύσκολη, αλλά εκ του αποτελέσματος πολύ επικοδομητική και για μένα κερδισμένη. Δηλαδή και από τη συνεργασία μου με τον Κώστα Τσουρό πήρα πολλά, έμαθα πολλά και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκα. Ναι. Με το Just που συμμετείχα ήταν ένα το μεγαλύτερο challenge στη ζωή μου, που δεν το μετάνιωσα γιατί με είδε ένα άλλο κοινό μέσα από το Just, και έκανα και μια συνεργασία με ένα πλάσμα που αγαπώ, είναι φίλη μου τη Φέιτη Θεοχάρη, που θα την έχει στην εκπομπή σου σήμερα και το λέω και δημόσιο ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν στο χώρο της μουσικής και χαίρομαι που υπάρχει στη ζωή μου. Είχα πρόταση να είμαι με τη Ζήνα την Κουτσελίνη του χρόνου, αλλά επειδή...
0: Εκεί θα σε τοποθετούσε, η αλήθεια είναι. Εκεί. Περίμενα να είσαι με τη Ζήνα.
1: Επειδή όμως η τηλεόραση δεν είναι αυτή που θα ήθελα εγώ να δουλεύω, επέλεξα να μείνω εκτός με τα ρεπορτάζ μου, με το site μου, με κάποια ταξίδια που θα κάνω. Υπάρχει και μια σκέψη κάτι να κάνω με κάποιες ταξιδιωτικές εκπομπές που θα έχει να κάνει με τη δική μου σφραγίδα και με τη δική μου παραγωγή. Είναι όλα υποσκέψη αυτά. Θέλω να έχω την ηρεμία μου και σαφώς θα είμαι δίπλα σε όλες τις εκπομπές και σε όλους τους συναδέλφους που θα χρειαστούν το σχόλιό μου και την άποψή μου. Αυτή είναι η απόφασή μου και πάντα λειτουργώ με το ένστικτό μου και πιστεύω ότι και πάλι το ένστικτο αυτό θα με βγάλει ασπροπρόσωπο. Θέλω δηλαδή να δω λίγο αποστασιοποιημένα την επόμενη σεζόν την τηλεόραση. Mm-hmm. Σαφώς δεν τη σνομπάρω, την αγαπώ την τηλεόραση, αλλά όταν και εφόσον μου δίνεται ευκαιρία θέλω να κάνω πράγματα που, που πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω εγώ και που με καλύπτουν 100%. Μετά από τόσα χρόνια, μετά από 30 χρόνια νομίζω έχω το δικαίωμα αυτό να έχω άποψη και στο κάτω-κάτω τίποτα δεν γίνεται με το ζόρι τη σημερινή εποχή. Όταν θες κάτι το κάνεις, όταν δεν θες λες ένα ευχαριστώ και μένεις εκτός.
0: Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσες και νομίζω ότι αυτό που είπες εμείς θα σε έχουμε στις εκπομπές μας, θα μας δίνεις το feedback, το τηλεοπτικό και θα μας λες τα δικά σου ρεπορτάζ, εδώ θα σε φιλοξενούμε, γιατί πάντοτε το ξέρεις πολύ καλά ότι από τις πρώτες έτσι επιλογές που θέλουμε τηλεοπτικό ρεπορτάζ είσαι μέσα και θέλουμε πάντοτε να σε έχουμε.
1: Γιώργο, εγώ γνωριζόμαστε χρόνια. Έτσι. Όποτε μου έχεις ζητήσει κάτι, στηρίζω αυτό που κάνεις, γιατί το πιο σημαντικό για μένα, εκτός από καλός συνάδελφος, είναι ότι είσαι ένα παιδί καθαρό και έχεις ήθος. Και επειδή αυτό το πράγμα, ενώ δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά, δεν έχουμε κάνει παρέα, φαίνεται από τον τρόπο που μιλάς και φαίνεται και από τη ματιά σου, κάποιος που μπορεί να δει τα social media σου. Εγώ αυτό που έχω να σου πω ως μεγαλύτερος είναι να κρατήσεις το ήθος που έχεις και να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά αυτή που κάνεις όσο το δυνατό καλύτερα και να εξελίσσεσαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, γιατί είναι ειλικρινά πολύτιμα και τα λόγια να εκφράζονται δημοσίως και από συναδέλφους άξιους όπως είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά σε ευχαριστώ πολύ και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί τα λέμε και off the record όλα αυτά. Εύχομαι ό,τι
1: καλό
0: καλύτερο.
1: Καλό καλοκαίρι στου ακροατέ σου, καλό καλοκαίρι και σε σένα να ξεκουραστείς και να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε από τις αρχές του φθινοπόρου.
0: Ακριβώς, εδώ θα είμαστε και βέβαια σε πολύ λίγο θα έχω και την αγαπημένη μας Φέη Θεοχάρη που μου είπε ότι...
1: Να μου την προσέχεις τη Φέη.
0: Είσαι η αδυναμία γιατί... της και είπε να το πω και δημόσια.
1: Και λέω βέβαια... πρέπει να περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που κρύβουν αλήθεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
0: Πολύ συμφωνώ μαζί σου.
1: Φίλους δεν έχουμε πολλούς. Γνωστούς έχουμε πολλούς. Οι φίλοι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.
0: Έτσι.
1: Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί κάθε μέρα ακούω φίλε το ένα, αδερφέ, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με βγάλει έξω τα ρούχα μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όταν ο άλλος με αποκαλεί αδελφέ, το ένα και το άλλο. Οι φίλοι κατακτώνται μετά από πολλή προσπάθεια, και όταν τους έχεις στα δύσκολα, στα εύκολα, όλοι είναι ο ένας δίπλα στον άλλον. Στα δύσκολα είναι το θέμα. Πότε έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο να στηρίξει ή να δώσει μία βοήθεια στο πρόβλημά σου. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μαστίζει την κοινωνία μας, και πρέπει μέσα από τα προβλήματα και τη δύσκολη καθημερινότητα όλοι μας να είμαστε άνθρωποι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για όλα, Χάρη.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ και με την ανασκόπηση αλλά και με τη συνέντευξη με την αγαπημένη μας Φέη Θεοχάρη, και οι νέες επιτυχίες είναι πάντοτε εδώ στο Nova Radio 931.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
3: Nova 931.
4: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς. 23.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

για επιχειρηματία ή ιδιώτη, λογιστικό γραφείο, Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες, θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35, στη Ξάνθη, στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε και μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, πολλά τα νέα, γιατί επανέρχομαι λίγο στην τα της επικαιρότητας και της χρηστικότητας, γιατί, παιδιά, οι παλιές ταυτότητες, πάλι, να ξέρετε, μέχρι 3 Αυγούστου, για όσους δεν έχουν βγάλει καινούργια ταυτότητα, το καμπανάκι είναι και για μένα μάλλον, αλλά ακούστε τώρα τι γίνεται. Τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες, αφού σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από 3 Αυγούστου 2026. Τώρα, τι λένε εδώ, έτσι. Αυτό πρακτικά τώρα τι σημαίνει, θα σας το πω εγώ. Ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται, λέει, αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Δηλαδή, αν έχετε σκοπό να κάνετε έτσι tour στο εξωτερικό, να ξέρετε, με την παλιά ταυτότητα δεν μπορείτε να πάτε πουθενά, μόνο αν έχετε διαβατήριο. Οπότε θα πρέπει να σπεύσετε για ραντεβού, μιας και η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει για τις παλιές ταυτότητες, οπότε θα πρέπει να προσκομίσετε τα απαραίτητα έγγραφα και να κλείσετε το ραντεβού σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να βγάλετε την καινούρια. Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται πάντοτε ένα. Το Nova Report σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 5. Και τώρα θα πάμε να σας ταξιδέψουμε έτσι μαζί με τον Ηλία Βρετό, ο οποίος νομίζω σήμερα τον περιμένουμε στην Ξάνθη και εκεί στο λιμάνι των Αυδείρων, όπου θα μας κάνει μια πάρα πολύ ωραία βραδιά.

Πάλι το ταβάνι μακριά, στο πάτωμα ξαπλώνω, μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Εδώ είναι η καλύτερη παρέα στο Nova Radio 931. Μας ακούς και στο www.novaradio.gr. Όλα τα νέα, όλες τις συνεντεύξεις βρίσκονται εκεί. Και οι διαγωνισμοί μας πάντοτε στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931. Λοιπόν, γυρίζω σελίδα και θέλω λίγο να πάμε τώρα στα της συνταξιοδότησης. Τώρα θα μου πείτε, Παρασκευή σήμερα και θέλετε να μιλήσουμε για συνταξιοδότηση. Κάτι εκεί λοιπόν. Όχι ότι προσμονούμε, αλλά ένα νέο θέλω να σας το πω. Λοιπόν, στο επίκεντρο τώρα της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται εκ νέου το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μετά το 2030, καθώς η γύρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές εξελίξεις ασκούν όλο ένα και μεγαλύτερες πιέσεις στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Να τα λοιπόν. Παρότι η κυβέρνηση λοιπόν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία ελλειμμένη απόφαση για άμεση αύξηση των ορίων ηλικίας, οι αναστολογικές μελέτες και οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών διατηρούν το θέμα στην επικαιρότητα. Το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο προβλέπει σήμερα δύο βασικές διαδρομές προς την συνταξιοδότηση, πλήρη σύνταξη στα 62 έτη με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης ή στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης. Τα όρια αυτά λοιπόν παραμένουν αμετάβλητα από τις τελευταίες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ωστόσο η νομοθεσία προβλέπει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζεται η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής ώστε να αξιολογείται εάν απαιτούνται νέες προσαρμογές. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με τα επικρατέστερα σενάρια, εφόσον οι δημογραφικές τάσεις συνεχιστούν, τα γενικά όρια ηλικίας θα μπορούσαν να αυξηθούν σταδιακά από το 2030 και μετά. Τι έχει να γίνει? Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει συνολικά περίπου το 1,5 έτος σε βάθος χρόνου, χωρίς όμως να εφαρμοστεί απότομα. Αντίθετα, σιγά σιγά να μας έρθει η αλλαγή αυτή. Αντίθετα, εξετάζεται ένα μοντέλο κλιμακωτής προσαρμογής, ώστε οι ασφαλισμένοι να έχουν επαρκή χρόνο προσαρμογής στις νέες προϋποθέσεις, και συμπληρώνω εγώ, για να μην υπάρχει και περαιτέρω έτσι αντίδραση από τον ελληνικό λαό, γιατί κάθε τέτοιου είδους αναπροσαρμογή όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καταλαβαίνετε ότι η γύρανση, παιδιά, του λαού, του ελληνικού λαού, πού θα φτάσει δηλαδή? Θα πρέπει να πάμε 70 χρονών και 72 να δουλεύουμε, να εργαζόμαστε? Και μετά, άντε πόσο να ζήσεις? Έτσι δεν είναι? Λες, τα τελευταία μετά 20 χρόνια μπορώ κάτι να κάνω, τέλος πάντων, στη ζωή μου. Αλλά για φανταστείτε να πάει τόσο να αυξηθεί κατά μέσο όρο το όριο ηλικίας, ο κόσμος ήδη δυσανασχετεί με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Τέλος πάντων, αλλά είναι το θέμα για το τι σύνταξη θα δίνεται κιόλας. Μην νομίζετε, όλα θα έρθουν σιγά σιγά σε όλα αυτά τα πλαίσια της αναπροσαρμογής των όριων ηλικίας συνταξιοδότησης. Τέλος πάντων, οι πιέσεις πάντως προέρχονται κυρίως από τις δημογραφικές εξελίξεις, όπως λέει και το ρεπορτάζ. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει ότι οι συντάξεις καταβάλλονται για περισσότερα χρόνια, ενώ η υπογενετικότητα περιορίζει τον αριθμό των νέων εργαζομένων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας και χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα μέσω των εισφορών τους. Άλλο ένα μεγάλο ζήτημα τώρα για τις ηλικίες που δουλεύουν, που εργάζονται, τι θα προτιμήσει βέβαια και ο εργοδότης. Ένα άλλο θέμα το εργασιακό που είδατε το πόσο είναι αλυσίδα και το δημογραφικό. Υπογενετικότητα. Λογικό είναι να υπάρχει υπογενετικότητα, γιατί άμα μιλήσουμε ανοιχτά, άμα το ίδιο το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν δώσει εφόδια σε νέες οικογένειες και σε νέα ζευγάρια, έτσι ώστε να είναι δίπλα τους, με τους μισθούς να είναι στα τάρταρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, έτσι, με τα ενίκια να είναι στα ύψη, με το σούπερ μάρκετ να μην μπορείς να τα απεξέλθεις, τα βασικά πράγματα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλα αυτά λοιπόν, τα πάγια έξοδα και ένα αυτοκίνητο να συντηρείς και τα παιδιά και από εδώ και από εκεί. Άρα πως το νέο ζευγάρι θα πάρει απόφαση να κάνει και πολλά παιδιά που θέλουν να μην μένουμε στο ένα ή στο δύο, στα δύο παιδιά. Παραπάνω θέλει η κυβέρνηση, αλλά το θέμα είναι να μας δώσει και εφόδια και κίνητρα, έτσι ώστε να μπορέσουν και τα ίδια τα παιδιά να μπορέσουν εύκολα να ζήσουν με αυτά τα πάγια, τέλος πάντων, της καθημερινότητας. Πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω να πούμε περισσότερα. Θα δούμε τι θα γίνει και με το προσδόκιμο ηλικιών και για τη συνταξιοδότηση, για όλα αυτά τα οποία βέβαια που μας χρωστάει πολλές φορές η κυβέρνηση να μας απαντήσει, όπως έρχεται και η νέα επιτυχία της Έλλης Κοκκινού.

0: Τι ωραίος ρυθμός είναι αυτός από τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και του Σουάν, Disco DJ. Η νέα τους επιτυχία είναι εδώ στο Nova Radio 9.39. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για το Nova Report και επανερχόμαστε με την αγαπημένη μας τραγουδίστρια Faye Θεοχάρη, όπου θα μας πει τα νέα της επαγγελματικά σχέδια και για το καλοκαίρι αλλά και για το χειμώνα, και όλες αυτές και η νέα της επιτυχία είναι εδώ. Θα την ακούσουμε και θα ανακαλύψουμε λίγο τον άνθρωπο Faye Θεοχάρη. Παραμένετε συντονισμένοι στο Nova Report και στο Nova Radio 9.31 ή μας ακούς και στο www.novaradio.gr, Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 9.31. Παραμένετε συντονισμένοι και επανερχόμαστε σύντομα.
1: Nova 9.31. Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
1: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
1: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931. Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
2: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
2: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
2: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
8: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
9: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
6: Στο Nova 931 News Today.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και δεν θα μπορούσα να μην έχω το καλύτερο για το κλείσιμο και έχω τη Φέη Θεοχάρη μαζί μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Φέη Θεοχάρη.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην παρέα σας.
0: Λοιπόν, δεν θα μπορούσα να έχω το καλύτερο, την καλύτερη συνέχεια, το καλύτερο δίδυμο, Χάρη Λεμπιδάκη και μετά Φέη Θεοχάρη. Τι άλλο να θέλω στην εκπομπή?
1: Α, ήταν και ο Χάρης πριν,
0: Ακριβώς.
1: Του είπες ότι είναι η αδυναμία μου και τον αγαπώ πολύ,
0: το είπα. Μου είπε τα καλύτερα και εκείνος, ούτως ή άλλως. Και θα τα ακούσεις.
1: Είμαι σίγουρη, είμαστε πολύ κοντά με το Χάρη και περάσαμε φανταστικά. Πόσους μήνες ήμασταν στο Just?
0: Τρεις μήνες, πέντε-έξι τόσο.
1: Δύο χρόνια.
0: Ένας αιώνας νομίζω έμοιαζε αυτό το Just the Two of Us που κάθε εβδομάδα σας βλέπαμε και σας χαιρόμασταν. Φέη Θεοχάρη, χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ, γιατί από τότε που έχω ξεκίνησει εκπομπή ακούμε τα τραγούδια σου, ακούμε τις ωραίες διασκευές για τις Μαργαρίτες εννοώ, αλλά και για τα συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Φυστά. Που
0: θα μας μιλήσεις και για αυτά, αλλά θα ξεκινήσω από τη νέα επιτυχία που ακούσαμε μόλις τώρα. Αντισυμβατική σχέση.
1: Αντισυμβατική σχέση. Είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος. Είναι αυτό ακριβώς που χαρακτηρίζει εμένα. Αντισυμβατική.
0: Είσαι τέτοιος χαρακτήρας, δηλαδή?
1: Είμαι άνθρωπος που πάω κόντρα γενικότερα στο κατεστημένο και είμαι υπέρ της διαφορετικότητας.
0: Μπράβο. Πολύ χαίρομαι να το ακούω από νέα παιδιά και από νέους καλλιτέχνες που έχουν αυτοδημόσιο λόγο και τα εκφράζουν αυτά. Λοιπόν, τώρα, Φέη, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο, έτσι λίγο να σε γνωρίσουμε, γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε τους νέους καλλιτέχνες. Μια ερμηνεύτρια η οποία περίπου είσαι τώρα 3 χρόνια στον χώρο. Πόσα χρόνια?
1: Είμαι 3 χρόνια, τώρα μπαίνω στον 3ο χρόνο. Mm-hmm. Σε αυτό το χώρο. Αρχικά να πω και τα φιλιά μου στην όμορφη Ξάνθη που μου είπε ότι είσαι και από εκεί και δεν έχει τύχει να επισκεφτώ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να έρθω, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα.
0: Θα έρθεις και εδώ, θα έρθεις.
1: Ναι, και με μεγάλη μου χαρά και να πω ότι είμαι 3 χρόνια στο χώρο, σωστά.
0: Με τη μουσική πώς υπήρχε κάποιο ερέθισμα για να ασχοληθείς? Σου άρεσε να τραγουδάς, είναι αυτό που λέμε, παίρνω τη βούρτσα και τραγουδάω και όλα αυτά τα σχετικά?
1: Σωστά, αυτό ακριβώς. Από πολύ μικρή ηλικία καθόμουν, για να σου πω την αλήθεια, χθες, ναι, και έβλεπα κάποιες παλιές μου φωτογραφίες, έτσι, που ήμουν και παραπάνω κιλά και ήμουν με την κολλητή μου και έτσι βλέπαμε φωτογραφίες μας. Και όντως έβλεπα σε όλο μου το άλμπουμ από πολύ παλιά ότι είχα στο σπίτι, ας πούμε, μια πάρα πολύ μικρή κονσολίτσα, πάρα πολύ μικρή, με δύο βασικά πράγματα πάνω, και είχαμε ένα μικρόφωνο και τραγουδούσαμε και με έβαζαν οι φίλοι μου να τραγουδάω και κάναμε τέτοιες βραδιές, τέλος πάντων. Και από πάρα πολύ μικρό παιδί τα παιχνίδια μου σχετιζόντουσαν όλα με τη μουσική, είτε αυτό ήταν μια παιδική κιθάρα, είτε κάτι σε μουσικό όργανο ή το οτιδήποτε. Χορός, πάντα ήταν καλλιτεχνικά.
0: Άρα και στα σχολικά δρόμενα πρωταγωνιστούσες, δηλαδή?
1: Στα σχολικά δρόμενα όντως πάντα, σε όλες μου τις γιορτές τραγουδούσα. Πάντα.
0: Τέλεια.
1: Με ένα γκρουπ, με το οτιδήποτε.
0: Άρα λοιπόν η πρώτη φορά που ανέβηκε σε σκηνή ήταν στα σχολικά χρόνια.
1: Ναι, στα σχολικά χρόνια.
0: Που βέβαια δεν
1: μικρούλα,
0: είναι...
1: που πήγαινα σε οδεία.
0: Α, μάλιστα. Αν και δεν απέχεις και πολύ, είσαι μικρή ούτως ή άλλως.
1: Είμαι μικρή σε ηλικία, όντως.
0: Σε εμάς λίγο φαντάζουν έτσι η παιδική ηλικία που λέμε, αλλά δεν θα πούμε τα δικά μας. Ήρθαμε τώρα να γνωρίσουμε εσένα. Για πες μου λοιπόν τώρα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, η επαφή με τον Φίβο, οι νέες επιτυχίες με το Φίβο, όλα αυτά τώρα, για πες μας πώς πήγε, χτύπησες την πόρτα του και είπες, γεια σου Φίβο, είμαι η Φέη Θεοχάρη και θέλω ένα τραγούδι. Τι? Πώς έγινε
1: αρχικά
0: όλο αυτό?
1: Να ξεκινήσω να πω ότι ο Φίβος για μένα ήταν ένα άπιαστο όνειρο από πολύ μικρό παιδί. Γιατί πάντα τον παρακολουθούσα, τον διάβαζα, μου αρέσαν όλα του τα κομμάτια, τεράστιες επιτυχίες που έχει κάνει και τα τραγουδάμε μέχρι και σήμερα στα νυχτερινά μαγαζιά. Εγώ να πω ότι η πρώτη μου συνεργασία σαν τραγουδίστρια και σε αυτό το χώρο ήταν με τον Γαβρίλ, το μάνατζέρ μου. Γαβρίλ, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίστηκα μαζί του, κάναμε κάποια τραγούδια μαζί.
0: Εξαιρετικός άνθρωπος, γιατί με τον Γαβρίλη είχαμε και την πρώτη ναι. τηλεφωνική επαφή και νομίζω ότι έχεις τον καλύτερο άνθρωπο δίπλα σου και θα το πούμε και δημόσια, γιατί όχι.
1: Ναι, εννοείται. Απλά επειδή θέλω να καταλήξω το φίβο, δεν θέλω να το προσπερνάω, θέλω να την πω την ιστορία όπως έχει. Mm-hmm. Είμαι με τον Γαβρίλ, αρχίζουμε και ψαχνόμαστε σαν ομάδα, τι θα κάνω, ποιον μπορούμε να προσεγγίσουμε, ποιον μπορώ να συνεργαστώ, με ποιον ταιριάζω, με ποιον μπορώ να κολλήσω πιο πολύ. Κάνουμε κάποια τραγούδια μαζί με τον Γαβρίλ, μετά κάναμε ένα τραγούδι με τον Φρασέρη και τον Σαντιγκάη και τον Βαξαβανέλη, το Χάρη. Mm-hmm. Και μετά ήρθε στη ζωή μας ο Κακοσέος, που τον αγαπώ πάρα πολύ να πω, είναι... Mm-hmm. Πάρα πολύ φίλος μου, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είμαστε και δύο νέοι, δύο νέα παιδιά σε αυτό το χώρο που προσπαθούμε και θα έρθουν και πολύ ωραίες συνεργασίες να πω, οι οποίες θα τις πούμε πιο μετά με τον Ωραία. Γιώργο. Mm-hmm. Και μετά από τον Γιώργο που είχαμε με τη συνεργασία μας στο Βοτανικό με τον Γιώργο Σαμπάνη με τον οποίο φέτος ολοκληρώσαμε τη συνεργασία μας μετά από 3 ολόκληρα χρόνια που ήμουνα κυριολεκτικά μέσα στην αγκαλιά του Γιώργου. Έρχεται ο Φίβος στη ζωή μας και πάει ο Γαβρίλ και μιλάει με τον Φίβο και ο Φίβος επιλέγει το τραγούδι «Μαργαρίτες» για μένα, ότι αυτό θα ήταν ένα κομμάτι το οποίο θα μου ταιριάζει περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν...
1: Μαζί με τον Γαβρίλ, πρώτη... έτσι ήρθανε σε επαφή με τον Γαβρίλ, είπανε mm-hmm. κάποια κομμάτια και καταλήξανε σε αυτό και έτσι ήρθε η συνεργασία μου με τον Φίβο πριν 2 χρόνια που βγήκε το «Μαργαρίτες».
0: Μάλιστα. Για πες μου λίγο, η Άντζελα Δημητρίου άκουσε τις «Μαργαρίτες» από τη φωνή σου?
1: Η Άντζελα Δημητρίου τη mm-hmm. λατρεύω και δεν την είχα γνωρίσει τα τελευταία χρόνια που βγάλα το «Μαργαρίτες» και mm-hmm. το είχα ένα άγχος, να σου πω την αλήθεια, αλλά να σου πω ότι πριν 3 μήνες ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη για να την απολαύσω με τον, με τον Πανταζή, mm-hmm. τον κύριο Πανταζή και ανέβηκα πάνω σκηνή και τραγουδήσαμε μαζί το «Μαργαρίτες» και ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή που... Αυτό το κομμάτι το τραγούδισε μαζί μου η κυρία Άντζελα και βγήκανε και στα social και το είδε και κόσμος και άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Mm-hmm. Πες μου λίγο τώρα την πρώτη φορά που ανέβηκε σε μια μεγάλη σκηνή τώρα με την πρώτη συνεργασία που έκανες με τον Γιώργο Σαμπάνη όπως είπες, σωστά?
1: Ναι, το φίλο στο Γιώργο όλο αυτό, ναι.
0: Ωραία. Για πες μου λοιπόν, άνοιξε η σκηνή και βγήκες, τέλος πάντων, στη σκηνή. Πώς mm-hmm. ένιωσες, πώς ήσουνα, είχες τρακ, μην ξεχάσω τα τραγούδια, πώς θα τα...
1: Και να ξεχάσω, παιδί μου, το τραγούδι, το μικρόφωνο μου έκλεισε, δεν δούλευε το μικρόφωνο την πρώτη φορά που ανέβηκα στη σκηνή. Δεν δούλευε τίποτα δεν δούλευε. Εντάξει, δεν, πήρε, δεν, ναι, δεν με πτώησε αυτό, mm-hmm. είναι κάτι που θα θυμάμαι για πάντα. Mm-hmm. Νομίζω με έκανε και πιο δυνατή και πήρα Βέβαια. Περισσότερη ενέργεια εκείνη την ώρα να μπορέσω να βγάλω πρώτη φορά ζωή μου ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμά μου.
0: Η αλληλεπίδραση τώρα με το κοινό, καθημερινά που τη βιώνεις, τώρα είσαι με τον Νίκο Βέρτη, σωστά?
1: Τώρα είμαι με τον Νίκο Βέρτη στο Ελλάδα στον Πειραιά.
0: Πω, τι ωραία.
1: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος το είχα πάντα όνειρο να συνεργαστώ και τελικά συνεργάστηκα.
0: Νιώθεις τυχερή νομίζω.
1: Και πάρα πολύ και είναι πολύ λίγο προς αυτό που νιώθω.
0: Μάλιστα, ο Νίκος Βέρτης για αυτό το καλοκαίρι. Τώρα θέλω λίγο να σε πάω στα πιο δύσκολα, αν μπορείς να μας αποκαλύψεις για το χειμώνα, τι να περιμένουμε από σένα. Σε συνεργασίες, σε κάποιο ντουέτο, σε κάποιο... Τι περιμένουμε, θα μας πεις?
1: Το μόνο που θα σου πω,
0: ο Γαβρίλη μας αφήνει.
1: Το όνομά του είναι Γιώργος και τον προανέφερα και τον αγαπώ πάρα πολύ και θα ανακοινώσουμε κάτι πολύ πολύ σύντομα.
0: Προβλέπω και κάτι σε ντουέτο. Θα το ήθελα να σ' ακούσω και σε ντουέτο.
1: Λοιπόν, θα δούμε, δεν μπορώ να σ' το αποκαλύψω
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση καθόλου. Πες μου λίγο τώρα, μιας και είσαι πάρα πολύ ενεργή και στα social media και νομίζω το κοινό αλληλεπιδρά και εκεί, γιατί οι καλλιτέχνες πολύ καλά γνωρίζεις ότι τα social media είναι βοηθητικά πάρα πολύ σε όλο αυτό το πλαίσιο, έτσι. Τι είναι αυτό που
1: σου εκφράζουν? Είναι πολύ βοηθητικά. Είναι πολύ βοηθητικά και δεν ξέρω πραγματικά με ποιο τρόπο μπορώ να ευχαριστήσω τον κόσμο και όλη αυτή την αλληλεπίδραση που μου στέλνουν τόσα πολλά μηνύματα. Και προσπαθώ πραγματικά να απαντάω σε όλους, σε έναν ξεχωριστά. Είναι τρελό όλο αυτό, Γιώργο, γιατί mm-hmm. Κι εγώ είναι κόσμος που δεν γνωρίζω και είναι, όταν μου μιλάει είναι σαν να με ξέρει, σαν να ζούμε μαζί. Και είναι όλο αυτό το τρελό.
0: Και το ωραίο ταυτόχρονα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ισχύει. Ισχύει. Για τον εαυτό σου, τι είναι αυτό που δεν ξέρουμε για τη ΦΕΗ τώρα εμείς? Έχεις σπουδάσει ναυτιλιακά, σωστά?
1: Έχω σπουδάσει ναυτιλιακά, όμως ζω το όνειρό μου τώρα. Ζω
0: αυτό. Οπότε
1: που
0: δεν δουλεύει στα ναυτιλιακά.
1: Δεν έχω καμία σχέση πλέον με τα ναυτιλιακά.
0: Δούλευες όμως.
1: Έχω ασχοληθεί με τα ναυτιλιακά κάποια στιγμή μικρότερη, σε μικρότερη ηλικία, πριν μου έρθει η ευκαιρία να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Πλέον για μένα όλα είναι το τραγούδι, όλα είναι η μουσική και τίποτα παραπάνω.
0: Μπράβο. Φαίνεσαι και νομίζω το αποδεικνύσει το ότι είσαι συνεπής σε όλα αυτά που λες από την αρχή των βημάτων σου στον καλλιτεχνικό χώρο, με ωραίες συνεργασίες, με τραγούδια τα οποία ήδη έχουν ξεχωρίσει και το κοινό τα αγαπά και θέλει να τα ακούσει. Για πες μου λίγο, πιο πολύ πλέον...
1: Και το κοινό, να σου πω, αγαπάει, ναι, και τραγούδια που δεν έχουν ακούσει τόσο πολύ, δηλαδή το πρώτο μου τραγούδι. Δηλαδή μου στέλνουν μηνύματα, γιατί δεν λες το πρόγραμμά σου αυτό. Και... είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα, γιατί δεν έχουν ακουστεί. Τα τραγούδια που έχουν ακουστεί λίγο παραπάνω είναι τα τελευταία μου και το Μαργαρίτης, που ήταν έτσι κι αλλιώς μια τεράστια επιτυχία. Και είναι πολύ τιμητικό όλο αυτό για μένα.
0: Αυτό το οποίο προσδοκάς από τον εαυτό σου, είσαι αυστηρή με τον εαυτό σου αρχικά?
1: Είμαι πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, είμαι τελειομανής. Δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένη. Δουλεύω πάρα πολύ, δουλεύω όσο μπορώ καθημερινά. Και προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο.
0: Νομίζω ότι το
1: τώρα like... βασικά με πετυχαίνεται και στο στούντιο, για να καταλάβεις. Δηλαδή το
0: δηλαδή,
1: σχεδίασα
0: ετοιμάζεις κάτι, ετοιμάζεις κάτι καινούριο? Δηλαδή ήδη σε τραγουδί?
1: Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα, ναι,
0: διάφορα.
1: Συνέχεια. Ναι, καθημερινά.
0: Νομίζω...
1: μένουμε καθημερινά στο στούντιο και ετοιμάζουμε.
0: Τέλεια, τέλεια. Καινούργια συνεργασία έχεις κλείσει ήδη? Καινούργια τραγούδια είναι πάλι με το Φίβο ή διευρύνει το κύκλο συνεργασιών?
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω, αλλά ο Φίβος είναι τεράστια λατρεία για μένα. Θα αφήσω αυτό εδώ.
0: Νομίζω ότι θα θέλαμε και ένα δίσκο Φίβος Φέη Θεοχάρη μαζί. Καλό θα είναι.
1: Πολύ, πολύ μεγάλη μου. Πολύ, πολύ θα ήθελα κι εγώ.
0: Χαίρομαι γιατί κάνεις όμορφα πράγματα και είχαμε την ευκαιρία να σε γνωρίσουμε. Εννοείται ότι πριν ολοκληρώσει την εκπομπή, εγώ θέλω να ακούσω και το αγαπημένο μου τραγούδι μου από τα τραγούδια σου. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι?
1: Ποιο είναι?
0: Όχι, δεν στο είπα χθες. Είναι το «Με έχεις καταστρέψει».
1: Του Γιώργου Κοσέου. Είναι μάλλον hint αυτό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι και... είναι σίγουρο ότι θα, αν όχι σε κάθε εκπομπή, εκπομπή παρεκπομπή, θα παίξει αυτό το τραγούδι, γιατί σε κάθε εκπομπή σε φιλοξενώ μουσικά, έχω να σου πω την αλήθεια βεβαίως.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και οι διασκευές σου είναι πάρα πολύ όμορφες και το λέω ειλικρινά. Πολλά μπράβο και εύχομαι...
1: Με κάνετε πάρα πολύ χαρούμενη, πραγματικά σου μιλάω.
0: Πραγματικά, σπάνια βρίσκουμε κι εμείς νέους ανθρώπους που να αγαπούν και να σχετίζονται εύκολα με το καλλιτεχνικό και όχι μόνο, θα λέγαμε, χώρο. Πολλά συγχαρητήρια, Φέη, έχω να σου πω, για το ήθος σου πρώτον και μετά για όλα αυτά τα μουσικά που ετοιμάζεις και που μας έχεις προσφέρει μέχρι τώρα, και θα σε περιμένουμε και στην Ξάνθη με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Μεγαλύτερη χαρά θα είναι δικιά μου να έρθω, το ξέρεις.
0: Και για να τα πούμε και από κοντά, γιατί όχι, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν... και σας περιμένω και σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στο Nova Report. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να παραμείνεις εδώ, γιατί θα ακούσουμε Φέη Θεοχάρη, ξέρεις.
1: Εννοείται, θα παραμείνω. Εννοείται.
0: Φέη Θεοχάρη θα ακούσουμε, με έχεις καταστρέψει, που είναι το αγαπημένο μου. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και την συζήτησή μας. Να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλές επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και με κάνουν πάρα πολύ χαρούμενοι που με στηρίζουν και με σκέφτονται και με ακούνε.
0: Να είσαι καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε «Με έχεις καταστρέψει». Εδώ είναι όλες οι επιτυχίες στο Nova Radio 931. Φέη,

0: Φέη Θεοχάρη, την ευχαριστήσαμε που ήταν και σήμερα στην παρέα εδώ του Nova Report, στο Nova Radio 931. Για την επόμενη Παρασκευή σας έχω επίσης πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο Nova Radio 931, γιατί θα έχουμε πολλές ωραίες έτσι συνεντεύξεις. Τώρα που καλοκαιριάζει, νομίζω ότι θέλουμε λίγο πιο ωραίες συνεντεύξεις και πρόσωπα τα οποία έτσι μας κάνουν να ακούμε και ωραία τραγούδια και όχι μόνο. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Radio 931. Στο www.novaradio.gr θα έχεις την ευκαιρία να ακούσεις και τις συνεντεύξεις που είχαμε εμείς, αλλά και όλη εδώ η παραγωγή του Nova Radio 931. Στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, Nova Radio 931, μαθαίνεις όλα τα νέα μας και μένετε συντονισμένοι πάντοτε εδώ, στο πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
16: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
15: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
16: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
17: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
21: Νόβα 931.
22: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
23: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
22: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
23: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
24: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Sky 100,3.
26: ΠΑΟΚ ήταν η 15χρονη η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 56χρονος πατέρας της και στην οποία επέβαινε ίδια συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό συνθήκες που ερευνώνται. Αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το δίκυκλο, να προσκρούσει στο μεταλλικό στιθέο και να τραυματιστεί θανάσιμα το 15χρονο κορίτσι. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση ενός ζωολογικού κήπου στην νοτιοδυτική Κίνα να κλειδώσει στα κλουβιά του στα ζώα, ενώ η περιοχή πλήττονταν από πλημμύρες προκειμένου να μην τραπετεύσουν. Τουλάχιστον 3 λιοντάρια και μία ζεύρα πνίγηκαν. Αρκετά ζώα βρέθηκαν σε άσχημη κατάσταση ζώα, ενώ η περιοχή πλήττονταν από πλημμύρες. Προκειμένου να μην τραπετεύσουν. Τουλάχιστον 3 λιοντάρια και μία ζεύρα πνίγηκαν. Αρκετά ζώα βρέθηκαν σε άσχημη

0: δρόμους. Γενικότερα αύριο Σάββατο, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Την Κυριακή ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: πολύ ρομαντικό τραγούδι. Ε? Πολύ ρομαντικό, Δήμο.
1: Ρομαντικό το βρίσκεις.
0: Ναι. Εσύ πώς το βρίσκεις, δηλαδή.
1: Δεν θέλω να το πω, δεν κάνει.
0: Δεν είναι λίγο ρομαντικό, δεν είναι ρομαντικό όμως. Τι το θεωρείς, υποτονικό?
1: Όχι.
0: Είναι υποτονικό τραγούδι, δεν λέω όχι, αλλά είναι για στιγμές, ξέρω εγώ, χαλάρωσης, ηρεμίας.
1: Αυτό σου βγάζει ένα στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.
0: Μάλιστα, ναι. Εσένα τι σου βγάζει?
1: Δηλαδή, τι σου βγάζει, ένα στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας σου βγάζει αυτό?
0: Όχι, χαλάρωσης, ηρεμίας. Όχι. Τι σου βγάζει, ένταση σου βγάζει αυτό το πράγμα, δεν έχει ούτε ένα beat.
1: Δεν και αν υπάρχει και ένα τηλεοπτικό τώρα. Πάμε παρακάτω. Άντε, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
0: Λοιπόν, να είστε καλά. 11 λεπτά μετά τις 5 εδώ βρισκόμαστε, σκάει 100,3. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, ο μήνας έχει 10, μαζί με τη Δήμητρα Σταματίου, η οποία είναι ρύθμιση στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, η κυρία Πέρσα Μπόλια. Και στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-48-00-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντώνει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.

0: Στα μικρόφωνα του Sky ως 6 παρά 10, Κούτρας Τζούνος.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Δήμητρα. Ήταν μόνος στο Κολοκυθάς, ε? Ναι. Αυτό το πράγμα, πώς συνδυάζεται? Η Αναστασοπούλου τα ακούει τέρμα. Τέρμα. Άμα βάζεις τα ακουστικά μετά την Αναστασοπούλου, πας για τύμπανο.
0: Ναι.
1: Και ο Κολοκυθάς τα ακούει χαμηλά.
0: Έχει βάλει.
1: Ακούνε σε διαφορετικές συχνότητες και δύο.
0: Ναι.
1: Λες, ε?
0: Έχει βάλει καινούργια ακουστικά ο Γιάννης γι' αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Θέμα.
1: Ο κύριος Κεραμπή, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, παιδιά, και έχουμε και αστυνομικά πάρα πολλά θέματα και έχουμε και φωτιές, θα μας τα πει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου τώρα. Αφού σας πούμε ότι το ανωδικό ρεύμα του Κηφισού αντιμετωπίζει διάφορα θέματα, μην κάνεις έτσι, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι στο. Δηλαδή από το Ρέντι μέχρι τα Κτέλ.
0: Να σου πω, δεν με νοιάζει σήμερα γιατί έχω άσχημα ραντεβού μετά, οπότε δεν.
1: Τι
0: δεν ξέρεις από το πρωί στο
1: πάνω. Ναι, για πες και στους ακροατές
0: μας. Ναι, στον οδοντίατρο. Ναι, όποτε είναι για εκεί, άστο.
1: Αλλαγή μας
0: έλασε. Πώς περνάνε οι μήνες έτσι.
1: Περνάνε.
0: Περνάνε οι μήνες.
1: Άστο να πες.
0: Λέει ήρθε ο καιρός.
1: Και καθυστερήσεις μεγαλούτσικες από την Ανθούσα μέχρι και τη λεωφόρο Κίμης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κατά τα λοιπά, δεν βλέπω τίποτα τρομακτικό, ούτε στα διόδια καμιά κίνηση φοβερή.
0: Δεν έχει έξοδο δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
0: Παρά το γεγονός ότι είμαστε 10 Ιουλίου και είναι στρογγυλή
1: ημέρα. 10 Ιουλίου είναι, τελειώσαν τα λεφτά. Αυτό εσύ που λες, μοιράζουν λεφτά και φεύγουν όλοι και τα λοιπά. Ένα μπάνιο πάνε να κάνουν στην Κινέτα, ναι. Στο Αγκίστρε στην Έγκρια, ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά οι άλλοι που ξεκινάνε διακοπές τα έχουν μαζέψει τα λεφτά.
1: Ξεκινάνε διακοπές. Αυτοί που έρχονται και μας αφήνουν τα ωραία τους λεφτάκια εδώ και να συνεχίσουν να μας τα αφήνουν. Από το εξωτερικό, ναι. Έτσι από περιέργεια τώρα, περίμενε. Ναι. Τι ώρα είναι, 5 και 4.
0: Ναι.
1: Περίμενε τώρα, μισό λεπτό, πριν πούμε τα σοβαρά, να λέμε καμιά κουταμάρα για να χαβαλεδιάζουμε.
0: Και γιατί είναι και πολλά τα σοβαρά.
1: Λοιπόν, πάω Μύκονος.
0: Για να δεις αν έχει κίνηση.
1: Να δω αν έχει κίνηση.
0: Για δες, ωραίος.
1: Λοιπόν,
0: έχει.
1: Μύκονος κέντρο.
0: Μην πας.
1: Δηλαδή κάτσε στο σπίτι σου, κάτσε στο δωμάτιο. Στη
0: Βασιλή Σοφίας.
1: Πήγαινε στον Άμος. Πω, τι γίνεται. Κοίτα εδώ κοκκινάδια. Έλα, δεν με κοροϊδεύεις. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ.
0: Είναι όλο κόκκινο το.
1: Βέβαια.
0: Το σιρκουί αυτό.
1: Ναι. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε, κύριε Κεραμιτζόγλου, καλησπέρα σας.
2: Να είστε καλά. Το περασμένο Σάββατο έκανα να φύγω από το Δρέπανο εκεί που έχω το τροχόσπιτο για να πάω ναύπλιο. Μια απόσταση 7-8 χιλιόμετρων. Έκανα 40 λεπτά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είχε τρομερή κίνηση.
1: Για να μπει στο ναύπλιο.
2: Για να μπει, ναι, στην πλατεία του ναύπλιου.
1: Και δεν γύρισε πίσω.
0: Και συνέχισε.
2: Ήθελα, ναι, παγωτάκι οι κυρίες γι' αυτό.
1: Άσε ρε Γιώργο, τόσα περίπτερα υπάρχουν.
2: Έπαθα την πλάκα τη ζωή μου.
0: Εγώ μαζί σου. 40 λεπτά να μπω στο ναύπλιο δεν μπαίνω ποτέ.
1: Δεν θέλω να μπω. Τι να πα στο χωριό, σε κανένα βουνό. Στο παλαμίδι πάνω.
0: Δίπλα σε κανένα άλλο.
1: Φύγε πέρα.
0: Λοιπόν Γιώργο, πάμε Σέρες.
2: Οι Σέρες είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι εκεί στην Ινού. Σερών, είναι η παλιά Δρεβέσαινα, έτσι την αποκαλούν οι ντόπιοι. Εκεί λοιπόν έχουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και μάλιστα απειλούνται ήδη πολλές αποθήκες και επιχειρήσεις. Μάλιστα μια αποθήκη με αγροτικά μηχανήματα έχει καεί. Εκεί λοιπόν επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις με 75 πυροσβέστες, έχουμε και 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Και γι' αυτό βγήκε και το μήνυμα 112 πριν από λίγο για τους κατοίκους από την Ινούσα Σερών να φύγουν προς το Νέο Σούλι.
0: Για εκένωση λοιπόν.
2: Για
0: το
2: εκένωση, ναι, κανονικά, ναι, πριν από λίγη ώρα. Ούτως ώστε να μην έχουμε εκεί προβλήματα με τους κατοίκους, αλλά η πυρκαγιά είναι πολύ κοντά στον οικισμό. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε πολύ δύσβατο σημείο.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό έχουν σπεύσει και δυνάμεις από το Δήμο Σερών, από το Δήμο Παύλου Μελά, για να μπορέσουν να την περιορίσουν, βέβαια σύν τις προσβεστικές δυνάμεις και τα μηχανήματα έργου της περιφέρειας. Πρέπει να γίνουν και αντιπυρικές ζώνες γύρω από το χωριό, γύρω από τις επιχειρήσεις, γιατί είναι μια
0: μικρή. Προς το παρόν πρέπει να σβηστεί η φωτιά και μετά να γίνουν και τα υπόλοιπα αφού δεν είχαν γίνει ή εν πάση περιπτώσει δεν επαρκούσαν.
2: Πάμε στις υπόλοιπες. Και μια άλλη πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά πριν μπω στο στούντιο, Πάφυλλα Λέσβου. Αυτή τη στιγμή είναι και σε χαμηλή βλάστηση. 21 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Εκεί δεν απειλούνται οι κατοικημένες περιοχές. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές έχουν σβήσει, δηλαδή Αγιάσος Λέσβου.
0: Ναι.
2: τα διαβατά στη Θεσσαλονίκη και επίσης και στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ίνι, αυτές έχουν τεθεί υπό έλεγχο οι πυρκαγιές, όπως επίσης και έχει τεθεί υπό έλεγχο και η πυρκαγιά στη Βόνιτσα, στην Παναγία Βόνιτσα, που ξέσπασε
0: επίσης το μεσημέρι.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις. Η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή που έχουμε στις Σέρες, στην περιοχή των Ινουσών, εκεί που και το 112 έχει σταλεί για εκένωση. Πάμε να συναντήσουμε τη Δήμαρχο Σερών, την κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Καλησπέρα σας, κυρία Δημαρχέ.
3: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από εκείνη την ώρα που στείλαμε την εκένωση. Μόλις τώρα και εγώ φεύγω από την Ινούσα και πάω σε ένα άλλο σημείο. Από ό,τι φαίνεται έχει τεθεί πλέον σε έλεγχο η πυρκαγιά. Έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα όσον αφορά την κατοικημένη περιοχή και κάποιες εργοστασιακές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες, γιατί είναι πολύ κοντά στην πόλη των Σερών, 7 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη.
1: Α, τόσο κοντά.
3: Μια κατοικημένη περιοχή. Ναι, βέβαια.
0: Εκένωσαν οι κάτοικοι και ακολούθησαν τις οδηγίες του 112.
3: Όχι από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και κατευθείαν στείλαμε μαζί με τον πρόεδρο και τη δημοτική αστυνομία να τους βγάλουμε έναν έρθα από τα σπίτια. Καταλαβαίνω, ο κόσμος έχει την ανάγκη να διαφυλάξει την περιουσία του, αλλά είναι η ανθρώπινη ζωή το νούμερο ένα.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μητλιάγκα,
3: να είστε καλά.
1: Γεια σας,
0: καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, για να δούμε τίποτα άλλο. Μηνύματα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Αστέριος, γεια σας αγαπημένη ατέριαστη. Άκουσα στο δελτίο ότι συνελήφθησαν δύο άτομα για τον εμπρισμό στη Μαρφίν. Ελπίζω ότι δεν υπάρχει παραγραφή μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θα έρθει σε λίγο ο Γιάννης ο Σουλιώτης να μας τα πει. Θα έρθει και η Κάτια Νιάκα να μας πει τις άλλες συλλήψεις που είχαμε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Απόστολος λέει: είτε χαμηλά είτε ψηλά για τα ακουστικά, κουφάλογα είναι και τα δύο. Λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Και τελειώνει το θέμα.
0: Έτσι,
1: εννοεί
0: τα
1: ο Κολοκυθάς και η Ανασουβούλου. Ο Χρήστος Ευρυτάν λέει: καλησπέρα σας, φίλε μου Χρήστο. Έχω την αίσθηση ότι το πατριωτάκι μου δίπλα σου αναπτύσσει τον τελευταίο καιρό πολιτική ευαισθησία με ταυτόχρονη μείωση της αντίστοιχης δημοσιογραφικής ιδιότητας. Παρακάλεσα να αναδειχθεί το θέμα του περιφερειακού ιατρείου στον Μπρουσό και τη ρίση γίνει νυχθείως. Έχω στείλει αναλυτική περιγραφή με εκτίμηση, Χρήστος Ευρυτάν.
0: Μάλιστα. Είπαμε, θα το κάνουμε το θέμα.
1: Τι είπες?
0: Είπαμε. Είπα στον Χρήστο Ευρυτάν, θα το κάνουμε.
1: Τι θα κάνεις?
0: Θα το κοιτάξουμε το θέμα του.
1: Τι να κοιτάξεις, ασχολήθηκες, πήρες ένα τηλέφωνο?
0: Πήρα δύο, όχι ένα. Πήρα δύο. Ενημέρωση περιμένω από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τι ένας εδώ.
0: Ναι.
1: Θα τον ελέγχω εγώ, Χρήστο. Ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία, 18 Ιουλίου, βραδάκι, πανηγύρι και τα σχετικά. Ο Σταύρος με πολλά μηνύματα όπως κάθε ημέρα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε γιατί εν έτη 2026 το Σεσμανόγλιο δεν είχε σύστημα πυρόσβεσης? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, όχι να ενημερώσουμε εμείς, να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας ή ο διοικητής του νοσοκομείου. Λέω εγώ, τι να ενημερώσουμε εμείς?
0: Ορθώς λέγεις.
1: Παραδείγματος χάρη. Τώρα θα πω και μετά θα πούμε και για ορισμένα πάρτι τα οποία έχουν γίνει, θα πούμε και για τα... τέλος πάντων και για τα ποδοσφαιρικά. Πριν όμως έχουμε σοβαρές ειδήσεις. Η συνάδελφός μας η Κάτια Νιάκαρη είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Κάτια, καλό απόγευμα.
4: Καλησπέρα
0: Κάτια.
1: Μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα συνελήφθησαν τρία άτομα.
4: Ναι, τρία άτομα και εννέα ημέρες μετά τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησε και στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε τις τρεις συλλήψεις του επιχειρησιακού ζευγαριού της επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και ακόμα ενός ατόμου στον οποίο φέρεται να ανήκει το σπίτι που χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι 26χρονοι και οι 29χρονοι για να πάνε στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Θα σας τα πω λίγο.
0: Και ως καταφύγιο μετά.
4: Και ως καταφύγιο μετά. Είναι μια απόσταση περίπου 300 μέτρων.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή, απλώς επειδή έχω μια ενημέρωση, να πούμε ότι η φωτιά, η πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη για τη διακοπή.
4: Όχι, άλλη μόνο. Έλεγα λοιπόν ότι το σπίτι το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο είναι μια, σε μια απόσταση περίπου 300 μέτρων. Μπορεί να σας λέω και πολύ τώρα. Καταλαβαίνετε ότι ούτε δύο τετράγωνα επί της ουσίας δεν είναι. Φτάνουν μια μέρα πριν από την επίθεσή τους, στις 30 Ιουνίου, ξημερώματα 1 Ιουλίου να θυμίσω ήταν η επίθεση. Κάνουν κατόπτευση πριν πάνε να αφήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό. Στη συνέχεια επιστρέφουν στο σπίτι, ξαναβγαίνουν, κινούνται πεζοί. Το σημειώνω αυτό γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις έχουμε δει να χρησιμοποιούν μέσα διαφυγής, οχήματα, μηχανές, αυτοκίνητα κτλ. Αφήνουν τον εμπριστικό μηχανισμό λοιπόν και επιστρέφουν εκεί με τα πόδια. Την επόμενη μέρα, 26χρονη φεύγει για τα Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη. Φαίνεται ότι είχε πάει, υποτίθεται για διακοπές, επί της ουσίας είχε πάει για να χαθούν τα ίχνη της. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα γινόταν σήμερα η επιχείρηση τα ξημερώματα της αντιτρομοκρατικής. Θέλανε να ταυτοποιήσουν και τα άλλα άτομα για τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις. Ήταν η τρίτη κατά σειρά επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Όμως γιατί την έκαναν? Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν ενημερωθεί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής ότι ο 29χρονος σχεδίαζε και αυτός να φύγει. Είχε ζητήσει άδεια από τη δουλειά του. Οπότε γι' αυτό το λόγο, για να μην του επιτρέψουν κάτι τέτοιο, σωστά προχώρησαν στην επιχείρηση. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι η έρευνα συνεχίζεται. Ψάχνουν τα υπόλοιπα άτομα για τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει αποκλειστεί ότι το επιχειρησιακό ζευγάρι που έχει συλληφθεί δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί με κάποιο τρόπο να είναι μια ομάδα κοινών, λοιπόν, ακριβώς να σχετίζονται. Περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα οδηγηθούν και ενώπιον της δικαιοσύνης. Αρμόδιες πηγές που έχω μιλήσει μαζί τους αναφέρουν ότι πρόκειται για μια δικογραφία πάρα πολύ δεμένη. Και μάλιστα ήταν και χαρακτηριστική φράση που μου ανέφεραν σήμερα το πρωί, ότι τέτοια δικογραφία έχουν να δουν από την 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ισχύσει και πώς θα εξελιχθεί. Αλλά
1: αυτό είναι και μια απάντηση στον Ευάγγελο από τα Καλάβρητα, ο οποίος λέει: Καλησπέρα σας. Σε είδα το πρωί, Χρήστο, και κατάλαβα ότι είσαι πολύ δύσπιστος σχετικά με τις συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Λίγη εμπιστοσύνη παραπάνω χρειάζεται το σώμα. Δεν είμαι δύσπιστος με τις συλλήψεις της αστυνομίας. Είμαι δύσπιστος κατά πόσο δένεται μια υπόθεση και πηγαίνει στα δικαστήρια, διότι όπως έλεγα και το πρωί, Ευάγγελε, έχω 31 χρόνια πια στο επάγγελμα και έχουν δει μάλλον πολλά τα ματάκια μου σε τέτοιες υποθέσεις.
4: Δεν χρειάζεσαι επιβεβαίωση αυτό που λες, αλλά θέλω απλά να θυμίσω ότι σε παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν έχουμε δει να σχηματίζονται δικογραφίες, έχουμε δει να συλλαμβάνονται άτομα
1: και βγαίνουν μετά
4: και τελικά λόγω αμφιβολιών και λόγω του γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίσως αρκετά στοιχεία, τελικά τους βλέπουμε ελεύθερους.
1: Γεια σας, κυρία Νιάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά, Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βάλε, βρε Δημήτρη, ένα τραγουδάκι.

0: Η Μαρία λέει πολλά φιλιά από την Αίγινα. Επίσης, Μαρία, να είσαι καλά. Το Φαλακρό Τουρκοβούν λέει καλησπέρα σε αυτό με τα ακουστικά μετά από COVID. Πάντα το είχα απορία. Δεν έχει ο καθένας τα δικά του που να είναι συμβατά με τα μηχανήματα του ραδιοθαλάμου. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Τα δικά μου, γιατί κολλάει από τα αυτιά.
1: Όχι, βέβαια. Δεν μας είχαν πει κάτι τέτοιο, ούτε για κάτι άλλο μας έχει πει.
0: Δεν είχαν πει ότι κολλάει από τα αυτιά. Τώρα, άμα κολλάει, θα κολλήσουμε. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά δεν έτυχε.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στο πρωινό πάντα είχα δικά μου ακουστικά. Τώρα το απόγευμα μας έχει.
1: Έχει διαφοροποιηθεί αυτό.
0: Αυτό θα μου πεις γιατί, γιατί. Και κανένα λόγο έτσι. Αυτό.
1: Γιατί έτσι.
0: Γιατί έτσι.
1: Ακριβώς όπως λέμε.

0: Ο Γιάννης Τζούνος ασταμάτητος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μια φορά να μπεις, πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις...
0: Λίγο δεν
1: τρέπεσαι. Και μιλάω.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Όχι μωρέ, το λέγε εδώ.
0: Έτσι όπως το είπες, τι θέλω και μιλάω. Αυτό όπως το είπες. Το είπες
1: καλά. Το μάζεψες.
0: Το μάζεψες, ναι, έτσι.
1: Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις πού θα δεις το μάτς, κυνηγάς το φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνον με τον ωραίο καναπέ έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό λοιπόν στις 14, τον δεύτερο στις 15 με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο, σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εξασφάλισε λοιπόν και εσύ τη θέση σου μπαίνοντας στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, μέχρι εδώ αυτό το ημίωρο θα πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να δούμε και τις υπόλοιπες συλλήψεις οι οποίες έχουν γίνει αυτή τη φορά.
0: Εντυπωσιακή η σύλληψη αυτή.
1: Ναι, για την υπόθεση της Μαρφίν.
0: Τώρα, συγγνώμη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μίδια.
14: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
16: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
17: Νόβα 931.
18: Είναι ατέριαστη κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Προς αεροδρόμιο. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για την τραγωδία στη Μαρφίν το 2010 με τρεις νεκρούς, εκ των οποίων μία έγκυος. Πρόκειται για δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι περιγράφονται ενεργά στελέχη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε σε βάρος και μία 46χρονης γυναίκας, η οποία ζει εδώ και χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Διαμέρισμα κοντά στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται πως χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σήμερα το πρωί 3 άτομα. Η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτών στον ντίζελ κίνησης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή υπολογίζεται σε σχέση με το σημερινό επίπεδο των τιμών, όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, εξειδικεύοντας τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου συναντήθηκαν σήμερα Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών. Στην ατζέντα της συζήτησης μπήκαν και τα ελληνοτουρκικά. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο τουρκικά δημοσιεύματα ότι βρίσκεται σε επαφές με την Άγκυρα σχετικά με την πώληση του ρωσικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα του κόλπου, κάτι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην κοινότητα Ινούς Ασερών. Ο οικισμός έχει εκενωθεί και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάντα.
1: Επιστρέψαμε, καλό απόγευμα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ακούτε πάντα Sky 100,3, είναι 25 λεπτά πριν από τις 6. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε αυτή την εντυπωσιακή εξέλιξη της υπόθεσης των τριών δολοφονιών, των τεσσάρων κατάλληλους δολοφονιών στην Μαρφίν, καθώς μια κοπέλα ήταν έγκυος.
2: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
2: Ναι, είναι γνωστό εδώ και κάποιες ώρες ότι έχουν γίνει δύο συλλήψεις, ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα και ένα ένταλμα, ένα τρίτο ένταλμα. Οι δύο συλληφθέντες έχουν εντοπιστεί εδώ στην περιοχή της Αττικής. Περιγράφονται με βάση τις έως τώρα γνωστές πληροφορίες ως άτομα έτσι, με ενεργό ρόλο και δράση στον αναρχικό αντιεξουσιαστικό χώρο. Είναι 45άριδες ηλικιακά, να το προσδιορίσουμε.
1: Το έχει γίνει πριν από...
2: Το 2010, πριν 16 χρόνια.
1: Άρα ήταν 29 ετών.
2: Έτσι ακριβώς. Οι αστυνομικοί με τους οποίους μιλήσαμε μας είπαν ότι οι συγκεκριμένοι δύο άντρες παρέμεναν ενεργοί στον χώρο, δηλαδή προφανώς αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι αστυνομικοί της κρατικής ή της τρομοκρατικής τους έχουν εντοπίσει σε προγενέστερο χρόνο να συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις, πορείες και ούτω καθεξής. Η τρίτη διοκόμενη για αυτήν την υπόθεση είναι μια γυναίκα η οποία ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Μας είπαν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, μας την περιέγραψαν ως μια γυναίκα που έχει αποστασιοποιηθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το συγκεκριμένο χώρο. Έχει παντρευτεί στην Μεγάλη Βρετανία, έχει και δύο μικρά παιδιά και εργάζεται εκεί ως φωτογράφος. Και οι συλληφθέντες νομίζω ότι πρέπει να έχουν ήδη πάει στον εισαγγελέα.
3: Έχουν πάει στην Ευελπίδα, έχουν πάει.
2: Και προφανώς για την γυναίκα θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης διεθνούς εντάλματος και ούτω καθεξής.
3: Πώς φτάνουν εκεί τώρα?
2: Τώρα το ερώτημα είναι αυτό. Πώς μετά από τόσα χρόνια η αστυνομία κατάφερε να πετύχει την ταυτοποίησή τους. Είναι 2-3 πραγματάκια τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου. Είναι ότι αφενός ήταν σε εξέλιξη. Παρέμενε σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 2, μια προσπάθεια για να διαλευκανθεί αυτή η υπόθεση. Ήταν ουσιαστικά και ένα στίχημα κατά κάποιο τρόπο και για την αστυνομία αλλά και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε νομίζω τα περισσότερα από αυτά τα χρόνια βρεθεί στο τιμόνι του Προστασίας του Πολίτη, άρα εν πάση περιπτώσει ήταν και είχε και ένα προσωπικό χαρακτήρα αυτή η επιμονή. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν δούλευε αυτή την υπόθεση η αστυνομία. Αυτό που ξέρω να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι κάποια στιγμή αθροίστηκαν κάποια στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ή η υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας και δόθηκαν στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο Ανθρωποκτονιών. Το Ανθρωποκτονιών λοιπόν αντιπαρέβαλε τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων και τον εμπρησμό της Μαρφίν, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ως το πέρασμα αυτών των χρόνων είχαν υποστεί διάφορες επεξεργασίες προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είχαν ενεργήσει στο σημείο και είχαν φορούσαν κουκούλες. Άρα, εν πάση περιπτώσει, είχε γίνει μια προσπάθεια να καθαριστούν. Κάποια άτομα με τα συγκεκριμένα ρούχα τα είχαν δει πριν και μετά σε κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες όμως δεν ήταν υψηλής ευκρίνειας και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια αμφιβολία για το εάν και κατά πόσο αυτό επαρκούσε ως αποδεικτικό υλικό. Αυτό νομίζω που επέσπευσε τη διαδικασία είναι ότι έγινε μια αντιπαραβολή με ένα προανακριτικό υλικό που είχε βρεθεί σε μια έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και στο οποίο συγκεκριμένο υλικό υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ήταν σε, να το πούμε, ιδιωτικές στιγμές, δηλαδή όχι επί το έργο, δηλαδή όχι στα επεισόδια, όχι σε κάποια ενέργεια, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή σε ανέμελες στιγμές.
1: Μάλιστα.
2: Υπήρχαν λοιπόν σε αυτές τις φωτογραφίες κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία η αντιπαραβολή τους με τις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων ουσιαστικά οδήγησε στην ταυτοποίησή τους.
3: Παρέμπαν στα ίδια πρόσωπα, όταν τα ίδια πρόσωπα.
2: Ναι, δηλαδή, αυτή η διαδικασία έγινε για λόγους επιστημοσύνης, να το πω έτσι, από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία συνέταξε μια έκθεση ανάλυσης, στην οποία περιγράφει με προφανώς άπειρη περισσότερη λεπτομέρεια από αυτή που λέμε εμείς εδώ, τα δεδομένα. Αυτή η έκθεση ανάλυσης τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να ανασυρθεί ο φάκελος της υπόθεσης από το αρχείο. Διαβίβασε το φάκελο και την έκθεση ανάλυσης στην ανακρίτρια που είχε αποφασίσει την αρχιοθέτηση, η οποία με τη σειρά της έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση ενταλμάτων και τη σύλληψη των δραστών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, πάμε να δούμε την εξέλιξη.
2: Ναι.
0: Μια χαρά.
3: Αναλυτικότατα. Αναλυτικότατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες.
1: Ο Σάββας λέει τόσα χρόνια αυτό το πράγμα, γιατί δεν το έκανε η ελληνική αστυνομία δηλαδή. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή, μία έτσι, μία αλλιώς. Εδώ τώρα δεν λύνονται τα πράγματα έτσι όπως νομίζουμε εμείς.
3: Και στον χρόνο που θέλουμε εμείς.
1: Δηλαδή, λέμε όλοι είμαστε ανυπόμονοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι ανυπόμονοι. Δεν λέμε κανείς τάκ. Τον βρήκαμε τον ένοχο. Τάκ. Βρεθήκαν τα λεφτά. Δεν είναι έτσι. Εδώ τσακωθήκαν το πρωί στην, τσακωθήκαν το πρωί στη Βουλή. Ο Ανδρουλάκης με το Μητσοτάκη. Πόσο κάνει 13η σύνταξη.
3: Ναι.
1: Κάνει τόσο, του λέγει ένας. Όχι, κάνει τόσο, του λέγει άλλος. Όχι, σε Μπακάλης, του λέγει ένας. Όχι, σε Μανάβης, του λέγει άλλος. Τι τους έλεγε, βρε Δήμητρα.
4: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
5: Δεν θέλω χαρτιά.
4: Πόσο στοιχίζει. Θα μου πείτε. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο.
6: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
4: στο 320%. Α, η 13η σύνταξη.
6: Είπαμε σε δύο δόσεις.
4: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή.
7: Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
4: Τι λέμε τώρα, ε?
6: Μπακάλικα.
4: Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας.
1: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.
3: Δεν θα συμφωνούσαν ούτως ή άλλως.
1: Σε τι?
3: Παιδί μου, δεν θα συμφωνούσα στο πόσο κοστίζει ή δεν κοστίζει.
1: Πόσο είπε το Πασόκ, πόσο είπε ότι κοστίζει?
3: 300 κάτι εκατομμύρια.
1: 300 κάτι εκατομμύρια.
3: Νομίζω, ναι. Κάτσε να το βρω και ακριβώς, μην λέω και ανακριβή.
1: Γιατί δεν το είδα πόσο είπε. Και ο Μητσοτάκης λέει 2,9 δις.
3: Ένα λεπτό τώρα.
1: Δηλαδή έχουν 2 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια ευρώ διαφορά. Σαν μεγάλη δεν είναι διαφορά.
3: Μεγάλη μου φαίνεται και εμένα αν είναι έτσι. Περίμενε τώρα για να δούμε. Έτσι να δω, να το βλέπω.
1: Άρα και σε δύο δόσεις που είπε να είναι 300 και 300. Δηλαδή,
3: 600, ναι.
1: Εκτός αν δεν μιλάει ακριβώς για 13η σύνταξη 100%. Αλλά για κάποιο επίδομα, ρε παιδί μου.
3: Δεν ξέρω. Δεν το έχει εδώ.
1: Εντάξει. Πάμε στη διαφημίση.
3: Θα το βρούμε όμως.
1: Πάμε στη διαφημίση και το βρούμε.
8: Plus. Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
12: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Λοιπόν, 1,68 δις που θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ. Λέει κάποιος ότι είναι 1,68 δισεκατομμύρια. Όμως, τα οποία θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο.
1: Τι
0: όμως.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να εννοώ. 1,5 δις.
1: Το χρόνο ή τα.
0: Από ένα. 1,5 που. Να το. 1,5 δισεκατομμύριο. Όμως, διαβάζοντας. Άκου εδώ τώρα να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Ακούω εγώ και πάω.
0: Διαβάζοντας την απάντηση που έδωσε στον Ανδρουλάκη ο Παύλος Μαρινάκης, λέει. Θα δοθούν. Λέει, δεδομένου του αδιαφυσβήτου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και την έκθεση του ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ. 450. Προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι αναφέρει η ανακοίνωση και καταλήγει ότι το επίδομα των 300 ευρώ, για παράδειγμα, που δίνεται κάθε Νοέμβριο, κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάσουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έτσι.
1: Λοιπόν, πρώτη μας δέσμευση, λέει ο Ανδρουλέκης, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν μια ζωή καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές για να έχουν ένα δίκαιο, εισφορές για 14 μισθούς, έχουν ένα δίκαιο αίτημα. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις.
0: Δύο δόσεις.
1: Ναι. Σε δύο φάσεις. Μην λες δύο δόσεις, σε δύο φάσεις. Άκουσε με λίγο. Α, να το πω.
0: Ναι.
1: Η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
0: Που είναι 560.
1: Μάλιστα. Και 420.
0: Φτάσαμε το δις.
1: 980. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Υποθέτω επιπλέον.
0: Τον 560 του επιδόματος.
1: Ναι.
0: Άρα άλλο 1,3.
1: Καθαρά λόγια και πάντα κοστολογημένα με σεβασμό στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
0: Έτσι σου λένε εσένα.
1: Έτσι μου λένε.
0: Ναι. Άρα και εμένα ο άλλος ο άνθρωπος που μου λέει εδώ πέρα, καλά τα λέει. Λέει ότι είναι 1,68 δις που θα δοθούν τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άκρη με τους αριθμούς. Πάμε να βγάλουμε άκρη μέσω του κυρίου Γρηγόρη Κωνσταντέλου, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γι' αυτό το πρωτοφανές η αλήθεια είναι περιστατικό με την πτήση της Ryanair. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντέλο.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να καταλάβουμε λίγο, είστε ενεργεία πιλότος χρόνια. Τι ακριβώς συνέβη?
2: Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι πρωτοφανές, υπό την έννοια ότι δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί και άλλες φορές, μάλιστα το 2018 ήταν η τελευταία φορά που το είδαμε σε ένα αεροπλάνο αμερικανικών αερογραμμών περίπου ίδιου τύπου, το προηγούμενο μοντέλο από αυτό το οποίο είδαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε δει η αλοπίνα και δηλαδή παρμπρίζα, αν μου επιτρέπετε, να φεύγουν ακόμα και από το θάλαμο διακυβέρνησης και να ο κυβερνήτης να βρίσκεται.
1: Να κρέμεται απ' έξω, βέβαια. Ήταν
2: να κρέμεται απ' έξω, ναι. Και να τον κρατάει ο συγκυβερνήτης μέχρι ότου να μπορέσει να τον επαναφέρει μέσα. Είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ασοχία υλικού ως επιτοπλίστων. Δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία γιατί στο συγκεκριμένο σημερινό ατύχημα, υπό την έννοια ότι δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις ούτε από την κατασκευάστρια, ούτε από την εταιρεία, την αεροπορική, αλλά ούτε και από τις αρχές. Μόνο από τις δηλώσεις των επιβατών και από την πληροφορία που έχουμε από το flight radar, το οποίο μας δείχνει την πορεία και το ύψος και την ταχύτητα του αεροσκάφους. Θα πρέπει να περιμένουμε προφανώς τη διερεύνηση για λόγους διοντολογίας αλλά και πρακτικότητας, αλλά η μία κρίση η οποία μπορεί να γίνει είναι ότι επειδή δεν προκύπτει κάποια δυσλειτουργία κινητήρα,
0: ναι,
2: που να δικαιολογεί στη συνέχεια απόσπαση κάποιου μεταλλικού τμήματος που χτύπησε
0: το τζάμι.
2: Αλλά ακόμα και να χτυπήσει ένα μεταλλικό αντικείμενο το τζάμι, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτό θα σπάσει ή θα αποκολληθεί. Τα τζάμια αυτά είναι φτιαγμένα, πρώτα απ' όλα δεν είναι ένα τζάμι, είναι περίπου τρία διαφορετικά τζάμια, τα οποία είναι κολλημένα μαζί, με ειδικές, σε ειδικά πλαίσια και τα οποία αντέχουν σε δύναμη από μέσα προς τα έξω περίπου 2.200 κιλών, σχεδόν 2,5 τόνων. Μάλιστα. Είναι υπερανθεκτικά υπερανθεκτικοί αλλοπίνακες και ακόμα ισχυρότεροι ήταν αυτοί, είναι αυτοί του θαλάμου διακυβέρνησης, επειδή εκεί έχουν και το κίνδυνο να χτυπήσει το αεροσκάφος κάποιο πουλί, κάποιο...
0: Α, και να έχουμε από εκεί την θράψη.
2: Και να έχουμε θράψη από αυτή τη διαδικασία. Θερμαίνονται τα μπροστινά τζάμια, έχουν φλίδες χρυσού μέσα. Είναι μια πανάκριβη αεροπορική υποδομή που κοστίζει πάνω από 250.000 δολάρια το κάθε τζάμι. Τώρα, αυτό το οποίο βγαίνει ως συμπέρασμα σήμερα από τη σημερινή εμπειρία είναι δύο πράγματα. Πρώτον, τα αεροσκάφη και με βλάβη στον κινητήρα, αν υπάρχει, αλλά και με θραπεζμένο τζάμι μπορούν να συνεχίσουν να πετούν με ασφάλεια και να επιστρέφουν στη βάση τους. Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται πιστά από το πλήρωμα το οποίο έχει την εκπαίδευσή του και έχει εκπαιδευτεί κάθε 6 μήνες. Εκπαιδευόμαστε στους εξομοιωτές πτήσεων για να αντιμετωπίσουμε τη λεγόμενη απώλεια συμπίεσης ή τη δομική απώλεια συμπίεσης. Αλλά συγχρόνως,
0: ναι,
2: και αυτό είναι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλοι, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είτε σε ταμπελάκια είτε σε αναγγελίες προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο όταν βρίσκεται καθισμένος στο καθισμά του να φοράει τη ζώνη, και όχι να τη φοράει τη ζώνη έτσι χαλαρά και όμορφα, αλλά να τη φοράει κανονικά, έχουν κάποιο λόγο, γιατί κάτι πολύ ξαφνικό μπορεί να γίνει, που δεν θα είναι μόνο μια ισχυρή βία ανατάραξη, αλλά και ακόμα και αυτό το αντικείμενο,
0: το οποίο
2: συνέβη σήμερα, το οποίο συνέβη σήμερα. Άρα ακολουθούμε τις οδηγίες πιστά και συγχρόνως εμπιστευόμαστε, όσο και αν εδώ προέκυψε μια ταλαιπωρία για έναν άνθρωπο ο οποίος, να διορθώσω επίσης, δεν έχει εγκάβματα, έχει κρυοπαγήματα.
0: Κύριε Κωνσταντέλο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Φαντάζομαι θέλατε να πείτε εμπιστευόμαστε πλήρωμα και πιλότους.
2: Εμπιστευόμαστε πλήρωμα πιλότους και εμπιστευόμαστε την αερομεταφορά σαν το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέριζουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση.
1: Ο Γιώργος λέει: Χρήστο, έχεις δίκιο ότι δεν γίνονται όλα τόσο εύκολα, αλλά στη Θεσσαλονίκη πώς βρέθηκαν σε 10 ημέρες. Άλλα τα πρωτόκολλα του 26, άλλα τα πρωτόκολλα του 10. Έχουν 16 χρόνια διαφορά, Επίσης ο GBU57 λέει ότι η Γιαννάκο δεν είπε τίποτα για τις δηλώσεις του τικετή της NASA.
0: Όχι και δεν είπα. Στην τηλεόραση δεν
1: είπα.
0: Ναι, εδώ δεν πρόλαβα.
1: Τώρα έχει αρχίσει να πιστεύει και ο Γιάννης στα UFO. Γιατί
0: όχι,
1: το
0: δεν έχω
1: πιστεύουν
0: να
1: όλοι.
0: Πιστεύω. Μια μπλε αυτή είδα.
1: Ρελές.
0: Έχω κατά νου ότι ρελές, αλλά δεν. Άρα σου είπα, μα δεν δω κάτι
1: καλό
0: να πιάσω.
1: Να
0: πιάσω κάτι να δω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε με τον Γιάννη που θέλει να πιάσει ούφα για να πιστεί.
0: Καλά να περάσετε. Γεια σας.
1: Καλά να περάσετε. Γεια σας.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα! για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Σε 200 αντλίες πρατηρίων, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρολοειδών. Η έρευνα έδειξε ότι στο 1 τέταρτο των πρατηρίων υπάρχει πρόβλημα για παράνομο λογισμικό. Και το θέμα αυτό έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να μας δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση τόσο για την έρευνα του Πολυτεχνείου, αλλά και την προέκταση που υπάρχει με τη χρήση του παράνομου λογισμικού. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
18: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
17: Από πού να ξεκινήσουμε?
18: Κοιτάξτε, καταρχήν οποιαδήποτε έρευνα που βοηθάει στην εξυγίανση του κλάδου, που βοηθάει στην προστασία του καταναλωτή και βοηθάει και στα δημόσια έσοδα, είναι καλοδεχούμενη, αναδεικνύει τα προβλήματα και παθογένειες της αγοράς. Αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολιτική βούληση και έχουν κλείσει 120 πρατήρια και με την νομοθεσία που έχει αλλάξει κλείνουν για 2 χρόνια τουλάχιστον το σημείο. Δεν μπορεί να βάλουν.
19: Έρχονται στο Nova 931.
20: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
21: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Nova 931.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
3: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα.
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό.
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα.
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
5: Nova 931.
6: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην Παρασκευή, την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας, την πιο ποθητή μέρα της εβδομάδας. Εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης βρισκόμαστε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα που βρισκόμαστε έτσι και στην πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας, πολλοί ήδη έχετε προγραμματίσει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο μπάνια, εξόδους και βόλτες. Πολλοί ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές σήμερα. Εύχομαι σε όλους αυτό το καλοκαίρι να φέρει χαρές και συναντήσεις, γιατί γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα. Για τις ερωτικές προβλέψεις για το καλοκαίρι του 2026, για τα ζώδια, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας στους ιχθύς, για να δούμε ποιοι θα είναι οι πιο τυχεροί στον έρωτα το καλοκαίρι του 2026. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επανέρχομαι αμέσως μετά για να μπούμε ουσιαστικά στην ιστορία αυτή των καλοκαιρινών ερώτων για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους ιχθύους.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον κρυό, που το φετινό καλοκαίρι έχει όλες τις προδιαγραφές για να σας μείνει αξέχαστο. Παρότι υπάρχει εκεί ένας Κρόνος και ένας Ποσειδώνας να βάλετε, να φέρνει στην επιφάνεια ευθύνες, διλήμματα, πράγματα που μέχρι χθες τα έβλεπες να κινούνται, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια μικρά εμποδιάκια. Είναι όμως η στιγμή να διεκδικήσετε αυτά που σας αξίζουν και να μπείτε δυναμικά στο μενού των μηνών αυτών, του Ιουλίου και του Αυγούστου, που έχει έρωτα και έχει και ανάγκη για διασκέδαση. Θα έλεγα ότι η ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου στο Λέοντα πυροδοτεί μια μοιραία ερωτική εξέλιξη, οπότε περιμένετε κάτι ωραίο να συμβεί. Λίγο μετά η σεληνιακή έκλειψη από τους Ιχθύς διαλύει και τις τελευταίες αυταπάτες για να σας βοηθήσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την ερωτική σας, θα έλεγα, ζωή αυτό το χρόνο που είναι και πάρα πολύ έντονο.
5: Νόβα 931.

0: Και πάμε στους Σταύρους για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026. Για σας θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά, είναι λίγο καλύτερα. Έχετε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι του 2026 να διανύσετε μια πολύ ωραία απόσταση ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι θα το καταφέρετε. Υπάρχει ένα τσουνάμι από πλανήτες που θα σας βοηθήσουν. Φυσικά οι εκλήψεις δεν θα λείψουν και οι εκλήψεις μέχρι τις 24 Ιουλίου, υπάρχει ένας ανάδρομος Ερμής που δεν σας βοηθάει και πάρα πολύ. Όμως ως τις 6 Αυγούστου και από τις 11 και μετά το σκηνικό γίνεται εξωστρεφές, γεμάτο μετακινήσεις και έντονη δυναμική ερωτική ζωή. Αν μάλιστα έχετε γεννηθεί μεταξύ 21 και 28 Απριλίου, ετοιμαστείτε να εξαργυρώσετε όλους τους κόπους που έχουν να κάνουν με την ερωτική σας ζωή και περισσότερο με αυτά που εσείς αγαπάτε να ζείτε το καλοκαίρι.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 931.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
7: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
8: Nova 931.
7: Ένα θερμό λοιπόν καλοκαίρι ερωτικών εξελίξεων έχουμε να ζήσουμε και πάμε στους διδύμους για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι και για αυτούς. Έτσι κι αλλιώς θα λέγω ότι εσείς είστε εξωστρεφή παιδιά, σας αρέσει η ζωή, σας αρέσει η κίνηση, σας αρέσει η δημιουργικότητα. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι για εσάς είναι γεμάτο με πάθος, είναι γεμάτο με ένταση. Νομίζω ότι θα είστε οι πρωταγωνιστές αυτού του καλοκαιριού οι δίδυμοι. Έχετε όλα τα εφόδια για να μπείτε δυναμικά μέσα στο παιχνίδι. Οι προτάσεις πέφτουν σαν βροχή. Από τις 11 Αυγούστου και μετά θα έλεγα ότι ξεδιπλώνεται και απογειώνεται και λίγο παραπάνω όλο αυτό το ερωτικό στοιχείο. Ενώ στις 28 Αυγούστου, στο τέλος του καλοκαιριού, θα έρθετε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό ερωτικό δίλημα, το οποίο θα έλεγα ότι θα σας προκαλέσει και μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Νομίζω ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στον έρωτα για εσάς τους διδύμους το καλοκαίρι του 2026.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και πάμε στους καρκίνους για να δούμε πώς θα περάσουν αυτό το καλοκαίρι του 2026 από την πλευρά την ερωτική. Ένα καλοκαίρι έντονων συναισθημάτων, θα έλεγα ότι είναι για σας αυτό. Ο Δίας από το Λέοντα ευνοείται οικονομικά, ανοίγει δρόμους και ορίζοντες, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που θέλετε εσείς είναι ο δυναμισμός, το φάρος για να πάρετε μπροστά, και θα έλεγα ότι μια νέα πορεία, μια νέα επιθυμία έρχεται στον ορίζοντα. Είναι ένα καλοκαίρι πολύ διεκδικητικό για σας, γεμάτο έρωτα, γεμάτο πάθος, γεμάτο από πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Και πάμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι για τους λέοντες, το καλοκαίρι του 2026. Θα ήθελα να πω κάτι, ότι έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι του 2026 για σας είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος που θα παίξετε μέσα σε αυτή την συνθήκη την καλοκαιρινή. Έχετε τον ουρανό που κάνει την είσοδό του από τους διδύμους, σας προστατεύει όμως. Από την άλλη, θα έλεγα ότι στα αισθηματικά εκπληρώνεται από θυμένα του παρελθόντος. Μέχρι τις 24 Ιουλίου ξεκινάει μια πολύ ωραία περίοδος που απαγορευμένοι έρωτες και όλα αυτά μπαίνουν σε μια πολύ ωραία τροχιά. Και μέχρι τις 6 Αυγούστου νομίζω ότι η ερωτική σου ζωή θα είναι στο απόγειό της. Και υπάρχει και μέχρι τις 28 Αυγούστου εκείνη η σεληνιακή έκλειψη από τους ηχθείς που φέρνει απρόσμενα ξεκαθαρίσματα. Και όσοι έχετε γεννηθεί τον Αύγουστο, θα έχετε έτσι μια τάση για ξεκαθαρίσματα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι για να δείτε τι δώσατε, τι πήρατε, να κάνετε ένα μικρό ταμείο.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Όλοι στην Ξάνθη.
8: 3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Όλοι στην Ξάνθη.

0: 2310-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
1: Dino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγή? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Έλα, έλα! Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
11: Nova 931.
10: Παρθένη μου, για εσάς το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα καλοκαίρι μεγάλων ανατροπών και μεγάλων εξελίξεων. Τίποτα δεν θα είναι όμοιο με αυτό που θα ξεκινήσει. Δηλαδή, ακόμα και οι διακοπές σας θα έχουν πολλά απρόοπτα, πολλές αλλαγές. Μην φοβάστε όμως, δεν είναι για κακό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έρθει από το πουθενά μία ερωτική εξέλιξη, ένα ερωτικό ραντεβού ξαφνικό. Και εκεί που δεν το περιμένετε να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σας. Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα καλοκαίρι που αναβαπτίζεστε. Ένα καλοκαίρι που παίρνετε τα πάνω σας και στα ερωτικά. Αφήνετε λίγο στην άκρη αυτά που έχετε εσείς να τα βάζετε όλα σε κουτάκια και μπαίνετε σε μία περίοδο πολύ ωραίων ερωτικών εξελίξεων. Ο ουρανός κάνει τη δουλειά του και φέρνει πράγματα στον ορίζοντα που δεν τα περιμένατε με τίποτα να σας συμβεί.
12: Nova 931.

0: Και πάμε στους ζυγούς για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026 και για σας. Θα είστε ένα από τα ζώδια που θα ζήσουν ένα απολαυστικό καλοκαίρι, αγαπητοί μου ζυγοί. Ζυγός είμαι και εγώ. Ο Αύγουστος θα είναι ο πιο απολαυστικός μήνας της χρονιάς. Η Αφροδίτη θα κινηθεί εκεί στο ζώδιό σας. Τα αισθηματικά σας θα εκτοξευτούν. Μάλιστα, αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 3 και 8 Οκτωβρίου, προετοιμαστείτε για μια ουσιαστική σταθεροποίηση, για μια διέσμευση. Βέβαια, να πούμε ότι θα έχετε κάτι προβλήματα λίγο στα οικονομικά σας εκεί στο τέλος του καλοκαιριού. Η έκλειψη από τους ηχθείς θα πάρετε μια ριζική απόφαση να αναδομήσετε την καθημερινότητά σας και να φέρετε μπροστά το χρόνο. Όμως, θα έλεγα ότι η σύμμαχος είναι η παρουσία του Δία στο ζώδιο του Λέοντα, που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να κινηθείτε σε όλους τους τομείς πάρα πολύ όμορφα.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Και πάμε στους Σκορπιούς, φίλες και φίλοι, που το καλοκαίρι του 2026 για αυτούς είναι ένα καλοκαίρι ανατροπών, ένα καλοκαίρι συνειδητοποίησης, ένα καλοκαίρι αποκαλύψεων. Θα έρθουν πράγματα που δεν τα περιμένατε στο προσκήνιο και στον ορίζοντα. Είναι όμως ένα καλό καλοκαίρι για εσάς, γιατί μέσα από τη συνειδητοποίηση των αλλαγών που θα συμβούν και στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και στο χώρο που έχει να κάνει με την ζωή σας γενικότερα, με τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας, θα σας κάνουν πρωταγωνιστές αυτό το καλοκαίρι, θα σας φέρουν μπροστά σε διλήμματα, αλλά και σε πολύ ουσιαστικές αλλαγές που δεν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστες, αλλά θα είναι πολύ ουσιαστικές και πολύ επικοδομητικές για από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. www.novaradio.gr

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
7: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξανθή.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim,
2: Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου που λέμε το θερμό καλοκαίρι των εξελίξεων που έχουμε να ζήσουμε, με το Λέοντα από την πλευρά να διεκδικεί τα πάντα, ένα ζώδιο το οποίο βρίσκεται στο απόγειο της ερωτικής ζωής, και να πάμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026 για τους τοξότες. Αγαπητοί τοξότες, νομίζω ότι είστε τα μεγάλα παιδιά του Ζωδιακού, είστε και οι φιλόσοφοι του Ζωδιακού. Το καλοκαίρι για εσάς είναι ένα καλοκαίρι απόδρασης στο φετινό, απόδρασης από την καθημερινότητα, απόδρασης από αλήθειες που δεν θέλετε να συνειδητοποιήσετε. Είναι ένα καλοκαίρι λίγο παιχνιδιάρικο, λίγο διαφορετικό, λίγο επαναστατικό, λίγο, θα έλεγα, που έχει όλα αυτά που χρειάζεται για να ζήσετε μία μποέμ ζωή. Θα το κάνετε, θα ερωτευτείτε, είναι σίγουρο αυτό, μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Κρατήστε όμως χαμηλά την μπάλα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά, γιατί εκεί το πράγμα είναι που θέλει μια βαθύτερη συνειδητοποίηση. Κρατήστε λοιπόν μικρό καλάθι για όλα τα υπόλοιπα και αφήστε τον έρωτα να κατακλείσει τη ζωή σας αυτό το καλοκαίρι.
15: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Και πάμε στους εγώκερους, όπου το καλοκαίρι του 2026 λειτουργεί σαν την απόλυτη ένεση εμψύχωσης. Είναι πολύ σημαντικό, θα κάνετε οριστικές συγκαθαρίσεις με το παρελθόν, θα κλείσετε σχέσεις, θα κλείσετε συνεργασίες, στα αισθηματικά αναμένεται να είναι ένας θερμός μήνας. Ο Αύγουστος, η Αφροδίτη από την Παρθένο από τις 9 Ιουλίου στις 6 Αυγούστου φέρνει ευκαιρία για φλερτ, για νέα δικτύωση, για ενδιαφέρουσες γνωριμίες που πολλαπλασιάζονται, οπότε κρατήστε το αυτό και συνεχίστε. Και πάμε στους υδροχόους, όπου θα λέγατε το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα επαναστατικό καλοκαίρι για εσάς, ένα καλοκαίρι που θα σας φέρει ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει και θα διεκδικήσετε τα θέλω αυτή τη φορά. Υδροχόοι άνθρωποι που σκέφτεστε πάντα μια στροφή πιο πέρα από τους υπόλοιπους, είστε πάντα πιο διεκδικητικοί. Το καλοκαίρι του 2026 είναι απαραίτητο να συμβεί σε αυτή τη συγκυρία στη ζωή σας, να ερωτευτείτε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να κάνετε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, είστε κουραστεί πάρα πολύ το χειμώνα, κυρίως ψυχολογικά, οπότε είναι το νοτική ένεση για εσάς. Nova 931.

Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Το γεγονός της περίοδου για εσάς είναι η έκλειψη που γίνεται στο ζώδιό σας στις 28 Αυγούστου. Οπότε πρόκειται για ένα πανίσχυρο φαινόμενο που φέρνει στο φως αποκαλύψεις, αναγκάζοντάς σας να αναμετρηθείτε με αλήθειες, με σταθερές σχέσεις, με συνεργασίες. Μέχρι τις 24 Ιουλίου, ο ανάδρομος Ερμής φέρνει επαφές και πράγματα από το παρελθόν. Τίποτα δεν κινείται πάρα πολύ γρήγορα αυτό το καλοκαίρι του 2026, έτσι κι αλλιώς με τον ανάδρομο Ερμή. Θα έλεγα και σε εσάς προσμονή, ισορροπία και το καλοκαίρι του 2026. Κλείνει στο τέλος του Αυγούστου λίγο επεισοδιακά. Και κλείνουμε και εμείς τη σημερινή εκπομπή. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και το σου έχω νέα, ανανεωμένο, δυνατό για 2 εβδομάδες ακόμα, πόσο μένει μέχρι να κλείσουμε και αυτή τη σεζόν. Εύχομαι σε όλους να κάνετε έτσι, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο συγκινήσεις και πολύ πολύ έρωτα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους. Nova 9:30.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Αναβύση, Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22-752. Για την Κομωτινή, 25310-33-576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
8: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 11 και 12 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
16: Νόβα 931.
17: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Νόβα 931.
18: Sky 100,3. προκληθούν σπινθήρες και να αναφλεγεί η ξηρή βλάστηση. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρεκείμενες αγροτικές εκτάσεις. Παράλληλα, συνελήφθη μια γυναίκα 21 ετών για ευρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στην περιοχή Βρανά Μαραθών Αττικής. Προκάλεσε την πυρκαγιά δημιουργώντας 4 διαφορετικές εστίες σε ξηρά χόρτα και θεμνώδη βλάστηση. Τέλος, συνελήφθηκε ένας 42χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκής. Από την πυρκαγιά αυτή κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την έκρηξη του βιτιοφόρου χθες στον Ασπρόπυργο. Σε βάρος τους ασκήθηκε κατά περίπτωση ποινική δίωξη για έκρηξη, εμπρισμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και μη λήψη τήρησης μέτρων ασφαλείας. Ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά ασκήθηκε και στον 75χρονο για την χθεσινή φωτιά στο Σεισμανόγλιο. Ο 75χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον εμπρισμό στο θάλαμο που νοσηλευόταν. Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και άλλους φορείς. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Στα αθλητικά, στη συνέχεια των πρώιμη τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απόψε στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του ρόστερ και φυσικά την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς έκαναν τον Ίζακ Μπόγκα να μην έχει αμφιβολίες πως η πράσινη είναι το καλύτερο περιβάλλον για αυτόν. Αυτό που με έκανε να έρθω εδώ είναι η ιστορία της ομάδας. Προφανώς και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί η ομάδα, δήλωσε αρχικά ο 27χρονος forward. Με αμείωτο ρυθμό προχωρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός και η ενίσχυση του ρόστερ στον ενόψη της νέας αγωνιστικής σεζόν, με το τριφύλι να έχει ήδη προβεί στην απόκτηση Μουσταφα Φαλ, Γκέρσον Για Μπουσέλε, Μπράνκου Μπάντιο και Ίζακ Μπόγκα. Οι δύο τελευταίοι πέρασαν μάλιστα και από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Και ο καιρός έθριος θα είναι Μπόγκα. Οι δύο τελευταίοι πέρασαν μάλιστα και από τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

0: Διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος συλλαμβάνει δύο άτομα ηλικίας 45 ετών και αναζητεί άλλη μία γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο, για την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν ζητήσει την έκδοση στη χώρα μας. Όσοι επέζησαν, όπως η γυναίκα σύμβολο της επίθεσης που είχε βγει στο μπαλκόνι ζητώντας βοήθεια, θέλουν τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει επιμεληθεί η Μαρία Δούρουδη.
1: 16 χρόνια μετά, οι αρχές ρίχνουν φως στην τραγική υπόθεση της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου. Ήταν 5 Μαΐου του 2010, όταν στο κέντρο της Αθήνας γράφτηκε μία από τις μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Τρεις εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους με μαρτυρικό τρόπο μέσα στην τράπεζα, μπροστά στα μάτια χιλιάδων διαδηλωτών. Σήμερα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, δύο συλληφθέντες που φαίνεται ότι πήραν μέρος στον εμπρισμό της τράπεζας φτάνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Την ίδια ώρα, μια γυναίκα αναζητείται και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος της.
2: Θα έρθουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, προκειμένου να τους αποδοθούν οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα και μετά θα παραπεμφθούμε στον αρμόδιο ανακριτή. Από εκεί θα είμαστε σε θέση να πάρουμε αντίγραφα της δικογραφίας και να δούμε περί τίνος πρόκειται.
3: Κάτε δείτε κάτω!
1: Η γυναίκα που είχε βγει τότε στο μπαλκόνι της Μαρφίν, ζητώντας βοήθεια από τον κόσμο που συμμετείχε τότε στην απεργιακή κινητοποίηση, σήμερα ζητά απλά δικαιοσύνη.
4: Μεγάλη ταραχή. Είναι το πρώτο συνέστημα που αισθάνθηκα σήμερα. Εννοείται ότι ανακαλούνται όλες οι μνήμες και ό,τι έχουμε πάθει τόσα χρόνια μαζί με τον απίθμενο πόνο και τις απορίες μας, τα ερωτηματικά μας, γιατί, τα οποία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε και πλήρως όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί αφαιρέθηκε η ζωή από τους τρεις συναδέλφους μας τόσο άδικα. Και αυτοί οι εγκληματίες είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Διότι όταν κατάφεραν να σπάσουν την τζαμαρία και έχισαν το έπλεκτο υδρό εντός του χώρου του καταστήματος, οι συνάδελφοί μου από πάνω, διότι εγώ ήμουν στο υπόγειο εκείνη την ώρα, κλείδωνα, ασφάλιζα τα χρεόγραφα της τράπεζας, οι συνάδελφοί μου ούριαζαν, μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα. Να κλιπαρείς τον άλλο, να μη σε κάψει, να μη σου επιτεθεί, και εκείνος αψήφιστα, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κάνει το μοιραίο. Να παρέμεινα στο μπαλκόνι με άλλους 4 συναδέλφους, οι 3 κατάφεραν πάνω στο περβάζι να ισορροπήσουν. Καπνός, να κλαίνε μάτια, να μην μπορείς να πάρεις άλλη αναπνοή.
5: Ότι είναι μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια. Μόνο να σας θυμίσω ότι επί 16 χρόνια συγκεκριμένοι πολιτικοί χώροι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν την ιστορική μνήμη του συμβάντος, προσπαθούσαν να απαξιώσουν το συμβάν, οπότε νομίζω ομοειδιάτες αυτών των ανθρώπων.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλλήψεις έγιναν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Χαλάνδρη και Κυψέλη και φόρησαν χειροπέδες στους 2 42χρονους, ενώ το τρίτο άτομο που αναζητείται είναι γυναίκα 46 ετών, η οποία το 2020 μετακόμισε στη Βρετανία.
6: Λίγο μετά τις 9, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισε και συνέλαβε τον 42χρονο στην οικία του στο κέντρο της Αθήνας.
7: Εγώ τον είδα 10 ώρα, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Ήταν περίπου 6 άτομα αυτά που είδα απ' έξω, δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιος μέσα.
1: Και οι τρεις ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ωστόσο δεν είχαν μπει ως ύποπτοι στις έρευνες των προηγούμενων ετών, με αποτέλεσμα να μην έχουν κατηγορηθεί.
6: Τους τελευταίους 6 μήνες νίκιαζε ο 42χρονο στο σπίτι, στο οποίο διέμενε μαζί με τη σύντροφό του μέχρι το πρωί της Παρασκευής, όταν συνελήφθη.
1: Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία και για τυχόν άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία παραμένει ανοιχτή 16 χρόνια μετά την τραγωδία της 5ης Μαΐου του 2010.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Είναι επιζήσασα της τραγωδίας στην Μαρφίν το Μάιο του 2010.
4: Η μέρα σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, από την ώρα που το έμαθα, συναισθηματικά δυσκολεύομαι πολύ να το διαχειριστώ. Μετά τα συναισθήματα εναλλάσσονται από την... από το φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε. Μετά έρχεται ο θυμός, έρχεται τέλος πάντων εξορισμού.

0: Ευχηζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε ότι 16 χρόνια πραγματικά αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία τέλος πάντων μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει 3 ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα στον τάφο. Να. Τους στέρισαν τη ζωή και επέφεραν και πολλές άλλες βλάβες όλων των ειδών στην υγεία τη δική μας. Οπότε αυτό που ευχόμαστε εμείς είναι να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι προκειμένου να δικαστούν και να πάνε φυλακή, γιατί είναι
1: εξόχως το ζητούμενο. Κυρία Καραγιάννη, είναι μια στιγμή λύτρωσης.
0: Οι άλλοι να είναι νεκροί.
1: Έχετε απόλυτο
0: δεν
1: δίκιο.
0: Δεν θα το έλεγα. Λύτρωση δεν υπάρχει, διότι ο θάνατος είναι κάτι μη αναστρέψιμο. Το ζήτημα είναι ότι για μένα είναι μια ηθική τακτοποίηση στις συνειδήσεις μας, ναι. Διότι όπως σας είπα, αυτός που κάνει το κακό και τέτοιο είδε χθες κακό, πρέπει να τιμωρείται. Δεν μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρεται τη ζωή τους και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε, και εμείς δυνητικά θύματα ήμασταν και από τυχαίες συγκυρίες επιβιώσαμε τελικά. Αυτό μόνο εύχομαι, να είναι πραγματικά οι πραγματικοί δράσεις αυτοί που έχουν εντοπιστεί. Και από την άλλη μου δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά, γιατί τόσα χρόνια δεν κατάφερε αυτή η συγκροτημένη πολιτεία στην οποία ζούμε να
1: τους εντοπίσει και να τους συλλάβει νωρίτερα.
0: Και να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Ακριβώς αυτό.
1: Κυρία Καραγιάννη, αν τους είχατε μπροστά σας και τους τρεις, τι θα τους λέγατε?
0: Δεν ξέρω να σας πω. Θα τους ρωτούσα. Αν και είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς μέσα τους άνθρωποι που πάνε έτσι χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο να βλάψουν με τέτοιο ιδεχθή τρόπο άλλους ανθρώπους, και επειδή είμαι εξοργισμένη διότι είχαν απόλυτη επίγνωση του ότι ήμασταν άνθρωποι μέσα, γιατί οι συνάδελφοί μου ούρλιαζαν μη ρίξεις τη φωτιά, είμαστε άνθρωποι μέσα, έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Εγώ άκουγα από το υπόγειο που ήμουν τις κραυγές τους και τις παρακλήσεις τους. Αλλά αυτοί δεν είχαν δεύτερη σκέψη παρά παρέδωσαν το κτίριο στη φωτιά.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Καλά ότι θα προκληθούν τέτοια είδους ζημιά, ότι θα κάνουν το κακό, φέρουν το θάνατο.
1: Θα σας επιστρέψω σε εκείνη την ημέρα. Σε εκείνη την ημέρα που είμαι σίγουρη ότι δεν την έχετε ξεχάσει ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ακούγατε τις κραυγές των συναδέλφων σας, ακόμα δεν είχατε ενημερωθεί για το τι συμβαίνει. Είχατε όμως την εικόνα ότι είστε σε ένα μπαλκόνι και κλιπαρείτε βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή πιστέψατε ότι μπορεί και να σωθείτε? Ποιο ήταν το συνέστημα το οποίο εμείς απλώς μπορούμε να το φανταστούμε βλέποντας τις εικόνες και ακούγοντας τις μαρτυρίες? Εσείς όμως το ζήσατε και το ζήσατε με το χειρότερο
0: Κοιτάξτε
1: τρόπο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ συγκεκριμένα ήμουν η τελευταία που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, βίωσα επί θανάτιο αγωνία επί 40 συναπτά λεπτά, διότι αυτό, και αυτό δεν το λέω έτσι ούτε από μνήμη, σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα να θυμάμαι, να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στην δικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα. Δεν μπορούσε ο εσωφάγος μου να υποφέρει άλλο καπνό, άλλη ποσότητα, περισσότερη ποσότητα καπνού. Οπότε όταν ζεις αυτή την αγωνία, την επιθανάτιο όπως σας λέω, και δεν ξέρεις αν την άλλη ώρα θα ζεις και αν θα ξαναακουμπήσεις, αν θα ξαναγκαλιάσεις τα παιδιά σου, αν θα τα ξαναδείς τα παιδιά σου, είναι τραγικά. Ένα δηλητήριο μπαίνει στο μυαλό σου και η απελπισία που σου επιφέρει είναι απερίγραπτη. Τώρα τι να σας πω, δεν πίστευα φυσικά, δηλαδή δεν ήθελα ούτε στο χειρότερο μου εφιάλτη. Νόμιζα, φανταστείτε, ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι δυστυχώς πέθαναν με αυτόν τον απεχθή τρόπο, ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα τα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποι μας δεν είναι στη ζωή. Ήταν κάτι από αυτά που λες δεν μπορεί να συμβεί και όμως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας σε μία τράπεζα.
1: Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια πότε νιώσατε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε να πάτε παρακάτω?
0: Κοιτάξτε να δείτε, η ζωή σε αναγκάζει να πρέπει να γίνεις λειτουργικός άνθρωπος, να εκτελέσεις τις καθημερινές σου υποχρεώσεις. Άλλωστε πλαισιώνεσαι και από οικεία πρόσωπα, την οικογένεια εν πρώτης. Οπότε δεν έχεις πολυτέλεια να το σκέφτεσαι. Ωστόσο ήταν πολλοί οι μήνες της απόλυτης, πώς να το περιγράψω, απελπισίας. Δηλαδή εγώ ας πούμε προσωπικά έκανα ένα μήνα να βγω από το σπίτι μου, διότι οποιοδήποτε περαστικός νόμιζα ότι θα καταφερθεί εναντίον μου, καταλάβατε, και θα μου απειλήσει τη ζωή. Έτσι το εκλάμβανα ως τότε. Δηλαδή δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε νυφάλια ούτε ψύχρεμα, φόβησε κατακλείζουν. Πραγματικά δεν περιγράφεται διαφορετικά.
1: Κλείνοντας.
0: Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει.
1: Κλείνοντας, κυρία Καραγιάννη, σκεφτήκατε κάποια στιγμή γιατί εγώ? Γιατί κατάφερα εγώ να βγω ζωντανή από εκεί, ενώ δεν κατάφεραν τρεις συναδελφοί μου?
0: Το νιώσατε φορές αυτό? Ξέρετε πόσα χρόνια ζούσαμε όλοι μας οι συνάδελφοι που διασωθήκαμε με την ενοχή ότι μα και γιατί δεν ήμουν αρκετά ψύχρεμη εκείνη την ώρα να κοιτάξω πίσω μου, να δω μήπως μπορώ να τραβήξω, μήπως είναι κάποιος άλλος να τον τραβήξω. Αλλά ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσος ο καπνός, τόσο δυνατές οι σιρήνες που εκείνη την ώρα σε τρελαίνει. Δηλαδή δεν λειτουργούν ούτε οι απλές αισθήσεις του ανθρώπου εκείνη την ώρα. Ωστόσο αυτές τις ενοχές τις κουβαλούσαμε πάρα πολύ καιρό, πιστέψτε με. Και πάρα πολύ καιρό επίσης κάναμε να κοιμηθούμε χωρίς να δούμε εφιάλτες. Εγώ κυρίως τους ανθρώπους που χάσαμε από τη ζωή.
1: Κυρία Καραγιάννη, εγώ...
0: Γιατί καταλαβαίνετε είναι δύσκολο όταν δουλεύεις προφανώς και είσαι σε κοντινά γραφεία και συνεργάζεσαι κάθε μέρα.
1: Είναι οι άνθρωποι σου.
0: Τι να σας πω τώρα, ότι εγώ την φωνή της Αγγελικής ας πούμε ακόμα την ακούω στα αυτιά μου, τη χρειά της φωνής της. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι σίγουρα δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους εμάς που ακούμε εσάς να μας τα περιγράφετε και να μας τα περιγράφετε τόσο ζωντανά 16 χρόνια μετά, και το λέω και το ξαναλέω, γιατί ελπίζουμε όλοι ότι τώρα ήρθε η στιγμή της ηθικής δικαίωσης, ήρθε η στιγμή τουλάχιστον να λογοδοτήσουν αυτοί που δολοφόνησαν αυτούς τους ανθρώπους, να τον λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη, έστω και μετά από 16 χρόνια.
0: Και εμείς αυτό θέλουμε, να αποδοθεί το δίκαιο. Σας είπα, δεν αποτελεί λύτρωση, ούτε δικαίωση. Αλλά από την άλλη θυμώνω που τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι.
1: Όλοι
0: θυμώνω
1: μας.
0: Πολύ.
2: Πάμε τώρα και στην Έλληνα Γαλάρη που είναι στην Ευελπίδων. Εκεί μετήχθησαν νωρίτερα οι συλληφθέντες για να μάθουμε τις κατηγορίες.
3: Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Εδώ πρέπει, Λένα, να πούμε το εξής. Στο βούλευμα που είχε εκδοθεί πριν από αρκετά χρόνια περιλαμβάνονταν και άλλες κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έκρηξη, απρόκλητη φθορά ξένης περιουσίας, προμήθεια, κατασκευή, κατοχή εκρηκτικών υλών. Όμως, όλες αυτές οι κατηγορίες έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει 16 χρόνια. Η μόνη κατηγορία που μένει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Και οι δύο συλληφθέντες, όπως μας μετέφερε η συνηγορός τους, αρνούνται ότι είχαν την οποιαδήποτε συμμετοχή στα επεισόδια. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
2: Πάμε και στο Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι όπως έχετε ακούσει, η μία εκ των τριών έχει διαφύγει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick, Έχει δημιουργήσει την οικογένειά της εκεί. Τώρα βεβαίως έχει εκδοθεί το ένταλμα σύλληψη, στην εκτέλεση του οποίου έχουν αναλάβει οι Βρετανικές αρχές.
4: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, η 46χρονη ζει τουλάχιστον για τα τελευταία 7 χρόνια στη Βρετανία, για ένα διάστημα εδώ στην πόλη του Μπράιτον. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η πιο πρόσφατα δηλωμένη διεύθυνσή της είναι στο Λονδίνο, στη Βρετανική πρωτεύουσα, όπου και εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 46χρονη εργαζόταν, ενδεχομένως να εργάζεται και ακόμα, στο αεροδρόμιο Gatwick, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, ως πολίτρια σε κατάστημα που βρίσκεται στο εσωτερικό της, ενώ δραστηριοποιείται και στον χώρο της φωτογραφίας, συμμετέχοντας μάλιστα και σε πολλές εκθέσεις, τόσο εδώ στο Brighton όσο και στο Λονδίνο. Ο Sky επικοινώνησε και με τις Βρετανικές αρχές, συγκεκριμένα με την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος, έτσι ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο εμπλέκονται. Ωστόσο, αυτό που μας απάντησαν είναι ότι δεν μπορούν ούτε να διαψεύσουν ούτε να επιβεβαιώσουν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους με την υπόθεση.
2: Πάμε τώρα και με την βοήθεια της Μέρη Σκανδάλη πίσω στο χρονικό αυτής της ιστορίας, πίσω στο Μάιο του 2010, στη μέρα που άγνωστοι έριξαν βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας, προκάλεσαν πυρκαγιά και εγκλώβησαν τους υπαλλήλους. Τρεις ήταν αυτοί που έμειναν πίσω και κάηκαν ζωντανοί. Από τότε μέχρι και σήμερα οι αρχές είχαν συλλέξει στοιχεία αρκετά, ψηφιακό υλικό, αλλά δεν μπορούσαν να είναι σίγουροι ότι η υπόθεση, η δικογραφία συγκεκριμένα, είναι αυτό που αποκαλούμε δεμένη. Η χρονολογία που ξεκλείδωσε τα γεγονότα ήταν το 2020.
5: 5 Μαΐου του 2010, στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται σε εξέλιξη μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Οι διοργανωτές μιλούν για 150.000 διαδηλωτές. Συγκέντρωση είναι ειρηνική. Ξαφνικά, στην πλατεία Κλαθμόνος, κουκουλοφορεί εκτοξεύουν βροχή από Μολότοφ προς την τράπεζα Μαρφίν και το βιβλιοπωλείο Ιαννός.
6: Κατεβείτε κάτω!
5: Το κτίριο της Μαρφίν τυλίγεται στις φλόγες και καπνός πνίγει τα πάντα, ενώ μέσα στο κτίριο βρίσκονται 24 εργαζόμενοι.
7: Ήμουν τυχερή γιατί στάθηκα στο φαρδί μπαλκόνι και δεν πέθανε όπως πέθανε η Παρασκευή, που δεν είχε χώρο πίσω της για να απομονώσει την πόρτα και να αναπνεύσει.
5: Το κτίριο είναι κλειδωμένο και προσπαθούν να διαφύγουν προς την ταράτσα, αλλά και εκεί η πόρτα είναι κλειδωμένη. Οχτώ εργαζόμενοι εγκλωβίζονται και βγαίνουν στα μικρά μπαλκόνια για να πάρουν ανάσα. Επικρατούν σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.
8: Δραματικές στιγμές να μην τις ζήσει κανείς σε αυτό το κόσμο. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς και να ακούς τους απ' έξω να φωνάζουν «κάψτε τους».
5: Τα πυροσβεστικά οχήματα φτάνουν με τα δυσκολίες λόγω της διαδήλωσης. Καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν τους 5 εργαζόμενους. Για 3 από αυτούς δυστυχώς είναι αργά.
9: Πιστεύουμε και ευελπιστούμε την τρίτη φορά να βρεθούν οι φυσικοί αυτούργοι και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
5: Η 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου έγκυος τον 4ο μήνα. Ο Επαμεινώντας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.
10: Η γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς το μπαλκόνι. Η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο. Και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα.
5: Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να ανοίξει δικαστικά υπόθεση με μια ανώνυμη επιστολή που κατονόμαζε δύο άτομα ως δράστες του εμπρισμού.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
13: Την υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και οι γελαδό εκείνοι, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
21: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάω.
22: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
11: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
22: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
11: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
22: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
11: Nova 931.
23: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
24: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
23: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
24: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
23: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
25: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
26: Sky 100,3.
27: Σήμερα άνδρας, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά. Ήταν στενός φίλος αρχηγικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης επαναστατικός αγώνας και σκληρός αντιεξουσιαστής της Θεσσαλονίκης.
1: Άρα, αυτός ήταν σε εκείνο το σπίτι. Στο σπίτι εκεί βρέθηκαν και οι φωτογραφίες, αυτό λέμε τα ψηφιακά δεδομένα, που δείχνουν τα τρία αυτά πρόσωπα που συνελήφθησαν τώρα.
27: Ναι, ήταν μια αποθήκη στο Κουκάκι. Εντοπίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2020 από στελέχη ατομοκρατικής υπηρεσίας. Εκεί είχαν βρεθεί μάλιστα 11 κιλά εκρηκτικής ύλης, πυροκροτητές, ακόμα και καλάζικοφ. Ανάμεσα σε αυτά τα πιστήρια της έρευνας ήταν και κάποια άλλα ψηφιακά της συντρόφου του 48χρονου, που περίχαν μάλιστα φωτογραφίες και βίντεο από το 2019. Σε αυτό το υλικό, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI εντόπισαν υλικό που απεικόνιζε καθαρά τα πρόσωπα τριών φίλων της. Δύο ανδρών και μιας γυναίκας.
1: Χωρίς να υπάρχει κάτι μεμπτό σε ό,τι έχει να κάνει με τα πρόσωπα που απεικονίζονταν στη φωτογραφία. Απλώς υπήρχε το πρόσωπό τους.
27: Είχαν καθαρίσει ναι, μεν τα βίντεο τα παλιά, ωστόσο έψαχναν κάποια καινούρια που θα μπορούσε να υπάρχει ουσιαστικά μια εργασιακή ταυτοποίηση μαζί με τα ειδικά λογισμικά και το AI το οποίο χρησιμοποιούνταν και βρήκαν αυτά τα πρόσωπα. Δύο άνδρες και μια γυναίκα που είχαν χαρακτηριστικά και μια αφίεση που έμοιαζε με το παλιό υλικό. Αυτές οι απεικονίσεις συγκρίθηκαν με αυτό που είχε γίνει ευκρινέστερο πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με αποτέλεσμα να προκύψει η ταυτοποίηση των δραστών της Μαρφίν. Να σου πω βέβαια επιπλέον ότι κάποιοι διστακτικοί πολίτες μέχρι σήμερα, ακόμα και 16 χρόνια μετρά, που είχαν δει τους δράστες, μίλησαν, έδωσαν καταθέσεις, ενδεχομένως και κάποιο υλικό, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τους αναγνώρισαν μετά την ταυτοποίησή τους με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας.
1: Και από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, πάμε στην Κατία Νιάκαρη. Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βαγιάς Νέστορα, η αντιτρομοκρατική συλλαμβάνει τρία πρόσωπα για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο έχουν, ως φαίνεται, παρελθόν στον αντιεξουσιαστικό χώρο, έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης και περιγράφονται ως φυσική αυτούργη. Ο τρίτος πιάστηκε, με συγχωρείτε, για υπόθαλψη, καθώς οι ιδιοκτήτες του σπιτιού που κρύφτηκαν οι τρομοκράτες. Οι αρχές τους είχαν κυκλώσει, είχαν παρακολουθήσει τις ύποπτες κινήσεις τους. Οι έρευνες καταλήγουν επίσης σε μια γιάφκα και στο ότι υπήρξε άλλη μια ομάδα που τους συνέδραμε χτυπώντας τους δύο πρώτους στόχους.
0: Μια απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων διένυσαν από το σπίτι ορμητήριο της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτούργοι, 26χρονοι και ο 29χρονος, που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, εκεί όπου τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό από τον οποίο δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
2: Ακούστηκε. Τον πάμε αυτό εδώ πέρα.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό ζευγάρι έφτασε στο εν λόγω διαμέρισμα που ανήκει στον 24χρονο, ο οποίος είναι και ο τρίτος συλληφτής, 24 ώρες πριν από το χτύπημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κάνοντας κατόπτευση της περιοχής.
3: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
0: Αμέσως μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στις 4 και 35 τα ξημερώματα, κινούμενοι με τα πόδια, επέστρεψαν στο σπίτι ορμητήριο με την 26χρονη την επόμενη κιόλας μέρα να φεύγει για Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της.
4: Βγήκα το πρωί εδώ, τώρα τελείωσα να πάω στη δουλειά και ήταν εδώ πέρα ένας κύριος από την αστυνομία, μου λέει ψάχνουμε την τάδε κυρία, εγώ δύο χρόνια πέρα δεν την είχα δει, τη φωτογραφία που μου έδειξε.
0: Η 26χρονη είχε εκτίσει το 2022 ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση.
6: Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να τις δικάσει όπως πρέπει. Το μόνο που θα ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς.
7: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και σε χώρο που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Εδώ σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τις εμπριστικές επιθέσεις.
0: Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις συλλήψεις επισπεύτηκε μετά από πληροφορίες ότι και ο 29χρονος ετοιμαζόταν να φύγει καθώς είχε ζητήσει άδεια από την εργασία του.
8: Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεσης ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
9: Είχαμε πει από την αρχή ότι η γρήγορη εξιχνίαση θα είναι ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να επαναλάβουν κάτι τέτοιο.
0: Οι ομάδες που έδρασαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εκτιμάται ότι είναι δύο, καθώς οι δύο επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις 4 και 18 και στις 4 και 23 λεπτά από αυτή στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα φέρονται να έγιναν από άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν στο κάδρο ακόμα τρία άτομα χωρίς να έχει αποκλειστεί η εμπλοκή των συλληφθέντων με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Πάμε και στον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος έχει συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για το ποια είναι αυτά τα τρία πρόσωπα και κυρίως πώς ταυτοποιήθηκαν.
5: στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε από την ημέρα της, των επιθέσεων μέχρι και τη σύλληψη, η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική της Θεσσαλονίκης, έκανε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούσε, σε μια προσπάθεια να συνθέσει τροποντινά τις κινήσεις των δύο βασικών κατηγορούμενων, του 29χρονου άντρα και της 26χρονης κοπέλα, στο διάστημα πριν και μετά την εμπριστική επίθεση. Τι προέκυψε από αυτό? Ότι περίπου 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τα δύο άτομα μετέβησαν στην Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, σε μια τακτική αντιπαρακολούθηση, σε περίπτωση δηλαδή που ήταν υποπαρακολούθηση από την αστυνομία να χάνονταν τα ίχνη τους. Εκεί σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στην περιοχή της ανάληψης. Από το σημείο που αποβιβάστηκαν, κινήθηκαν πεζοί έως το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο πριν την επίθεση, αλλά και ως κρυσφύγετο μετά. Σε αυτό την διαδρομή θεωρούσαν, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και κινήθηκαν πεζοί και με σχετική άνεση και ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Έκαναν λάθος όμως, γιατί η αστυνομία κατάφερε να συγκεντρώσει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, βίντεο από τις κινήσεις τους που τους δείχνει να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Μπήκαν στο διαμέρισμα 24 ώρες σχεδόν πριν την ενέργειά τους, έμειναν εκεί. Βγήκαν λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο απέχει μερικά εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, από το διαμέρισμα, και επέστρεψαν εκεί όπου παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Οπότε και βγήκαν έχοντας αλλάξει ρουχισμό, προκειμένου να δυσχεράνει την προσπάθεια της αστυνομίας να τους ταυτοποιήσει, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι η αντιτρομοκρατική έχει βρει τα ρούχα που φορούσαν ακριβώς τη στιγμή που έκαναν την επίθεση.
1: Άρα το έχει δέσει. Τώρα, ναι. Γιάννη, τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή την δεύτερη ομάδα, ομάδα υποστήριξης, ομάδα που έδρασε στους άλλους στόχους? Πώς το έχουν δέσει αυτό οι αρχές?
5: Το λέγαμε και από τις πρώτες μέρες ότι η αντιτρομοκρατική ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη να υλοποίησε τις δύο εμπριστικές επιθέσεις που είναι γεωγραφικά κοντά και χρονικά κοντά η μία από την άλλη. Και μια δεύτερη ομάδα που υλοποίησε την τρίτη επίθεση, που είναι 15 λεπτά αργότερα και 4 χιλιόμετρα μακριά από τους δύο προηγούμενους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τους δύο βασικούς υπόπτους, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι όπου κρύβονταν για να κάνουν την ενέργεια και την ώρα που επιστρέφουν, προκύπτει συμπερασματικά ότι οι δύο προηγούμενες ενέργειες δεν έγιναν από αυτούς. Τώρα, και άρα είναι από η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι κατά αγνώστων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ενέργειες, και υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη σύλληψη των δύο θα προκύψουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν και τις δύο προηγούμενες ενέργειες. Τώρα, να σου πω, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η 26χρονη κοπέλα είχε συλληφθεί το 2022. Ένα χρόνο μετά οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μήνες με αναστολή, ενώ δύο προσαγωγές έχει ο συγκατηγορούμενος της, 29 ετών. Ο τρίτος, ο οποίος είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, είναι γνωστός μεν, αλλά δεν έχει συλλήψεις ή προσαγωγές.
10: Και στον Χρήστο Νικολαίδη, γιατί είναι θέμα χρόνου πλέον να έχουμε και άλλες συλλήψεις, συλλήψεις από αυτή τη λεγόμενη δεύτερη ομάδα που συμμετείχε στις επιθέσεις.
12: Αυτό το οποίο κίνησε πάρα πολύ τις υποψίες των αστυνομικών ήταν ότι στη μετάβαση στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα ο Γιάννης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πολύθνης πιο συγκεκριμένα, και σε ένα νοικιασμένο διαμέρισμα Airbnb, οι δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί σήμερα δεν πήραν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα τα άφησαν εδώ, στο σπίτι το οποίο νίκιαζε ο 29χρονος. Επίσης, δεν κινήθηκαν με τη μοτοσικλέτα του 29χρονου, η οποία ήταν υπό παρακολούθηση εδώ και αρκετές εβδομάδες από την κρατική ασφάλεια της Θεσσαλονίκης. Η μοτοσικλέτα παραμένει εδώ, παρκαρισμένη. Και πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο άλλα σημεία τα οποία χτυπήθηκαν, δηλαδή η οικία του κυρίου Ιωακίμοβιτς και η οικία του κυρίου Αναστασιάδη, απέχουν μόλις 50 μέτρα η μία από την άλλη. Είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο της πόλης, εκεί στην Άνω Τούμπα. Άρα, αυτό το οποίο υπάρχει ως συμπέρασμα είναι ότι ενδεχομένως εκείνα τα δύο χτυπήματα να έγιναν από τον ίδιο ή τα ίδια άτομα, να μην υπάρχει δηλαδή τρίτη ομάδα. Οι αξιωματικοί της ασφάλειας έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι άλλοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν το χτύπημα στην οικογένεια Νέστορα, όπως είπε και ο Γιάννης, και άλλοι αυτοί που κάναν τα χτυπήματα στις άλλες δύο περιπτώσεις. Βρίσκονται έτσι στη διαδικασία συλλογής κάποιων στοιχείων και έχουν βάλει στο κάδρο τρία συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι γνωστά. Ναι, είναι γνωστά στο λεγόμενο αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης, στον οποίο άλλωστε ανήκουν και οι δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν. Να πούμε ότι από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη 26χρονη η οποία συνελήφθη στα Χανιά της Κρήτης. Αύριο με τους άλλους δύο θα προσαχθούν ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, θα τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος συλληφθής, ο 26χρονος, αρνείται κάθε επαφή με την όλη υπόθεση και τονίζει ότι το μόνο το οποίο έχει κάνει είναι ότι έδωσε τα κλειδιά του συγκεκριμένου σπιτιού σε κάποιους φίλους του πριν από αρκετές εβδομάδες, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει τι απέγιναν αυτά τα κλειδιά.
10: Λοιπόν, και για να κλείσουμε το κεφάλαιο, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παύλος Τσίμας για αυτήν την σχεδόν ταυτόχρονη ξιχνίαση δύο εμπριστικών επιθέσεων, δύο διαφορετικές περιπτώσεις μεν, που έχουν όμως και κοινά χαρακτηριστικά.
13: Η μαρτυρία της κυρίας Καραγιάννη ήταν πραγματικά συγκλονιστική να την ακούς, συγκλονιστική να την παρακολουθείς, ιδίως σήμερα, γιατί νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι. Δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει, αλλά είναι αυτό το αίσθημα που έχουμε, ότι η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη είναι από αυτά τα καταλυτικά γεγονότα που γίνεται ένα κλικ και αλλάζει όλο το κλίμα, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα που περιβάλλει αυτού του τύπου τη δράση. Νομίζω ότι σαν να εξατμίστηκε απότομα με αυτή τη δολοφονία, με αυτή την τραγωδία, όποιο ίχνος, όχι ανοχής, δεν ξέρω αν μπορεί να το πει κανείς ανοχή, αλλά αυτό το εντάξει ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, έτσι είναι στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποια ατίθασα παιδιά που βάζουν γκαζάκια ή πετάνε μολότοφ. Αυτή η ελαφρότητα νομίζω εξαφανίστηκε, εξατμίστηκε διαμιάς με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Και μετά από αυτή τη δολοφονία, παρακολουθώντας και τη μεγάλη τραγωδία της Μαρφίν με τα καινούργια στοιχεία, έχω την εντύπωση ότι όλοι την παρακολουθούμε λίγο αλλιώς. Παρακολουθούμε με μεγαλύτερη συνείδηση του πόσο λεπτή είναι η απόσταση ανάμεσα στην πράξη και την τραγωδία, τον θάνατο των ανθρώπων.
1: Αυτή η αίσθηση στην κοινωνία, αυτή η ατμόσφαιρα που περιγράφεις, Παύλο, πώς μπορεί να μας βοηθήσει όλους και για το πώς θα βλέπουμε τα γεγονότα και για το πώς θα προσπαθούμε να έχουμε απόσταση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που μέχρι στιγμής λέμε είναι επιθέσεις χαμηλού προφίλ. Δεν είναι κάτι όλο αυτό που βλέπουμε. Έτσι συμβαίνει. Θέλω να πω ότι έχει αλλάξει αυτό και αν έχει αλλάξει μπορούμε να κάνουμε εμείς και κάτι παραπάνω.
13: Έχει αλλάξει. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι έχει αλλάξει. Θα αποδειχθεί στην πράξη. Το βλέπουμε ήδη. Το είδαμε ας πούμε στον τρόπο που αντέδρασε ο πολιτικός κόσμος στις εμπριστικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Το είδαμε στην κηδεία χτες, όπου ήταν, δεν το έχουμε συνηθίσει, και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στις δηλώσεις που έκαναν οι παράγοντες, οι πολιτικοί του τόπου. Ήταν κάτι αλλιώτικο νομίζω αυτή τη φορά. Είχε μια άλλου τύπου ένταση και μια άλλου τύπου συνέστηση ότι το κλίμα στην κοινωνία έχει αλλάξει. Αυτό μπορεί να βοηθήσει, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι όλα αυτά τα συγκλονιστικά που αποκαλύπτονται σήμερα θα όντως θα επιβεβαιωθούν, θα τεκμηριωθούν, θα σταθούν στη δικαιοσύνη, γιατί έχουμε και κακή εμπειρία από το παρελθόν.
1: Να μην φτάνουν στο ακροατήριο.
13: Μια υπόθεση, ναι, ότι μια υπόθεση ξεχνιάστηκε και δεν φτάνει ποτέ στο ακροατήριο ή δεν στέκει στο ακροατήριο. Αν όμως αυτή τη φορά σταθούν, αν φτάσουμε στο τέλος, θα μπορούμε νομίζω να λέμε των υστέρων ότι η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο θάνατος αυτής της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη, ήταν ένα σημείο καμπής. Άλλαξε την περιραίουσα ατμόσφαιρα, άλλαξε νομίζω τον τρόπο που βλέπουμε αυτά τα πράγματα, εξαφάνισε κάθε ανοχή ή αδιαφορία για αυτές τις λεγόμενες χαμηλής έντασης, ας πούμε, τρομοκρατικές πράξεις. Για να πάμε παρακάτω.
10: Αλλάζουμε θέμα τώρα, πάμε στην πολιτική κόντρα που είχαμε σήμερα στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας. Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν για την ακρίβεια με την επαναφορά της 13ης σύνταξης και τη μείωση του ΦΠΑ να εκτροχιάζουν τη συζήτηση. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει στοιχεία για το πώς κοστολογεί τις εξαγγελίες που κάνει και τον κατηγόρησε ότι υπόσχεται λύσεις μαγικές. Στον σιωπηλό φόρο της ακρίβειας, επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, που ζητά οι όποιες συγκρίσεις να γίνονται με ευρωπαϊκά τοπικά δεδομένα και όχι με την Ελλάδα και δι' την Ελλάδα των μνημονίων.
3: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
14: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια παντού.
15: Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
16: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους, διεκδικείται κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
14: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
16: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Και όχι, όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι. Θέλω χαρτιά.
17: Είπαμε σε 2 δόσεις.
16: Α, ποιες 2 δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά. Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
3: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
14: Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
3: Η προεκλογική μάχη έχει ανάψει για τα καλά με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλσια των Σκάι να αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει 13 μονάδες από την Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στάσιμο σε σχέση με ένα μήνα πριν στο 11,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ αποτυπώνεται στο 7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται δέκατος με 2%, ενώ ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό μιλώντας στον Economist να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
18: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility and not to promise the moon.
14: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
10: Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στην Λένα Φλιτζάνη.
19: Αυτό που έχει σημασία και αυτό που παρατήρησα από τη σημερινή αντιπαράθεση στη Βουλή είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε στο κάδρο τον κύριο Ανδρουλάκη λέγοντάς του «Πρόσεξε, μην αναστήσετε αυτόν που δεν πρέπει να είναι».
1: Τον είπε Λάζαρο όμως.
19: Τα μπέρδεψε λίγο. Ήθελε να πει ο Λάζαρος είναι ο άλλος που δεν έπρεπε να, είναι, να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Προφανώς εννοούσε τον κύριο Τσίπρα. Ότι τι είπε δηλαδή, ότι με την τακτική σου, ενώ έχεις 3 χρόνια να ανέβεις εσύ, αφήνεις χώρο να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας. Κοίταξε.
1: Άρα είναι μόνο ευθύνη του ΠΑΣΟΚ και η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα.
19: Κοίταξε,
1: και το δημοσκοπικό εκτόπισμα που έχει, τις τελευταίες τουλάχιστον 2 που έχουμε μετρήσει εμείς.
19: Οι πολίτες αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας. Αλλά πράγματι ο κ. Ανδρουλάκης είχε πολύ χρόνο, ενώ διαλυόταν και κατέρεε ο ΣΥΡΙΖΑ, να αντικαταστήσει, όπως συνέβη στη Βουλή και στην κοινωνία, να έχει μεγαλύτερη απήχηση. Είχε όλη τη δυνατότητα. Τώρα κοίταξε, και το άδικο ποιο είναι, ενώ στην πραγματικότητα έχει ένα σημαντικό πρόγραμμα για πάρα πολλούς τομείς, σε πολλά σημεία μάλιστα φτάνει να τον αντιγράφει ή, εν πάση περιπτώσει, να παίρνει στοιχεία από αυτή τη γραμμή και η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση δηλαδή, να υιοθετεί ορισμένες μέρες εκ των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο τρόπος που διαχειρίζει το ΠΑΣΟΚ τον εαυτό του, ο τρόπος που μεταδίδει ή προσπαθεί να μεταδώσει στην κοινωνία τις προτάσεις του και το πρόγραμμά του, είναι ελλιπής και γι' αυτό καταγράφει χαμηλά ποσοστά στις επιστροφήσεις.
1: Από την κυβέρνηση θα ήθελαν ένα κόμμα συνένεσης, ένα κόμμα στο οποίο να μπορούν να βρουν ένα σημείο επαφής στις δικές τους προτάσεις, γιατί η εμφάνιση, και το κρατάω αυτό, το συζητήσαμε νωρίτερα και με τον Παύλο Τσίμα, η εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγια Νέστορα ήταν ένα μήνυμα συμβολισμού. Δεν ξέρω αν έχει και κάποια στρατηγική.
19: Το Πασόκ πάντοτε ήταν απέναντι στην τρομοκρατία και σπάσεις φύσεως τέτοιες εκδηλώσεις που παίρνουν ζωές χωρίς.
1: Έκανε πιο ξεκάθαρα τώρα.
19: Ήταν σαφής και σωστή η παρουσία του εκεί. Πρόσεξε, Λένα, ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένας πολιτικός που ναι, μεν είχε χρόνο, δεν ξέρω αν έχει τον τρόπο. Αυτό θα το δείξει η πορεία του. Έχει ακόμα κάποιο χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι επαρκής, αλλά έχει κάποιο χρόνο. Πρέπει να μείνουμε όμως στα γεγονότα. Έχει μεγάλη σημασία ότι το πολιτικό σύστημα στην πλειονότητά του στέκεται απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα που όπως πολύ σωστά είπε ο Παύλος Τσίμας, όπως έγινε με τη δολοφονία Αξαρλιάν, πάω στο άλλο θέμα τώρα, δεν έχει σημασία, που ήταν το κομικό σημείο που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος 17 Νοέμβρη. Νομίζω αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και όσα ακολουθούν με Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι ένα κομικό σημείο που θα αλλάξει τα πράγματα.
10: Πάμε και στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από ένα παρασκήνιο εσωτερικής σύγκρουσης, ο Σωκράτης Φάμελος πατάει το κουμπί, παραιτείται από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και αποχωρεί με καρφιά. Πλέον τα στρατόπεδα ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ο κλήρος πέφτει στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα ορίσει το διάβαχο, ενώ επίδικο παραμένει και η κατεύθυνση που θα πάρει πια το κόμμα. Η όποια απόφαση θα κριθεί στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Ατζικούκη.
11: Μέχρι και την τελευταία στιγμή συνεχίζεται το αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα διεξαχθεί ή όχι η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Από νωρίς στη Κουμουνδούρου πραγματοποιήθηκε μια άτυπη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας με συμμετέχοντες τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά και Ρένα Δούρου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα γίνει κανονικά η συνεδρίαση.
20: Αύριο θα γίνει οπωσδήποτε και παρά τις παράνομες ενέργειες της αναπληρώτριας γραμματέως, η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
21: Είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η συλληθήσα Κεντρική Επιτροπή.
11: Πρώτα Πολιτική Γραμματεία την Δευτέρα και μετά Κεντρική Επιτροπή, λέει η πλευρά της ηγεσίας.
22: Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 3 το μεσημέρι στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
11: Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένα Ζούρου ευελπιστούν πως θα κερδίσουν την πλειοψηφία στο κόμμα και θα βάλουν τέλος στην προηγούμενη απόφαση που φωτογράφιζε τη μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
20: Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου πρέπει να αλλάξει σελίδα.
23: Υπάρχει τρόπος, υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα και για ενότητα και για συλλογικότητα και για τήρηση των καταστατικών μας αρχών.
11: Η σύγκρουση στα δύο στρατόπεδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σφοδρή με βουλευτές που σκοπεύουν να αποχωρήσουν να έχουν επιλέξει να απέχουν από την Κεντρική Επιτροπή.
24: Δεν μπορώ να μετάσχω σε τέτοια παιχνίδια λογικά. Θα απέχω από αυτή τη διαδικασία και θα πάρω και αποφάσεις το Σαββατοκύριακο.
19: Αναφέρει το δικαίωμά του είναι να επιλέξει τους τρόπους. Προδοσία δεν θα το έλεγα. Ορισμένα πράγματα τα θεωρώ ακατανόητα. Συνυπάρχει ο κανόνας ότι αν είσαι εν ενεργεία βουλευτής ή στέλεχος πρέπει να απολέσεις την ιδιότητά σου.
11: Για να πραγματοποιηθεί η αυριανή συνεδρίαση πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 130 μέλη.
10: Πάμε να κλείσουμε και με το σχόλιο του Αντωνία Τζολέτου, γιατί είναι αμφίβολη η συνεδρίαση αύριο. Πάρα πολλά πράγματα σημαίνουν, πρωτοφανή βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ.
19: Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία θεωρεί δεδομένο πως δεν θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι έχει ακυρωθεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δεν θα υπάρχει γραμματεία αυτή που δίνει τα καρτελάκια στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και υπάρχει η πλευρά των Πολάκη Παπαδούρου που λένε εμείς θα είμαστε εκεί, έχουμε τις λίστες, είμαστε οργανωμένοι. Από τη στιγμή που μαζευτούν 130 με 140 άτομα που απαιτούνται για να γίνει συνεδρίαση, θα συνεδριάσουμε κανονικά.
1: αναζητούν τώρα πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί φαντάζομαι ότι αν μαζευτεί αυτός ο αριθμός που λέει η πλευρά Πολάκη, μπορούν και να επικυρώσουν απόφαση.
2: Πάμε για το δεύτερο, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται συνέδριο και χρειάζεται να στηθεί κάλπη, εσωκομματική διαδικασία, όπως με τον Τζίπρα το 22 και με τον Κασελάκη το 23. Η κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, εκεί θα δούμε σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί εκτός απρόπτου και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφίους. Τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
1: Κοίταξε, Αντώνη, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίσει, αποφασίζει φαντάζομαι και για την πορεία του κόμματος. Μπορεί να το θέσουν αυτό και αν αυτή είναι η πλευρά Πολάκη κιόλας.
2: Ναι, με βάση τις ισορροπίες που θα δούμε αύριο, αναμένουμε η πλευρά Πολάκη να υπερτερήσει. Δηλαδή, δεν θα φωτογραφίζεται πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλει ο Παύλος Πολάκης είναι να πάρθει πίσω η απόφαση ότι δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή τη στιγμή...
1: Να επιστρέψει, άρα.
2: Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος, άρα απαιτείται αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Αν επικρατήσει η πλευρά Πολάκη, τι θα γίνει με αυτούς που έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί που ήταν έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, Λένα, θα αρχίζουμε να βλέπουμε να βρέχει αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Γιατί έχουμε δείξει εδώ τις προηγούμενες μέρες 14 πρόσωπα που είναι έτοιμα να πατήσουν το κουμπί. 24 είναι τώρα. Αν φύγουν 10, 12, καταλαβαίνεις πως η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με εντελώς άλλα δεδομένα. 47 μπήκαν το 23. 10-12 άτομα μπορεί να ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα για το ποιος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
1: Άρα το κόμμα το παίρνει ο Πολάκης.
2: Θα το δούμε. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται αύριο ότι θα πάνε πρόσωπα τα οποία στηρίζουν εκείνον, γιατί οι υπόλοιποι λένε ότι έχουν κουραστεί.
1: Κλείνοντας, Αντώνη, εάν παραιτηθούν αυτοί που είναι με το ένα πόδι έξω, έχουν επικοινωνήσει με την Αμαλία? Θέλω να πω, έχουν συνεννοηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότι όλους αυτούς τους θέλει πίσω?
2: Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας: θέλω παραιτήσεις, δεν θέλω καν ανεξαρτητοποιήσεις. Οπότε νομίζω και εκείνοι παίρνουν ένα ρίσκο.
1: Παραιτηθείτε και θα το σκεφτώ.
2: Ναι, παίρνουν ένα ρίσκο για την επόμενη μέρα την πολιτική τους καριέρα.
10: Σε αθλητική σας ενημέρωση, σε μια ώρα από τώρα, στη συνέχεια των πρώιμη τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Η Άσπα Παναγοπούλου είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων στις 9. Αμέσως μετά, παρέα σας για τις επόμενες 4.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 9. Νόβα 931.
25: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
26: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
25: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
26: Και γι' αυτό, Σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
26: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
25: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
26: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
5: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
0: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254-10-789-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
5: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
27: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Pixlax μπορεί.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20-360.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
0: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
0: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση κατάστημα Zeller και more.com.
16: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
17: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Έρχονται στο Nova 931.
7: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
8: Αναβύση. Αιγαίο.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 93.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 931.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
4: Νόβα 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-6984-6137-95.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια ζάλη. Μου μοιάζεις και μ' αρέσεις, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: αγαπώ.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
0: www.novaradio.gr.

Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 931. Nova 931. Κολλάς μαζί του.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Μα έλα, πες μου τι σου...

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: κράτα μου το χέρι.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις